102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Να παλαρίνα τρέχει μες στα όνειρά μου. Νύχτες που γίνουν.

πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα σταλά της βροχής, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη, χωρίς τον ερωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω

κλεισμένο άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω

Λάγο κοίμαται το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Αυτό είναι, Σάρλς Ναβούρ και ο Κώστας ο Σταθάκης απέναντί μου. Ξύπνησε με ωραίες αναμνήσεις από τον Σάρλς Ναβούρ, γιατί στην γιορτή του χθες, στην δεξίωση, στην μικρή δεξίωση, αυτή την ταπεινή που έδωσε
1: στο κλαμπ
0: του των Πεύκων, θυμήθηκε ότι άκουγαν πολύ Σάρλς Ναβούρ.
1: Ρε, αφού Μάμπι σηκώθηκε και κάποια στιγμή πάνε να σηκωθούν και άλλοι να χορέψουν και λέει ο Κώστας σηκώνει το χέρι και λέει παραγγελιά. Και χόρεψε μαζί του, μόνος του τον Ναβούρ και δεν κουνήθηκε.
0: Είναι λίγο δύσκολο, πώς τον χόρεψε μόνος του. Χωρίς την παρουσία, γυναικεία παρουσία μαζί.
1: Ναι, ναι, μόνος του.
0: Το χαβιάρι πώς πήγαινε.
1: Φίλε, ήταν λίγο τσιμπημένη γεύση όταν. Ναι, μπράβο. Ήταν λίγο πιο αλμυρό όταν το κατάπινες.
0: Κοίταξε.
1: Και έπρεπε να πιεις εκείνη την πανάκριβη σαμπάνια μόνο και μόνο για να αλλάξει λίγο τη γεύση.
0: Εγώ σας είπα ότι έπρεπε να πάρετε αλφα-αλφα ποιότητα χαβιάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά με τόσες ποσότητες χαβιάρι που καταναλώνετε, πώς να φτάσει το χαβιάρι για όλο τον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Από τότε που ξέσπασε και ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία, νομίζεις ότι οι απευθείας εισαγωγές που κάναμε μπορούν και φτάνουν εδώ στη χώρα μας.
0: Τέτοια, με κάτι τέτοια δημιουργείται την επιστημιστική κρίση στον κόσμο, Μπάμπη.
1: Όχι, η δράση κάθε μέρα θα το βλέπω, φίλε. Θα το χάσω αύριο. Να το θυμίσει ένα στον άλλο, όποιο πρέπει να το πάρει.
0: Και εμένα μου βγαίνει χθες. Δεν ξέρω, μας ακούει το Google και μας βγάζει διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστημιστική κρίση δημιουργείται.
1: Ναι.
0: Και με τόσο χαβιάρι που τρώτε και με τόσους αστακούς. Και μετά, όπως έλεγε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, όπως έλεγε στην περίφημη ταινία, λέει, βρες μου και εμένα, λέει, 2,5 δισεκατομμύρια αστακούς. Τώρα θα πρέπει να βρεθούν, γιατί βέβαια έχει αυξηθεί η ανθρωπότητα. 8 Καλά. Δισεκατομμύρια αστακούς. Και να στρώσουμε το τραπέζι να έρθουμε να φάμε μαζί. Και γιατί το λέμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου? Γιατί χθες έγινε viral. Γιατί ενεπλάκησε την πολιτική.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή, θέλω να πω, μην πούμε κάτι, ρε παιδάκι μου, ή να αποκτήσουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και στείλει αυτήν εδώ την εκπομπή, αμέσως να σας αντιγράψουν όλοι.
0: Δεν είναι δηλαδή. Τα επιχειρήματα τώρα μπορούν να μένουν μόνο, να απομονώνονται από τις ελληνικές ταινίες.
1: Είπα ακριβώς ότι ποιον.
0: Προσέξτε, λέει, γιατί και το Γιώργο τον Κωνσταντίνου στην ταινία, ναι, λέει, καβαλούσε το παγκάκι, λέει.
1: Μπράβο.
0: Προσέξτε το λέει.
1: Το πλησιάζετε, λέει. το ξεπεράσετε σε λίγο.
0: Εγώ περίμενα να πει κι άλλα, βέβαια, γιατί δεν καβαλούσε απλά το παγκάκι. Ανέβαινε πάνω στο παγκάκι και έκανε.
1: Ναι,
0: και κυνηγούσε τις κότες, τις πουλάδες.
1: Σαν να τις λέω ότι ξέρεις, είσαι οριακά, ας πούμε. Οριακά κυρίκου, για να σε παίρνουν σαν σοβαρά.
0: Και Κυρίκου, σε ποιαν τα έλεγε όμως αυτά?
1: Στην Κωνσταντοπούλου, σε ποιον τα έλεγε?
0: Σε ποιον? Γιατί το λες έτσι?
1: Τώρα, Νίκο, και εγώ τα ίδια θα
0: είναι γνωστή τώρα κόντρα. Αλλά τις τελευταίες
1: δεν είναι
0: μέρες.
1: Όχι, φίλε, stop. Δεν είναι. Η Κωνσταντοπούλου έχει κόντρα με μόνο τον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόνο τις τρεις τελευταίες μέρες έχει αναπτυχθεί κόντρα στη Βουλή. Γιατί αλλού με Φλωρίδη, με Κερίδη, με Γεωργιάδη.
1: Με Κομνηνάκα από το ΚΚΕ που την έλεγε.
0: Α, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: θέλω,
0: σωστά,
1: δεν αφήνει
0: κανένα. Είναι διακομματική.
1: Δεν αφήνει. Είναι τακτική, φίλες και φίλοι. Είναι στρατηγική επιλογή. Είναι. Δηλαδή να συγκρούεται κατά αυτόν τον τρόπο με τους πολιτικούς της αντιπάλους για να έχει απήχηση σε συγκεκριμένο κοινό που επικροτεί τις συμπεριφορές στην ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 εγεννήθη ο Σάρλ Ασναβού ή Ασναβουριάν. Και
1: Ασναβουριάν.
0: Πολύ γνωστός γαλλοαρμένος τραγουδιστής.
1: Μόνο που λες το Αριάν.
0: Βέβαια, ο Σάρλ Ασναβούρ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο η αρμενική παγκόσμια κοινότητα έτσι αντιμετωπίζει με τεράστιο σεβασμό. Ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή.
1: Που εμείς τον παρακολουθούσαμε, ρε παιδάκι μου, μέσα από
0: την τηλεόραση από των 70s και 80s.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ
1: κορυφαίος. Κορυφαίος.
0: 70 χρόνια καλλιτεχνικής καριέρας, όπου ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Με αυτήν έτσι τη γαργαριστή φωνή του, και συνέθεσε και κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής.
1: Μα πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. 100 εκατομμύρια δίσκους.
0: Και πέρασαν κιόλας περίπου 7,5 χρόνια που έφυγε από τη ζωή, τον Οκτώβριο του 2018, Μπάμπη. Και δικό του είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Βέβαια το κράταγα για το σαν σήμερα όταν το πούμε αναλυτικά. Να πούμε ακόμα ένα τραγούδι του Σάρλ Ασναβούρ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ένα που έγινε και στα γαλλικά αλλά και στα αγγλικά τεράστια επιτυχία.
1: Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του αγαπημένου μας, του κοινού μας φίλου, του Αργύρη, του Δούβλατζη. Αλλά Αργύρη, νομίζω ότι εντάξει, σήμερα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τον Σάρλ, τον παιδικό μας
2: χρόνο.
1: Τον παιδικό μας χρόνο.
0: Στο μεταξύ όμως βλέπω ότι κάποιος θέλει εκεί να μας στείλει μια καλημέρα εκεί, προσπαθεί. Τι συμβαίνει στο σύστημα και δεν μπορούμε να πάρουμε την καλημέρα.
1: Φαίνεται
0: μας έχουν σαμποτάρει, Μπάμπη. Έχουν σαμποτάρει το δίκτυο υποδοχής μηνυμάτων. Να θυμίσουμε όμως τον αριθμό, για να τον θυμίσουμε, για να κάνω εγώ ένα τεστ. 6930-078-228 είναι ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια.
1: Κοίταξε,
0: μας βάλετε εκεί σε επαφές.
1: Πρέπει να σου πω τώρα ότι ήταν λάθος η τακτική που ακολούθησες να δίνεις διήμερες και τριήμερες στους φίλους ακροατές που εμφανίστηκαν πρώτοι το προηγούμενο διάστημα.
0: Χαλάρωσαν,
1: βλέπεις. Εδώ στην πρωινή αναφορά είναι ελάχιστοι οι οποίοι σηκώθηκαν το πρωί, ξύπνησαν, είναι ξυρισμένοι, δεν είναι ακομβίωτοι και βρίσκονται εδώ μπροστά.
0: Γι' αυτό πρέπει να είναι διαρκής η πειθαρχία στο στράτευμα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, με όλη αυτή την κουβέντα, ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι και σήμερα μαζί σας.
1: Με πρώτο όμως από όλους.
0: Με πρώτο τον Κώστα Σταθάκη.
1: Θείο Τάσος. Σήμερα με διαφορά πρώτος. Καλημέρα, Θείε Τάσο. Καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει τι να κάνει τέτοια ώρα. 25 βαθμούς με ξαστεριά και πάλι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Στέλνει ο τρίτος συντελεστής εκπομπής.
1: Τώρα που λέει για ξαστεριά και πόσους βαθμούς.
0: 25. Και χθες είχε ξαστεριά.
1: Σήμερα ξυπνήσαμε, φίλες και φίλοι, εμείς οι πρωινοί, με έναν απίστευτα όμορφα καιρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε μια μέρα που προβλέπονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, αυτή την ώρα είναι χάρμα οφθαλμού. Mm. Έχει αρχίσει και ξημερώνει νωρίτερα, δηλαδή 6 παρα 10 ήταν σχεδόν η μέρα. Ο ουρανός έχει κάποια κομμάτια έτσι με κάλυψη, με συννεφιά. Αλλά το κυριότερο στοιχείο αυτή την ώρα είναι ένας αίθριος καιρός, αρκετά ζεστός, που σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα είναι μια υπέροχη ημέρα. Μια υπέροχη ημέρα.
0: Μακάρι να είναι. Ούτως ή άλλως και χθες είχαμε πει ότι μετά το μεσημέρι προβλέπονταν έτσι συννεφιές και πιθανές βροχές, αλλά μόνο ζέστη έκανε χθες το απόγευμα. Ούτε στάλα δεν έριξε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ούτε πάνω στα πεύκα δεν σας χάλασε
1: το
0: πάρτι. Έτσι.
1: Όχι. Ίσα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο καιρός εχθές.
0: Ωραία.
1: Με ανοιχτό παράθυρο, φαντάσου, ήμασταν για να δροσίσετε.
0: Φορούσατε και μαγιό εκεί γύρω από την πισίνα.
1: Μαγιό. Συνήθως χωρίς μαγιό μπαίνουμε εκεί στα του κλαμπ, τα πάρτι, τα τρελά, αλλά μην με αναγκάζει να πω περισσότερο.
0: Πώς ήταν το dress code χθες, δεν ξέρω, του κλαμπ. Υπάρχει ένα dress code. Απλό λιτό μας λέει ο Κώστας Σταθάκης. Χρόνια πολλά λοιπόν, Κώστα Σταθάκη,
1: μπράβο,
0: που δεν τα είπαμε χθες από κοντά. Δεν ξέρω αν μας άκουσες.
1: Τα είπαμε όμως ραδιοφωνικά.
0: Τα είπαμε ραδιοφωνικά, έτσι. Ήσουν από τους πρώτους στη λίστα.
1: Δεν είναι τυχαίο, ρε. Το άκουσε, γι' αυτό μας κέρασε και ο Κώστας από την πλευρά του ραδιοφωνικά.
0: Α, ραδιοφωνικά μόνο μας κέρασε, γιατί κατά τα άλλα αέρα φάγαμε. Ακούσε. Αέφερα χθες το μεσημέρι. Εντάξει. Ήξερες, έκανες την τρίπλα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, τι άλλο, για πες. Εγώ να σου πω κάτι, σήμερα μόνο Παρασκευή είχα στο μυαλό μου, τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν μπορούσα να σηκωθώ, μόνο την Παρασκευούλα είχα στο μυαλό μου. Λέω έτσι να κάτσω σήμερα χαλαρά, πρώτο ο Θεός, ελπίζω να μην τύχει τίποτα, να κάτσουμε χαλαρά και εκεί προς το απόγευμα βραδάκι να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στο Final Four που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι. Νίκο, κοίταξε, εγώ εχθές έκανα μια ζαβολιά.
0: Όπα.
1: Ενώ ήμουν πολύ πειθαρχημένος όλη την εβδομάδα. Και
0: για τη διατροφή.
1: Όχι. Και για τη διατροφή. Και κατά τις 10 η ώρα πήγαινα για ύπνο.
0: Ναι.
1: Εχθές είπα δεν πάει. Θέλω, ρε παιδί μου, να δω κάτι στην τηλεόραση. Έχω ξεκινήσει μια σειρά και προσπαθώ να την δω
0: και
1: με
0: νόμιζα
1: επεισόδια.
0: Ότι θα βλέπαμε την ίδια ταινία.
1: Όχι. Ξεκίνησα και βλέπω μια σειρά. Ο Καστανάνθρωπος που είναι στο Netflix, ναι. Και είναι μια σειρά thriller η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχω ξεκινήσει σειρά για να μπορώ να τη σταματήσω όπου δεν αντέχω και να δω την επόμενη φορά. Και έβαλα και ήπια και ένα ποτάκι.
0: Όπα.
1: Ένα ποτάκι το οποίο επιτρέπεται στη δίαιτα που κάνω την εβδομάδα. Και κοιμήθηκα γύρω στις 12.
0: Κι εγώ λοιπόν, χθες. Εμένα δεν με πιάνε ύπνος.
1: Και ενώ κοιμήθηκα στις 12, Νίκο, σήμερα ξύπνησα 5 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Κοιτάζω την ώρα, λέω, για να δω τι ώρα είναι. Έχω ακόμα ώρα για ύπνο. Και δεν είχα, γιατί ήταν 4 και 25. Εγώ 4,5 ώρα ξυπνάω. Mm-hmm. 4 και 25, λέω, εδώ είμαστε. Για να δω λίγο στο κινητό, γιατί Ένα σημαντικό μέρος της ημέρας εχθές το πέρασα στέλνοντας ευχές σε αγαπημένους φίλους και φίλες που γιόρταζαν.
0: Για να δεις τι απαντήσεις είχες.
1: Και αυτό το δίδυμο Κωνσταντίνου και Ελένης είναι πολύ δυνατό, δηλαδή κοντά Αργιάνιδες και Γιώργιδες στα Ίσια.
0: Ως πολύ δίδυμο σκοσμός. Μπορεί ναι, Κωνσταντίνοι ή Ελένες να μην απομόνωστος, αλλά ως δίδυμο γίνεται συντριπτικό.
1: Και μπήκα στη διαδικασία εχθές, να στείλω στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, ρε την Δίνα, τον ένα και τον άλλον. Ο ένας έφερνε τον άλλον, δηλαδή ήθελε αρκετή ώρα να μείνει στο κινητό για να στείλει τα μηνύματα.
0: Γιόρταζε χθες και ο φίλος της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος ο Φορτίκιος. Μετά όταν έψαχνα εκεί τους φίλους και τα ονόματα. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει τα δικά του. Βασικά ζηλεύει από τα πολλά πάρτι που κάνετε πάνω στο πέφτα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοιος ο Φορτίκιος, είναι άνθρωπος του πολιτισμού και της τέχνης. Καιρό έχει να στείλει ποίηματα ο Κωνσταντίνος. Καλά που το είπες.
0: Μπορεί να μας ακούει. Στείλ του μήνυμα. Εγώ χθες πάντως τον έστειλα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να στείλω κανένα μήνυμα.
0: Πες τον, τι γίνεται, πού είσαι εσύ, χαμένο πουλί της Νιώτης.
1: Α, θες να γράψεις, ναι. Ποιητική συλλογή. Κοίταξε, εμείς είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά, φίλε Νίκο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και όποιος θέλει, σαν φωλίτσα έρχεται, σαν αποδημητικό πουλί. Κάθεται και μας συναντά.
0: Και βρίσκει εδώ το απάγιο του.
1: Φεύγει και ξανάρχεται. Φεύγει και ξανάρχεται.
0: Εμείς είμαστε εδώ σταθεροί. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό.
1: Και τον ακροατή, άστον να φύγει. Και αν σε αγαπάει πραγματικά, θα να είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή.
0: Είναι σαν την αγάπη, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, αν αγαπάς κάποιον, άστον να φύγει. Αν γυρίσει, σημαίνει πως σε αγαπούσε πραγματικά. Αν δεν γυρίσει, σημαίνει ότι δεν σε αγάπησε ποτέ.
1: Όχι, ότι ήταν μεγάλος καραγκιόζης.
0: Λοιπόν, όταν έλεγες χθες για το ποτό και για την τηλεόραση κλπ., πήγε ο νους μου ότι μπορεί να βλέπαμε την ίδια ταινία. Διότι τι συμβαίνει. Εγώ πλέον, ειδικά τα βράδια, Μπάμπη, επειδή δεν μπορώ πολύ να προσιλωθώ πολλές ώρες και επειδή και μια ταινία μπορεί να τραβήξει. Και ξέρεις ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένα όρια στα οποία πρέπει να κοιμηθούμε.
1: Ακόμα και στο ψάξιμο. Δηλαδή, μέχρι τι ώρα μπορείς να επιλέξεις το πρόγραμμα για να δεις αν προλαβαίνεις να το δεις.
0: Προτιμώ, ας πούμε, να γι' αυτό θα δω μια ελληνική ταινία που την έχω δει 500.000 φορές. Να δω κάτι, ας πούμε, το οποίο εύκολα μπορώ να αποσκυρτήσω και να φύγω. Λοιπόν, χθες όμως κάποια στιγμή καθόμουνα και είχε η σύζυγος μια ταινία, είχε ξεκινήσει την τηλεόραση.
1: Ποια?
0: Την οποία μετά δεν την είδε κανένας άλλος. Εγώ όμως κόλλησα. Και την είδα. Άρρηκτος δεσμός λέγεται και είναι The Covenant, λέγεται στα αγγλικά, του Guy Ritchie, πολύ γνωστός σκηνοθέτης.
1: Και για πάτε λίγο να δω την εικόνα.
0: Είναι με έναν αρχιλοχία, τον Τζον Κίνλι, περίμενε λίγο, είναι στο Αφγανιστάν.
1: Α, την έχω δει, την έχω δει.
0: Την έχεις δει.
1: Που προσπαθεί είναι να διασώσει
0: τον διασώστη.
1: Το έχω δει.
0: Με τον Τζέιλ, πώς τον λέγανε, τον ηθοποιό αυτόν.
1: Και
0: τον
1: περιγράφει τη σχέση που αναπτύσσει ένας Αμερικανός πεζοναύτης με έναν local εκεί, Αφγανός δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τον Αχμέτ. Μπράβο. Ενώ αποσύρονται οι Αμερικανοί, μένουν αυτοί πίσω και προσπαθεί αυτός να τον γλιτώσει.
0: Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, που είναι και αδερφός της πολύ γνωστής επίσης ηθοποιού και σκηνοθέτητας της Τζίλενχαλ. Και ο οποίος μάλιστα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει γυρίσει τουλάχιστον 2-3 ταινίες ως στρατιωτικός, πρωταγωνιστώντας ως στρατιωτικός, και μάλιστα μία, τουλάχιστον μία από αυτές πάλι, είναι στο Αφγανιστάν.
1: Δείχνει είναι εκεί περιπέτειες. Με τις που προσπαθούν να καταλάβουν την Αμερικανική πρεσβεία, είναι η άλλη ταινία.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το σενάριο.
1: Πάντως αυτή την έχω δει, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μη λες παρακάτω, γιατί το άφησα, δεν μπορούσα παρακάτω. Ήταν αρκετά μεγάλη ταινία.
1: Το άφησες, λοιπόν, άκου τι γίνεται στο τέλος.
0: Είσαι κάθαρμα. Λοιπόν,
1: άκουσες Κώστα τι με είπε. Θα τον πάω στο πειθαρχικό της Ένωσης, στο τμήμα δεοντολογίας.
0: Αμάν τα καθάρματα. Λοιπόν, είχε βέβαια και αυτές, ξέρεις, όταν είναι ειδικά σε ιδιωτικά κανάλια, κάτι τεράστια διαφημιστικά διαλύματα,
1: είναι,
0: τεράστια.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει 12, για να καταλάβεις, και δεν τέλειωνε η ταινία. Και έπρεπε φυσικά, μάλλον πήγα στο κρεβάτι 12 και δεν τελείωνε. Και λέω τώρα, ελπίζω ότι αύριο, σήμερα δηλαδή στο replay, θα μπορέσω να δω στο τέλος. Το άφησα εκεί όταν είχε επιστρέψει. Όταν είχε επιστρέψει στο Αφγανιστάν ως πολίτης πλέον, κάνοντας εκεί ένα σχέδιο για να τον πάρει. Εκεί κάπου το άφησα. Γιατί
1: πάντως, μην τη δεις, γιατί στο τέλος να δεις τι γίνεται, θα σου πω τώρα μόλις.
0: Δεν υπάρχει
1: πιο εκνευριστικό πράγμα.
0: Ξενερωτικό πράγμα.
1: Κάποιος να πεταχτεί πράγμα. Και να σου πει.
0: Είναι, δεν μου λες, είναι πιο εκνευριστικό από το πέταγμα με τα αυτοκίνητα χωρίς φλας. Είναι νομίζω στην ίδια κατηγορία. Με το πάτημα μαστίχας, τσίχλας που έχει ρίξει η προπορευόμενη κυρία.
1: Όχι, δεν την βρίσκεις ποτέ. Δεν βρίσκεις ποτέ αυτό που έχει. Πετάξτε τι μας σημαίνει.
0: Γιατί άμα τον βρεις, νομίζω ότι το τέλος δεν θα είναι καλό.
1: Δεν μπορείς να τον φτάσεις έχοντας πατήσει τη μαστίχα. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις το βηματισμό. Καλημέρα στη Λιάννα.
0: Δεν μπορείς να ακολουθήσεις
1: καλημέρα.
0: Το κουρασμένο βήμα.
1: Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα Θεία Τάσο. Καλημέρα Νίκο. Και εγώ χθες μία παρά κοιμήθηκα, το ρίξαμε έξω. Βλέπεις, τελικά ρε παιδάκι μου, λες και συντονιζόμαστε στην ανάγκη εκείνη. Ξέρεις τι, να κάνεις και μια ζαβολιά. Δεν γίνεται να είμαστε δουλειά, σπίτι, ύπνος, δουλειά,
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι. Θες σαν να... τα ζώα.
1: Ναι, θες κάτι.
0: Στη γραμμή παραγωγής. Στη γραμμή παραγωγής.
1: Ακόμα και αν αναλάβεις το ρίσκο ότι την άλλη μέρα μπορεί να είσαι αγουροξυπνημένος ή να είσαι κουρασμένος. Το ρίξαμε έξω, λέει
0: αυτό.
1: Και η Λιάννα, αλλά σήμερα Παρασκευή. Ίσως αυτό να μας ξεσήκωσε, Λιάννα.
0: Άντε να δούμε. Δεν ξέρω. Ίσως χθες πλανόταν κάτι στον αέρα. Ίσως αυτή η ζέστη που είχε βγάλει, που ήταν, θα έλεγα, ξαφνική, απότομη και λίγο έτσι απόκοσμη.
1: Γιατί... Εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ.
0: Όχι, ξέρεις τι.
1: Τουλάχιστον σε εμάς εκεί στα Πεύκα έτσι δεν είναι.
0: Τις προηγούμενες μέρες, ρε Μπάμπη, δεν είχε ένα αεράκι το οποίο ήταν μερικές φορές και δυνατό. Είχε δηλαδή και ψύχρα. Και ξαφνικά έπεσε χθες και.
1: Όχι, μάλλον όχι. Είναι και αυτό. Ξέρεις τι, κάνει πολλά γυρίσματα ο καιρός.
0: Ναι. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λένε.
1: Δες τώρα ότι και τα μετεωρολογικά μοντέλα ή και οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι από την αρχή της εβδομάδας είχαν πει θα γίνει 1, 2, 3 πράγματα. Πώς αυτό το πράγμα αλλάζει και αλλάζει συνεχώς, ακόμα και εχθές. Εχθές θα έπρεπε να έχουμε δυνατές και ισχυρές καταιγίδες. Δεν τις είδαμε. Προχθές πάλι το ίδιο. Τώρα λέμε, θυμάσαι που λέγαμε από Παρασκευή όμως θα ρίξει και Σάββατο θα είναι η πιο βροχερή ημέρα. Παραμένει το Σάββατο πιο βροχερή, αλλά άμα βγει σήμερα έξω στην πόλη, θα πεις αποκλείεται σήμερα να χαλάσει ο καιρός.
0: Ο καιρός δεν ξέρει από πρέπει. Και μάλιστα ο καιρός μπορεί να είναι υπεύθυνος για πολλές καταστάσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Θυμάμαι πώς κρέμονταν ο Άιζενχάουερ και όλα τα επιτελεία τα στρατιωτικά πριν την απόβαση στην Νορμανδία από το στόμα των μετεωρολόγων.
1: Φυσικά, ρε,
0: και χάρη σε ένα άνοιγμα του καιρού, γιατί είχε διαρκείς ομίχλες εκείνες τις μέρες, χάρη σε ένα άνοιγμα του καιρού δώσαν το OK για να γίνει η D-Day, να γίνει η απόβαση.
1: Πλάκα κάνεις. Είναι καθοριστικό και μάλιστα όταν
0: 6 Ιουνίου
1: εμπλέκονται και επιχειρήσεις στη θάλασσα. Εδώ σήμερα πάει ο μικρός μου σχολική εκδρομή μαζί με τη μαμά του και έγινε συμβούλιο μητέρων για να τσεκάρουν πρώτη μαμάδων για να δουν τι καιρό θα κάνει στις αίρες που θα πάνε εκδρομή.
0: Μήπως θα πάνε στο Λευκοχώρι.
1: Θα πάνε στο τέτοιο του παγωτού που έχει γίνει εκεί στην ιστορία και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία ιστορία που έχει φτιαχτεί. Και καθόντουσαν να δουν τι καιρό θα έχει για να ετοιμάσουν τα πράγματα που πρέπει να πάρουν για τα παιδιά. Αν πρέπει να πάρουν χοντρό μπουφάνα, διάβροχο. Εάν θα βρέχει, θα τους τη χαλάσει.
0: Και τελικά που κατέληξαν. θα τα πάρουν όλα.
1: Ελπίζουν ότι όποια επιδείνωση του καιρού ενδεχομένως με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδων και στις αίρες θα προκύψει από το μεσημέρι και μετά όταν θα επιστρέφουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι έλεγες πριν για το κουρασμένο βήμα έτσι που μας πάει μέχρι την Παρασκευή.
1: Εγώ έλεγα για την πατημένη από την τσίχλα
0: για το
1: ιστορία
0: βήμα.
1: Το βήμα. Το βηματισμό που κάνει αυτό το κλάτς που σε εκνευρίζει και επειδή σε εκνευρίζει κάνεις το ρυθμό. Προσπαθείς να τη βγάλεις και δεν βγαίνει.
0: Χθες λοιπόν τι λέγαμε και άρχισα να τραγουδάμε κιόλας μέσα στο στούντιο. Μας ήρθε με αφορμή, δεν θυμάμαι τώρα ποια αφορμή, ένα πολύ αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Το κουρασμένο βήμα μου και τα
0: ακριβώς,
1: λοιπά. Αυτό είναι πολύ αγαπημένο.
0: Αθηναϊκή κομπανία, όπως το είπανε,
1: αγαπημένη και η
0: στο μινόρε της Αυγής.
1: Αργά, αργά.
0: Για ξεκινά κύριε Σταθάκη.
1: Βαριά, βαριά.
0: Κύριε Σταθάκη, παρακαλώ, μας ακούτε. Γη καλή Σταθάκη.
1: Κοίταξε, καλή έτσι κι αλλιώς και ο ρυθμός που βάζει το κομμάτι είναι αργά, αργά και Σταθάκη το βλέπεις βαριά, βαριά.
0: Σταθάκης από την δεξίωση ήθελε μάμπο και τσατσά. Τι να κάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στην φίλη μας την Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα από την Λάρισα. Και λέει, καλά ρε Μπάμπη, τώρα το Συμβούλιο των Μαμάδων δεν συμβουλεύθηκε εσένα για τις μετεωρολογικές προβλέψεις της ημέρας? Εμείς λέει εδώ σ' ακούμε και όλη η Ελλάδα και τα κορίτσια εκεί κάνα συμβούλιο. Η αλήθεια είναι, Ευαγγελία, ότι ζήτησαν τη γνώμη μου, έκανα μια εισήγηση μέσω της συζύγου. Και νομίζω ότι μάθανε αυτά που έπρεπε να μάθουν.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπω, η Ευαγγελία μας περιγράφει και το χθεσινό βράδυ, μάλλον τη χθεσινή ημέρα, όπου ήταν εορταστική. Και μάλλον έχει και εκείνη κάποιους Κωνσταντίνους.
0: Γύρισα, λέει, από Φαγοπότη. Γιορτάζαμε τους Κωνσταντίνους μας. Να τους χαίρεσαι, Ευαγγελία μου, και να σε χαίρονται και εκείνοι. Κοιμήθηκα 10 η ώρα όμως, λέει, δεν υπήρχαν αντοχές.
1: Εντάξει, μια χαρά. Αφού μπορείς και το ρυθμίζεις, Ευαγγελία.
0: Κάποτε, εδώ σε αυτήν εδώ την πόλη, όταν δεν είχαμε και πολλές στεναχώριες οικονομικού τύπου, με μνημόνια, με ιστορίες, με κτλ. Θυμάμαι, Ευαγγελία, ότι με φίλους κάναμε το εξής. Εκεί σε κάτι παραμονές πρωτοχρονιάς, σε κάτι παραμονές Χριστουγέννων, δεν ξενυχτούσαμε το βράδυ να πάμε να κάνουμε ρεβεγιόν που λέγανε, αλλά ξεκινούσαμε από το μεσημέρι τη βόλτα.
1: Δηλαδή
0: κατά τις 12 η ώρα
1: είχε γίνει και
0: αρχίσαμε
1: της μόδας
0: τα περάσματα εδώ στα γνωστά μαγαζιά της πόλης. Να η μία παρέα, να η άλλη που είναι εκεί, να το γλέντι το τρελό. Και 10 η ώρα πηγαίναμε, οπ, και πέφταμε.
1: Εγώ πιστεύω, Μπάμπη, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, και το βλέπω τώρα αυτό πια και στις μέρες μας, το βλέπω και σε μένα προσωπικά.
0: Όχι, το βλέπει σε σένα, ας μιλήσει ο καθένας για τον εαυτό του, για το ηλικιακό, έτσι.
1: Προτιμώ αυτό που είχαμε παλιά. Ξέρεις, νομίζω όταν είσαι πιτσιρικάς, νομίζω ότι είσαι πολύ μάγκας να ξενυχτάς και να ξημερώνεσαι. Νομίζω ότι πλέον, και όχι πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν βρίσκουμε καμία ιδιαίτερη μαγεία στο να ξημερωνόμαστε.
0: Να σου πω, Νίκο, μίλα για τον αυτό.
1: Όχι, αφού σε ξέρω.
0: Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να ξημερώνομαι λόγω των υποχρεώσεων. Αλλά δεν σημαίνει ότι εάν είχα την επιλογή.
1: Αν μπορούσα, θα το κάνες.
0: Τώρα, να σου πω κάτι.
1: Δεν προτιμάς δηλαδή να γυρνάς όλη τη μέρα και να είσαι το βράδυ σπίτι?
0: Για να είμαι ειλικρινής, Νίκο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Εμένα
0: αλλά
1: μ' αρέσει,
0: θα το δοκίμαζα.
1: Εμένα εδώ και χρόνια μου αρέσει να χαίρομαι την ημέρα. Δηλαδή, όχι αυτό εδώ πέρα όπως κάναμε πιτσιρικάς, να περιμένουμε πότε θα πάει 10 η ώρα το βράδυ για να βγούμε.
0: Ποια 10? 12 η ώρα περιμέναμε να βγούμε, γιατί 10 η ώρα βγαίνανε οι.
1: Φλόροι.
0: Όχι.
1: Οι καρβερίνες.
0: Δεν θα τους χαρακτηρίσω. Εμείς βγαίναμε μετά τις 12.30 ώρα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: 12.30 μπαίναμε για τους λέω, Κωνσταντίνος. Έτσι.
1: Άρεστα.
0: Φυσικά. Και είναι πραγματικό είναι αυτό. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και θα το πω και στην Ευαγγελία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ευαγγελία, που ξέρεις ότι είναι κοσμοπολίτησα και έχει έντονη νυχτερινή ζωή πάντοτε η πόλη, η μέρα στην οποία έβγαινε ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος ήξερε και ήταν η Πέμπτη. Δεν βγαίναμε Παρασκευή ή Σάββατο που πλακώνει κόσμος και από άλλες περιοχές και γίνεται ο κακός χαμός στα μαγαζιά και στριμώχνεση κτλ. Ο Θεσσαλονικιός, ο καλός, ο έξυπνος, ο βέρος, ο γνώστης έβγαινε τις Πέμπτες, ήταν η καλύτερη μέρα.
1: Μέχρι που ήρθε μετά, μέχρι που ήρθε μετά. Μη μιλάς πάνω μας συνέχεια και μπερδευόμαστε. Και Ladies Night είναι. Πού το θυμήθηκε το Ladies Night?
0: Έτσι είναι.
1: Μέχρι
0: έτσι
1: που ήρθε
0: είναι,
1: μετά ο σεβαστός κύριος Πάπα Θεμελής. Και άρχισε να βάζει τάξη.
0: Όχι, ούτε αυτός μας έβαλε.
1: Γίνανε και τα τραγούδια.
0: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Δεν τα κατάφερε ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Αυτός που κατάφερε και τα έκλεισε όλα αυτά και τα περιόρισε ήταν ο χρόνος που περάσαμε στα μνημόνια, στην ταλαιπωρία και στην οικονομική δυσχέρεια και δυσπραγία που προέκυψε, Νίκο. Αυτός ήταν ο ρυθμιστής των πραγμάτων.
1: Όπα,
0: η οικονομική κρίση.
1: Σήμερα νωρίς εμφανίστηκε και ο Μάκης ο Μουδιώτης. Νωρίς.
0: Τώρα με τη συζήτηση που κάναμε, ο Μάκης θα έπρεπε ήδη να έχει στείλει 5 μηνύματα και να περιγράφει αντίστοιχες στιγμές.
1: Με τις πίτσες ασχολείται, για το κουτί της πίτσας που είναι τετράγωνο, ενώ η πίτσα είναι στρογγυλή.
0: Να και η Κατερίνα έχει κάτι στα μάτια.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, έχω δει και τη σειρά Μπάμπη και την ταινία.
1: Και τη σειρά που έβλεπες εσύ και την ταινία που ανέφερα εγώ, σε αυτές αναφέρεται μάλλον.
0: Πιθανότατα, δεν ξέρω αν έχει γίνει και ταινία η σειρά αυτή. Έτσι είναι όμως τα νιάτα, λέει, χαχαχά δηλαδή. Η Κατερίνα δεν έχει ζήτημα, βλέπεις, η μεγαλύτερη ηλικιακά, ρε παιδάκι μου, κοιτάνε και την ώρα, τι ώρα θα πάνε να πέσουν για ύπνο.
1: Παρότι
0: για
1: η Κατερίνα
0: είναι
1: πιτσιρίκα,
0: Κατερίνα μου.
1: Ακόμα, και η Κατερίνα είναι πιτσιρίκα, και η Ευαγγελία και η Λιάνα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να περάσουμε μετά σιγά σιγά και στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Θες να μας βάλεις, είναι σαν να τελειώνει το διάλειμμα και πάμε τώρα στο μάθημα.
1: Και εγώ πρέπει να είμαι ο δάσκαλος έτσι εδώ πέρα που...
0: Χτυπάει το κουδούνι, drink και μπράβο. Μπείτε στις γραμμές, πώς μας έλεγαν, στοιχηθείτε, ανάπαυσης. Στοιχηθείτε, ανάπαυσης.
1: Λοιπόν, τι προτιμάτε τώρα, Δημήτρη Ζερβουδάκη ή Νίκο Παπάζογλου? Πέρασα έτσι δίχως λόγο ή πρωινό όνειρο του Δημήτρη Ζερβουδάκη?
0: Να σου πω, το πέρασε έτσι δίχως λόγο είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά είναι λίγο. Θα ήθελα κάτι πιο.
1: Πιο.
0: Πιο ζωντανό.
1: Πιο ζωντανό.
0: Θα ήθελα Ζερβουδάκη.
1: Θες πολύ ζωντανό. Αν θες πολύ ζωντανό, έχουμε και το Πετάω με τη Μαρίνα, Ρίζου.
0: Πετάω.
1: Πετάω.
0: Γιατί όχι. Αυτό. Δεν ακούμε το Πετάω.
1: Άντε, πάμε στο Πετάω.
0: Για να πετάξουμε, ρε παιδάκι, να πετάξουμε για άλλη μια φορά. Να βρούμε αφορμή να το
1: πετάξουμε. Πάμε να πετάξουμε.

0: Λοιπόν, πάμε, πάμε. 38 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τις ειδήσεις. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα.
1: Πριν μπούμε στο πιο σοβαρό κομμάτι.
0: Έλα, έλα, άτακτο παιδί, είπαμε. Όχι, όλες τις τάξεις, μάθημα.
1: Ο Μάκης έστειλε δύο μηνύματα. Το ένα αφορά τις Πέμπτες. Εγώ λέει, παιδιά, λέει, κάθε Πέμπτη ούτε μπαρ ούτε τίποτα. Σινεμά, λέει. Πάντοτε δύο ταινίες. Η μία ήταν καράτε. Και οι άλλοι ξέρουμε τι ήταν, φίλε Μάκη. Αλλά λέει και αναρωτιέται. Θα το πω για να το ακούσει και η Ευαγγελία, να δω τα σχόλιά της. Να ρωτήσω, ρε παιδιά, λέει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όταν σκοντάφτει ο Κουτσούμπας, ισχύει πως φωνάζουν όλοι «Έπεσε ο γενικός». «Έπεσε ο γενικός». Ευαγγελία, θέλω να μου πεις.
0: Πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις. Λοιπόν, για να έρθουμε σοβαρές ειδήσεις τώρα. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης. Όπως ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα, ξέρεις, SMS και προσχέδια κειμένων, αγαπούλα μου, ξέρω εγώ και τέτοια. Προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια. Το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. Για τα στενά του Ορμούς, για τα οποία ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες ότι αν δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, θα προκύψει στους επόμενους μήνες και μεγάλη επισιτιστική παγκόσμια κρίση.
1: Καλά, αυτό το ακούμε από το ξεκίνημα έτσι κι αλλιώς. Απλώς εγώ θέλω να σταθούμε εδώ πριν πάω στην αντίδραση των Ιρανών. Λέει, τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν, και τα στενά του Ορμούς. Μα αυτά έτσι αλλιώς είναι τα βασικά θέματα για τα οποία οι Αμερικανοί ξεκίνησαν
0: αυτά,
1: την επιχείρηση.
0: Για αυτά δηλαδή,
1: όλα τα υπόλοιπα τι είναι, για να καταλάβω. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, σας παρακαλώ, παιδιά. Αυτά, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Γι' αυτά τα δύο. Και παραμένουν τα μεγαλύτερα αγκάθια. Άρα.
0: Όχι, είχε ανθρωπιστικό πρόσημο ο πόλεμος.
1: Αν αλλάξει
0: για
1: και
0: να
1: το καθεστώς,
0: θέσει το καθεστώς και να...
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να αφοπλιστεί ουσιαστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή να, χωρίς να λυθούν τα ζητήματα του Ορμούς, θα είναι μια τεράστια ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανός αξιωματούχος, γιατί τον Τραμπ δεν τον πολύ πιστεύουμε με τις παλινοδίες, δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλτ. Κάτι που απορρίπτει όμως η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Αυτό που λέμε.
0: Πήγε να σου έρθει ένα Σαρδάμ πριν, το οποίο έλεγε την αλήθεια λίγο πολύ όπως είναι. Πήγε να μπερδέψει την ΙΤΑ με τη ΣΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη ΙΠΑ για τη ΣΥΤΑ. καλό δεν
1: για
0: είναι.
1: Για τη ΣΥΤΑ. Δεν περνάει το κουνούπι, είναι ΙΤΑ για τη ΣΥΤΑ. Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, ότι σαν να γίνονται συνώνυμο τη ΣΥΤΑ ή ΙΠΑ. Θα είναι μεγάλη ΙΠΑ για την ΙΤΑ.
1: Λοιπόν, Μάκη, από την Ευαγγελία, αυτό με το Γενικό Γραμματέα του
0: Κόμματος. Τι βαθμό παίρνει, οκτάρι.
1: Περνάει.
0: Λέει, εντάξει,
1: ναι, λέει να του το δώσουμε, γέλασα, καλό ήταν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν την Ουάσιγκτον στο πόλεμο. Το είχαν ξεχάσει αυτό, επανήλθε τώρα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, την εξαπέλυσε πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post.
1: Ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα, Νίκο, που λένε ότι όλο αυτό το μεσοδιάστημα της αγρανάπαυσης στον πόλεμο, οι Ιρανοί, λέει, με πολύ γρήγορο ρυθμό συμπληρώνουν τις ελλείψεις που είχαν σε οπλικά συστήματα.
0: Για λογικό να δούμε. Δεν είναι.
1: Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει πως θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιούνιου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπάτζη.
0: Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφισε επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές.
1: <Το-> Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρουστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο. Θα πούμε πράγματα και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
0: Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό είναι ο κύριος τίτλος. Από κάτω είδα να έχει κάτι υπότιτλους, να έχει και το όνομα της Μαρίας
1: Καρουστιανού. Νομίζω
0: Καρουστιανού.
1: Το Ελπίδα θέλουν να.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει από κάτω και ένα ακόμα σαν υπότιτλο και έχει ακόμη σαν υπότιτλο και το Μαρία Καρουστιανού. Κίνημα πολιτών Μαρία Καρουστιανού είναι γενικά. Ενώ λέγανε ότι ακούγαμε ότι θα βρεθεί ένα μικρό, δυνατό. Έτσι σαν σύνθημα για τίτλος του κόμματος, τελικά έγινε ένα μία παράγραφος.
1: Κοίταξε, θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη που ήταν χθες εκεί για να κάνει το ρεπορτάζ. Η πρώτη εικόνα που εγώ έχω από τη χθεσινή εκδήλωση είναι ότι δεν είχε τον κόσμο που ενδεχομένως να ανέμεναν. Εάν είδες, είχαν στηθεί και κάτι video wall, κάτι γιγαντοθόνες για κόσμο ο οποίος δεν θα χωρούσε στο Ολύμπιον και θα έμενε στην Αριστοτέλους. Δεν τα είδαμε αυτά. Τώρα όσον αφορά την τοποθέτησή της, εγώ ένα σχόλιο θα κάνω στο ξεκίνημα. Είπε αυτά που συνήθως θέλει να ακούσει ο κόσμος. Με ποια έννοια το λέω, Νίκο? Ότι αυτά τα οποία είπε στην τοποθέτησή της είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε όλοι.
0: Ένα ευχολόγιο δηλαδή.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι το τι θα θέλουμε, αλλά τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να το κάνει. Δηλαδή το να καταγγέλεις μόνο
0: έτσι,
1: δεν αρκεί, πρέπει
0: έτσι.
1: Να έχεις και προτάσεις για να μας πεις πώς αυτά τα
0: κατά
1: πράγματα
0: τα άλλα,
1: θα αλλάξουν.
0: Ο στενός της πλέον συνεργάτης ο Θανάσης ο Αυγερινός φρόντισε έτσι να φουντώσει την όποια ρωσική επιρροή, ναι. Είτε με ατάκες του είτε με μπλουζάκια που μπλουζάκι, φορούσε
1: με το, για λοιπόν, το έγκλημα και τιμωρία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Νομίζω ότι έχει
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Και όχι μόνο έγκλημα με τιμωρία. Είχε τους τρεις μεγάλους, την τριάδα, το πάνθεον των Ρώσων συγγραφέων, Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και παραμένουμε στα δικά μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασία σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Βέβαια, δεν είναι κάτι έτσι συνηθισμένο να βλέπουμε την πριγκίπισσα τη συγκεκριμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Συνήθως είναι εθιμοτυπικές. Δεν ξέρω αν έχει αναλάβει κάποια ειδική πρωτοβουλία σε κάποιο κοινωνικό τομέα η συγκεκριμένη πριγκίπισσα.
1: Πάντως θες αποφυλακίστηκε με
0: αυτό
1: απόφαση
0: είναι μία είδηση.
1: Του Συμβουλίου Εφετών.
0: Αυτό είναι μία
1: σημαντική
0: είδηση.
1: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από τη 17 Νοέμβρη υπενθυμίζω ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. 17 φορές ισόβια το ξαναλέω και 25 χρόνια κάθεξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστική όρη 5 χρόνια κάθεξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. 17 φορές ισόβια το ξαναλέω και 25 χρόνια κάθεξη.

0: έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι είναι σε μια προχωρημένη ηλικία. Λοιπόν, πάμε. Πάντως ήθελα, την κράτησα και εγώ σημαντική είδηση και ήθελα να τη σχολιάσουμε και πριν, αλλά με την κουβέντα το ξέχασα, ότι είναι σαν να κλείνει μια εποχή. Μια εποχή, δηλαδή περάσαμε όλες εκείνες τις δεκαετίες της δράσης της 17 Νοέμβρη, περάσαμε εκείνο το καλοκαίρι που το θυμάσαι και εσύ δημοσιογραφικά πόσο έντονο ήταν και ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τις συλλήψεις και τις αποκαλύψεις.
0: Ναι. Οι δύο γιάφκες και η μία η βασική, αυτή που φωτογραφίζονταν σε όλες τις προκηρύξεις τόσα χρόνια, ήταν πίσω από το σπίτι μου το πατρικό, εκεί στην οδό Χαραλάμπου Κυπρίου.
1: Μα και πόσα μέλη της 17 Νοέμβρη πρωτοκλασσάτα ήταν από εδώ από εμάς. Ναι. Εγώ όμως θα πω και κάτι ακόμα που έχει σημασία. Με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, αυτή τη στιγμή στη φυλακή
0: έχουν μείνει
1: τρία μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν. Ο Κουφοντίνας και τα αδέρφια Ξηρή, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος. Αυτοί οι τρεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Τι γινόταν εκεί τέλος πάντων σε αυτά τα Βορίζια,
1: Ρεθύμνου? Άντε. Πάντως δεν πέφτει κανένας πλέον από τα σύννεφα.
0: Μετά βεντέτες και σκοτωμοί και.
1: Λοιπόν, στην Τουρκία πάμε πάλι. Πάλι δικαστική απόφαση καθερεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Οζγκούρ Οζέλ. Με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο πρώην πρόεδρος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα ηγετικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Και αφού προηγουμένως φυλακίσανε και τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ότι θα ήταν και το φαβορί για να αναλάβει την αντιπολίτευση.
1: Ωραία,
0: δηλαδή,
1: αυτό,
0: κατά τα άλλα, έτσι, κατά τα άλλα, μία αμυγής ακέρια δημοκρατία αυτή η γειτονική μας Τουρκία του Ερντογάν.
1: Όπου τα δικαστήρια αποφασίζουν και αλλάζουν τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Πρόσεξε, που συζητάνε για μας κάποιοι εδώ καταγγελόμαστε και αυτοκαταγγελόμαστε στα ευρωπαϊκά όργανα για μη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά να βλέπουν, αυτά να βλέπουν. Και ποιοι είναι οι κατήγοροι συνήθως? Αυτοί που κάνουν πρώτη business με τον κύριο Ερντογάν και το καθεστώς του. Λοιπόν, καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλνουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί. 422 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία μεταφέρθηκαν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: πάντοτε ναι, τα υπονοούμενα τα λέμε. Ναι. Γιατί πολλά από αυτά ξεκινούν από την Τουρκία, να τα ξέρουμε. Πάμε και στο Κονγκό.
0: Εκεί είναι μια κρίση.
1: Τρομακτική. 160 οι νεκροί και 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύς ρυθμούς.
0: Αλλά εμείς εδώ στον πολιτισμένο κόσμο σπάνια ρίχνουμε το βλέμμα μας στο τι γίνεται στην Αφρική και ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική. Έτσι, εκεί πέρα οι Ισλαμιστές αυγατίζουν.
1: Όχι, σφαγιάζουν.
0: Σφαγιάζουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά τα άλλα και η πείνα, κατά τα άλλα και η ΙΗ και οι αρρώστιες. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε με πιο όμορφα πράγματα. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague, έτσι, στο μπάσκετ, στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών στην περιοχή της Αττικής.
1: Μοτοπορείς αντιλαμβανόμαστε όλοι για την πιθανότητα ο παδί του Παναθηναϊκού να επιχειρούσε αντίποτα με τους Ολυμπιακούς.
0: Παναθηναϊκοί, Εξίδες, Ολυμπιακοί, οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, και θα γυρίσουμε. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα, έχουμε να κάνουμε και την αναδρομή στο παρελθόν. Ποιο τραγούδι θέλεις?
1: Όποιο θες εσύ, Νίκο μου, όποιο θες εσύ.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Sting. Ένα τραγούδι που μιλάει για την δυνατή φιλία, έτσι.
1: Μιλάει για μας τους δυο δυνατή.
0: Μιλάει για τη δυνατή φιλία. Άκου να δεις.
1: Και του Κωνσταντίνου. Και ο Κωνσταντίνος είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Βάλτε και λίγο Sting στο πρόγραμμα, έτσι, το DJ εκεί στο κλαμπ σας, σε παρακαλώ. Έλα, πάμε.
1: Μιλάει για την δυνατή φιλία δύο ανθρώπων που γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ της Εκάλης.

0: Μαγευτικό με στοιχεία rhythm and blues. Όπως λέγαμε με τον Μπάμπι εδώ, εκτός αέρα, αυτό το τραγούδι έχει δύο βερζιόν. Αυτή η δεύτερη που ακούσαμε τώρα και που την αγαπάω πάρα πολύ είναι με την κιθάρα του Eric Clapton μαζί.
1: Είναι εξαιρετική η βερσιόν, εξαιρετικό αυτό το ηχόχρωμα, αυτή
0: η αίσθηση που σου δίνει.
1: Ο Sting, φοβερός, φοβερός
0: Sting
1: και αγαπημένος.
0: Και εδώ συνεργασία με Eric Clapton, δύο κολοσσοί του rock και του pop. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε φυσικά, γιατί είμαστε μόλις τα 3 λεπτά πριν τις 7, να πάμε στην ιστορική αναδρομή. Ωστόσο, έχουμε πολύ έτσι χρήσιμες ειδήσεις, όπως πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
1: Πού κλήρωσε
0: σήμερα? Για να δούμε. Σήμερα κληρώνει Δήμο Θεσσαλονίκης.

0: Με πολύ έτσι χρήσιμες ειδήσεις, όπως πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
1: Πού κλήρωσε
0: για να δούμε. Σήμερα κληρώνει Δήμο Θεσσαλονίκη. Και επίσης προς την Καλαμαριά, Πόντου, Μιονιών και Γκόνη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas@papakia.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο Αγίων Εμιλίου και Κάστου Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος. Η Εμιλία με τον Εμίλιο και ο Κόδρος με την Κόδρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου, καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη Γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γηπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το σαρκάδι και το ελάφι. Αν σκεφτεί κανείς πόσες εκτάσεις έχουν καεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Στόχος η ευαισθητοποίηση σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή στην εγκυμοσύνη που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας, ακόμα και να οδηγήσει και στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας. Λοιπόν, σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες, τόσο για τη μητέρα όσο και για το ίδιο το έμβριο. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές ημέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη ενισχύει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρα μας. Είπαμε, έχει τις κρεμανεβάσματα αυτή η εβδομάδα. Από σήμερα μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα θα έχουμε βροχές με καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπου θα είναι έντονα, ευνοείται και η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων. Περιοχές περιλαμβάνεται και η Αττική αλλά και η Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εδώ για μας. Στη Λάρισα σήμερα θα έχουμε 20 με 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ. Αύριο Σάββατο από 17 έως 26 βαθμούς, συννεφιά το πρωί, ασθενή βροχόπτωση από τις 10 με 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 και μετά τις 3 το μεσημέρι έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε καταιγίδα, έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί, αραιή συννεφιά, 17 έως 28 βαθμούς την Κυριακή και καταιγίδα από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα από ό,τι βλέπω. Και από εβδομάδα όμως έχει ο καιρός πάλι. Θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, θα έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί, 29 βαθμοί και ασθενή βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά. Από την Τρίτη και μετά καλυτερεύει ο καιρός, 31 βαθμοί την Τρίτη και 31 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια.
Μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού και την Κυριακή, όπως είπαμε, το Σάββατο θα έχουμε βροχή και την Κυριακή θα έχουμε και καταιγίδα. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε βροχή, σήμερα Παρασκευή, από 19 έως 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Από τις 12 το μεσημέρι και μετά έχουμε βροχόπτωση μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Σάββατο έχουμε 24 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, από 15 έως 24. Συννεφιά, το πρωί ασθενή βροχόπτωση μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Και μετά θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Την Κυριακή 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί, βροχή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3-4 και μετά ασθενή βροχόπτωση. Δευτέρα έχουμε επίσης βροχή το μεσημέρι στα Τρίκαλα από τις 3 μέχρι και τις 6 και 26 βαθμούς και μετά την Τρίτη 27 βαθμοί και 29 την Τετάρτη. Να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα έχουμε καταιγίδα το απόγευμα. 26 βαθμοί, από 19 έως 26 βαθμοί σήμερα στην Καρδίτσα, με αρκετά σύννεφα ξεκινάει η μέρα και έχουμε μετά τις 6 το απόγευμα καταιγίδα. Μέχρι και θα βρέχει μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Το Σάββατο θα έχουμε 25 βαθμούς, μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι. Και την Κυριακή, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά σύννεφα ξεκινάει η μέρα και ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, τα πράγματα καλυτερεύουν. 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, 28 την Τρίτη και 29 την Τετάρτη.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο είπα Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένο. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, θα λέμε. Δύσκολα τα πράγματα. Όσο και αν παρουσιάζονται εκ πρώτης όψης ότι υπάρχουν χαραμάδες, θα τα δούμε. Λοιπόν, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται. Το Ιράν και η Αμερική συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενος στο Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο Νότιο Λίβανο. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, τι άλλο θα έκαναν, μέσω σκεπτικισμού για τις συνομιλίες, είπα και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή 2-2 στα στενά του Ορμούζ και ότι θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Αυτό γίνεται μόνο με πόλεμο. Με πολεμική επιχείρηση τουλάχιστον. Ο Μαρκ Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια θεαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Λοιπόν, για το πόσο τι πρόοδος υπάρχει στις συνομιλίες έστω και έμεσες μεταξύ Αμερικής και Ιράν, το λέει η αγορά. Οι επενδυτές είναι σκεπτικοί, όπως αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα και γράφτηκε το Art News στην πρώτη σελίδα για σχετικά με μια πιθανή πρόοδο συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν, καθώς και οι δύο συνεχίζουν να μην συμφωνούν για το απόθεμο ουρανίου της Τεχεράνης και τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Έτσι, το πετρέλαιο, το Brent, αυξήθηκε κατά 2,3%, έφτασε σχεδόν $105 το βαρέλι και κατά 1,8% το West Texas. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος κυριολεκτικά έχει στοιχειώσει τη ζωή των αγροτών και των κτηνοτρόφων, γιατί η κακοδιαχείριση είναι, δεν έχει προηγούμενο όλα αυτά που έγιναν τα περασμένα χρόνια, και βεβαίως τα πόνερά τους τα πληρώνουν και τώρα, την παρούσα περίοδο που μιλάμε οι αγρότες. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία. Επί 286 ψηφισάντων βρέθηκαν έγκυρα 280, 5 άκυρα και ένα λευκό. Και για τον Σπύλιο Λιβανό και για τη Φωτεινή Αραμπατζή. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής, στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά το οποίο στρέφονται βεβαίως οι άσκηση δίωξης. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για νομοτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Περισσότεροι από 50 είναι ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κλήθηκαν να προσέλθουν χθες, αλλά και σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Για τις 5 Ιουνίου πήραν προθεσμία όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κλείσει να παράσουν χθες ανομοτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο, έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 ο κ. Δημήτρης Μελάς και πρώην κοινή στελέχη του οργανισμού. Για σήμερα Παρασκευή τη σκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας Καραμαλής, Κώστας Κρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Θεόφιλος Λονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης, Μάξιμος Συνεστάκης και Χριστός Μπουκόρος. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεση αξιόπινων πράξεων, όπως ειδικεύτηκε για απιστία σε βαθμό πλημελήματος.
Δύο εκ των 11 και συγκεκριμένα ο Κώστας Καρμαλής και η Κατρίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι το ποσό ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για την υπόθεση που τους αφορά. Μαζί με τους 11 νέοι βουλευτές, αν ομοτεί εξηγήσεις για τα ίδια δικήματα, αναμένεται να δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν κληθεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Σιάρας θα δώσουν το παρόν σήμερα στις 11 το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δώσουν αν ομοτεί εξηγήσεις και θα δούμε βεβαίως τι θα κάνουν οι υπόλοιποι 11. Εν τω μεταξύ, οι αγρότες βλέπουν για μία ακόμη χρονιά τις πληρωμές που δικαιούνται, χρήματα που δικαιούνται με βάση αυτά που δηλώνουν ότι καλλιεργούν, να μην έρχονται, να καθυστερούν, να έρχονται ψαλιδισμένες, να μην μπορούν να βρουν ακριβώς τι γίνεται, όλο αυτό το μπάχαλο που επικρατεί, το οποίο βέβαια θα τους οδηγήσει στους δρόμους για μία ακόμη φορά μέσα στο καλοκαίρι. Η μοναδική περίπτωση που είχαμε κινητοποίηση καλοκαίρι ήταν στις ευρωεκλογές από τους αγρότες της Αγίας, τα θυμάστε. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές που βγήκαν οι άνθρωποι με τα δακτέρ τους την ημέρα των ευρωεκλογών, την Κυριακή των ευρωεκλογών, γιατί τους είχαν πετάξει έξω από τις πλημμύρες. Ενώ είχαν άνθρωποι εκεί πλημμυροπαθείς, είχαν λάβει κρατική αρρωγή, ωστόσο δεν αναγνωρίζονταν ότι υπήρξαν καταστροφές στα χωράφια τους από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:26. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Yeah!

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και προσγειωνόμαστε βεβαίως στην τοπική επικαιρότητα. Λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα θα γίνουν σήμερα και όσα έγιναν βεβαίως και χθες και πώς επηρεάζουν την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες, οι οποίοι βεβαίως έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους αυτή καθεαυτή και την χρήση των φυτοφαρμάκων, γιατί τα αποτελέσματα βεβαίως σχετικής έρευνας και τα στατιστικά στοιχεία για την γεωγραφική κατανομή της νόσου του Πάρκινσον στη χώρα μας δείχνουν ότι η Θεσσαλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό νέων διαγνώσεων ετησίως. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση της νόσου στη Θεσσαλία δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα τόσο σε συνολικό αριθμό νοσούντων όσο και σε ποσοστά θνησιμότητας από την νόσο Πάρκινσον. Μπορεί να καταστεί και θανατηφόρα η συγκεκριμένη νόσος. Το θέμα βεβαίως συζητήθηκε χθες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία που συνδέουν την νόσο με τις αγροτικές εργασίες και τα φυτοφάρμακα. Ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση του πληθυσμού με παρουσία στη Θεσσαλία, παρουσία του καθηγητή νευρολογίας που ειδικεύεται στη σκλήρυνση κατά πλάκα στη Θεσσαλία, του Ευθύμιου Δαρδιώτη. Εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υφίσταται μητρώο καταγραφή των περιστατικών όταν στη χώρα εισάγονται παράνομα φυτοφάρμακα. Ο κ. Ζαργιώτης είπε ότι απασχολεί ιδιαίτερα τη Θεσσαλία και τη Λάρισα η νόσος του κινητικού νευρώνα, η συχνότερη μορφή, την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, μια σπάνια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. Η μελέτη που έχει δημοσιευτεί μας λέει τι πρέπει να εντοπίσουμε, την έρευνά μας και ποιοι είναι οι παράμετροι. Μιλάμε για το έδαφος, για το νερό που πίνουμε, πόσο κοντά είμαστε στο πράσινο, για την ατμοσφαιρική περιβαλλοντική ρήπανση, τις βιομηχανικές εκθέσεις και την αγροτική δραστηριότητα, είπε, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από μελέτες προηγούμενων ετών που πρέπει να συνεχιστούν. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά, ούτε σε αυτόν τον τομέα όπως αντιλαμβάνεστε. Και χρειάζεται και ενημέρωση και το κυριότερο, τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και αποφυγή χρήσης παράνομων σκευασμάτων, τα οποία δεν κάνουν καλό. Οι επιπτώσεις μπορεί να φανούν μετά από αρκετά χρόνια και να είναι μέχρι και θανατηφόρες, όπως λένε τα στοιχεία. Είπαμε χθες για τον 25χρονο Ισπανό στον Κίσαβο, εξακολουθεί να στον Κίσαβο, στον Όλυμπο, εξακολουθεί να αγνοείται. Βρίσκεται μια σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του. Ξεκίνησε μόνος του από το καταφύγιο με προορισμό βεβαίως στην κορυφή των Μυτικά. Οι έρευνες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. Εδώ έχουμε μεταβολές κάτω στον κάμπο, όσο μάλλον στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος, στον Όλυμπο. Με έντονη ομίχλη, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοκάλυψη σε μεγάλα υψόμετρα. Φαίνεται, είναι ορατό διαγεγονό οθαλμό ότι ο Όλυμπος έχει ακόμη χιόνι προς την κορυφή. Κατά τη διάρκεια των ερών τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, καθώς γλίστησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο από τον Άραξο, θα προσεγγίσει το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός, το οποίο τον μετέφερε βεβαίως στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 18 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, με τη συμμετοχή 2 εθελοντών διασωστών και 3 drones, τα οποία ψαρώνουν τις κορυφές, τις πλαγιές και τις χαράδες του Ολύμπου σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν οποιοδήποτε ίχνος από τον αγνώμενο ορειβάτη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον 25χρονο είχαν γίνει συστάσεις από άλλους ορειβάτες στο καταφύγιο να μην επιχειριστεί διαδρομή
καθώς δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό. Παρ' όλα αυτά, ενημέρωσε τους οικείους του και συνέχισε την πορεία του μόνος πριν χαθούν τα ίχνη του. Μάλιστα. Οι έρευνες παραμένουν άκαρπες και οι διασώστες εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο της διαδρομής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύσβατες χαράδες και σημεία όπου θα μπορούσε να έχει εγκλωβιστεί λόγω του εδάφους. Λοιπόν, συνεχίζονται όπως είπαμε οι έρευνες και αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είπαμε, χρειάζεται να υπάρχει μια στοιχειώδη έτσι αντίληψη της επικινδυνότητας κάποιων καταστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο 25χρονος Ισπανός έκανε του κεφαλιού του έτσι όπως λέμε μέσα στην καθημερινή. Το αεροδικείο της Λάρισας καταργείται με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα 29 του 2026. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για συγκέντρωση υπηρεσιών και περιορισμό λειτουργικών δαπανών, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις και προβληματισμό στις τάξεις των στελεχών των όπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καταργούνται τα στρατιωτικά δικαστήρια. Λοιπόν, το αεροδικείο της Λάρισας είναι μία από αυτές τις δομές. Και είναι γνωστό ότι στη Λάρισα εδρεύει η καρδιά της πολεμικής αεροπορίας, το αρχηγείο τακτικής αεροπορίας, οι 110 πτέρυγα μάχης. Βεβαίως και η πρώην πρώτη στρατιά. Έχουμε δύο μείζονες σχηματισμούς στην Λάρισα και για το στρατό Ξηράς, γενική επιθεώρηση στρατού πια, η πρώτη στρατιά και το αρχηγείο τακτικής αεροπορίας. Η καρδιά δηλαδή της αεροπορίας και του στρατού βρίσκονται στη Λάρισα. Λοιπόν, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την κατάργηση των στρατοδικείων στα Χανιά και στα Ιωάννα, καθώς και των αυτοδικείων και αεροδικείων σε Χανιά, Ιωάννα και Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητες από το αεροδικείο της Λάρισας μεταφέρονται στο αεροδικείο των Αθηνών. Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα υπάγονται στα κεντρικά στρατιωτικά δικαστήρια της Αθηνάς και του Πειραιά. Η εφαρμογή των νομών ξεκινάει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Σε ένα μήνα δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο, αργότερο τον Ιούνιο. Κάτι που πλευράς βεβαίως οι στρατιωτικοί εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για τις συνέπειες που θα έχει στην πράξη αυτή η μεταρρύθμιση. Η συγκέντρωση υποθέσεων στην Αθήνα θα αυξήσει σημαντικά τις μετακίνησεις των στρατιωτικών, το κόστος των μεταβάσεων αλλά και το φόρτο εργασίας στα κεντρικά στρατιωτικά δικαστήρια. Η κατάργηση του αεροδικείου στη Λάρισα εκλαμβάνεται και ως απώλεια μιας ακόμη σημαντικής δημόσιας δομής με ιστορική και διοικητική παρουσία στην περιοχή. Μάλιστα.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ στο ifarsala.gr υπάρχουν και φωτογραφίες από το από χαλάζι που έπεσε. Έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία, προειδοποιεί και σήμερα για χαλαζοπτώσεις. Χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 7, 20 λεπτά πριν τις 7, σημειώθηκε τοπική χαλαζόπτωση ανάμεσα στους οικισμούς του Κατοχωρίου και του Αγίου Γεωργίου. Πρώτα έπεσε το χαλάζι και μετά είχαμε ισχυρή βροχόπτωση.

Για το θέμα του αεροδικείου πάντως υπάρχει και μια παρέμβαση και κατάθεση ερώτησης στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας από την Ευαγγελία Λιακούλη, την βουλευτή του Πασόκ στη Λάρισα, η οποία κάνει λόγο για ευνηδιασμό, αδιαφάνεια και πλήρη απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και της Θεσσαλίας συνολικά με αφορμή την απόφαση για την κατάργηση του αεροδικείου. Η δικαιοσύνη και οι θεσμοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λογιστικά νούμερα σε κυβερνητικά σιρτάρια, αναφέρει η κυρία Λιακούλη και υπενθυμίζει ότι η Λάρισα αποτελεί την καρδιά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, φιλοξενώντας κρίσιμες στρατιωτικές δομές. Αυτό που λέγαμε και εμείς πριν, όπως είπαμε, και ο στρατό, η καρδιά του στρατού Ξηράς και η καρδιά της πολεμικής αεροπορίας βρισκόνται στη Λάρισα, η οποία είναι η καρδιά της Ελλάδας, αν το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά, η ώρα είναι 7 και 43 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

ertlarisas@papakia.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Εφιάλτης κοινόσος Πάρκινσον γράφει στο πρώτο θέμα Εφημερίδα Ελευθερία. Πρωταθλήτρια Θεσσαλία δείχνει έρευνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνδέουν φυτοφάρμακα με την αρνέα αύξηση της νόσου. Θα γίνει μεγάλη έρευνα σε 5.500 πολίτες για την αντιμετώπιση της απειλής, όπως είπε ο κύριος Δαρδιώτης, ο καθηγητής, ο οποίος συνέδεσε την έξαρση του φαινομένου με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων. Σώζεται η οικία Αλεξάνδρου. Το ΚΕΣΑ δίνει το πράσινο φως για το χαρακτηρισμό της ως διατηρητέας, στόχους η εξέβρεση λύσεων για συντήρηση και αξιοποίηση. Τέλος, το αεροδικείο καταργείται μετά από 35 χρόνια με προεδρικό διάταγμα, οι υποθέσεις μεταφέρονται στην Αθήνα. Ανάσα κυκλοφορία τρέχει η απομάκρυνση στο Τελωνείο, εκτός πόλης στα βαρέα οχήματα, νέες διαβάσεις στον Οδοβόλου. Ήρθαν στελέχη της ΑΔΕ, συναντήθηκαν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αργυρόπουλο, και εξετάζονται βεβαίως, όπως είχε πει ο κ. Πιερακάκης όταν είχε έρθει στη Λάρισα, λύσεις για την μεταφορά του μέσα από την πόλη, εκτός της πόλης. Οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Επιστολή της Ομοσπονδίας σε πολιτικά κόμματα και φορείς. Οι διαδοχικές κρίσεις με τη ζωνόση και το διαβάσταχτο κόστος παραγωγής έχουν οδηγήσει τους κτηνοτρόφους σε πλήρες αδιέξοδο. Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, προειδοποιώντας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, ο κλάδος δεν θα μπορέσει να ανακάμψει. Τόσο απλά. Στο τραπέζι θέματα ανάπηρων πολιτών, επιτυχημένη συνέλευση της PANSAP στη Λάρισα, του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπηρών Πολιτών. Από σήμερα, η για παιδικούς σταθμούς ανοίγει η πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Νέα γεώτρηση των Αμπελών από το Δήμο Τρίναβου, τέλη Ιουνίου θα τεθεί σε λειτουργία, έργα έδρυψη αλλάζουν το δίκτυο. Δήμο Ελασσόνα, ετοιμότητα απέναντι στις πυρήνες απειλές, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αγωνία Λαρισαίων για τις συντάξεις χειρίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Αγροτικό Σύλλογο Πλατικά μου και γιορτάστηκαν οι Ισαπόστολοι στο Κιλελέρ. Αυτά από την πρώτη σειρά της Εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην Εφημερίδα Κόσμος. Πρωταθλήτρια στην νόσο Πάρκινσον, η Θεσσαλία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων. Η σύνδεση με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Φάρμακα. 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Καταργείται οριστικά σε ένα μήνα το αεροδικείο. Καλοκαιρινά μπλοκ από τους αγρότες. Νέες κινητοποίησεις. Στη Λάρισα κλιμάκιο της ΑΔΕ για το Τελωνείο. Μεταφορά των υπηρεσιών. Αυτά από τις... να δούμε και την εβδομαδία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Η ώρα του Αλέξη. Πρώτο θέμα. Την Τρίτη στο Θησίο η γέννηση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Ιδρύει το νέο κόμμα και φιλοδοξεί να αλλάξει τους σχετισμούς ο πρώην Πρωθυπουργός. Χθες είχαμε την παρουσίαση από την κυρία Καριστιανού. Αναμένονται αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις, πώς ανακατεύεται η τράπουλα, η συνάντηση με τους νέους. Θεσσαλία 2040, στο τραπέζι ενός χάρτης για την αγροτική ανάπτυξη, στο επίκεντρο το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Τραγωδία των Τεμπών, επιστροφή στη δίκη, τι περιμένουμε στις 27 Μαΐου, αλλαγές στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε επανέναρξη. Επενδύσεις 489 εκατομμυρίων ευρώ από 1.546 επιχειρήσεις αυτορής Θεσσαλίας. Γιώργος Σούλτης στο Φεστιβάλ του Καφέ στη Λάρισα και στον κόσμο. Μνημείο για τα Τέμπη στο Πάρκο των Χρωμάτων, πέρασε ομόφωνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μαρία Μανδάκη, το μνημείο θα μας καλεί να αναπροσδιοριστούμε. Ακούσαμε προχθές τι είπε η καστικός που φιλοτεχνεί το έργο. Οι γονείς μας δεν είναι βάρος, Εύα Μπουζέτη Πανίδου, και η επόμενη μέρα κρίνει τα πάντα. ΑΕΛ. Για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την ΑΕΛ. Αυτά με την... τις εφημερίδες από τη Λάρισα. Πάμε στον νομό της Μαγνησίας να ξεκινήσουμε την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Η οικογένεια του Γιώργου Καραμπάτση από τον Πτελεό θα ζητήσουν εκταφή της ορού. Κλιμακώνονται αντιδράσεις για την ανίποτη καθυστέρηση στην έκδοση του πορίσματος από τον ιατρό δικαστική της Λάρισας. Δύο χρόνια αναμονής χωρίς απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου. Έχασε 5

χιλιάδες πηγαίνοντας σε τράπεζα στο Βόλο. Προσπάθεια μέσω social media για να βρεθούν. Τι συνέβη, λίγα λεπτά και από το αυτοκίνητό του μέχρι να μπει στο υποκατάστημα τα χρήματα πέταξαν. Φωτιές σε χορταριασμένα σημεία κινητοποίησαν πυροσβεστικά. Οι διαδοχικές κλείσεις τη χθεσινή ημέρα. Οι πολίτες θα πρέπει να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Αγιασμός υπέων και άλογων. Βούλιαξαν από κόσμο τα καλά νερά. Ζωντάνεψε ξανά ένα έθιμο δεκαετιών. Βραβεύτηκε ο ήρωας καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής για τη σωτήρια διακομιδή βρέφους. Χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρουσίασε το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία η διευθυντική διακήρυξη της Μαρίας Καστιανού. Αυτοψία στο Μουσείο της Αργούς. Έργο σε εξέλιξη. Τις εργασίες επιθέωσαν χθες από κοινού ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κούρετας με τον Δήμαρχο Βόλου τον κ. Μπέο, ζητώντας να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Αχιλλέας Μπέος υποψήφιος για την Προεδρία της Super League. Έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και να διεκδικήσω πράγματα, δήλωσε το αφεντικό της ΠΑΕ Βόλος. Κύπελο ένας πρωτοθερικών σωματείων Θεσσαλίας στις στιγμές του τελικού στο Παθεσσαλικό. Αυτά από τον ταχυδρόμο, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην Θεσσαλία. Πάρκινσον σε έξαρση, ανησυχητικά τα στοιχεία για την νόση Θεσσαλία. Περιφέρεια στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε αριθμό νοσούντων και εθνισμότητα με τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων. Ενδιαφέρον πολιτών για ενημερωτική δράση του ΟΔΗ, υποβλήθηκαν σε τεστ. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα Μελισσιάτικα. Δήμος Αλμυρού κατά ιδιώτη για καταπάτηση ακινήτου. Δισέλιδα φέρουμε για τον τελικό του κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Πλήθος κόσμου στον καθαγιασμό των αλόγων παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο της Χαρούλας Φράγκου. Πρόθεση των εργασιών για το Μουσείο της Αργούς με ορίζοντα το 2027, εγγραφές σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, αποκαλυτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με μεγάλη επιτυχία η δράση χαρίζουμε ζωή στο Βόλο και λαμπρός εορτασμός των Ιερών Ναών Ανάληψης και Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία, πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Τετραπλασιάστηκαν τα περιστατικά βία στα σχολεία. Σαβελίδες 30 περιστατικά βία οδήγησαν σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μαθητές εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές για την επίλυση συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Με δύναμη και από το Βόλο, καταπολεμώντας την πείνα και διεκδικώντας υγεία και μόρφωση, ο πατέρας Αντώνης Μουτιάμπα μίλησε στο Ράδιο 1. Κουρέτας από το Βόλο να είναι έτοιμο το Μουσείο της Αργούς για να υποδεχθεί τους τουρίστες το 2028. Λιμνιώνει συμπαιγνία της περιφέρειας και του Δήμου Βόλου για να τα ανακυκλώσουμε υλικά στον Χιτά. Φώτης Λαμπρινίδης, ο Χιτά δεν έστειλε τα ζυγολόγια επικαλούμενο τεχνικό πρόβλημα. Ο Βόλος έγινε πλατό για τις μπλε ώρες. Ξεκίνησαν γυρίσματα στην πόλη. Θυμίζει τον καπετάνιο του άξονες τύπου νίκησε τα κύματα για να σώσει ένα βρέφος. Η ιστορία 130 ετών του Πηλίου και της Ελλάδας στις προθήκες του Δημοτικού Σχολείου της Αργαλαστής. Ανάρπαστα μέχρι και πριν από την απαγόρευση τα προϊόντα κάναβε στα περίπτερα της Μαγνησίας. Θα καταγραφούν τα αρπακτικά στην Όθρη. Αυτά από τις εφημερίδες στον νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η Αλήθεια». Πρόστιμα για πυρκαγιές. Διατροφική αγωγή των φήμων και βιολειτουργικά τρόφιμα. Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους. Εκδήλωση στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Τώρα να δούμε λίγο και τα τρίκαλα. Να ξεκινήσουμε με τον πρωινό λόγο. Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Οι 10 πιο σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πρώτο θέμα του πρωινού λόγου. Σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Φωτιά τα ενίκια στα Τρίκαλα, ασφιχτική κατάσταση για νέους και οικογένειες, συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των κατοικίων δημιουργούν έντονο προβληματισμό και οικονομική πίεση στην τοπική κοινωνία. Τρίκαλα, νέες και νέοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση έως 30 Ιουνίου αιτήσεις. Πληθυσμός στόχος είναι κυρίως εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και νοοτροπία. Και χρόνια πολλά στον Κώστα Σκρέκα από φίλους και συνεργάτες. Αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα». Πρώτο βήμα για την ενεργειακή κοινότητα, γράφει η έρευνα στο πρώτο της θέμα. Κοινή προσπάθεια από Δήμο Τρικαίων, Τρίκαλα και Επιμελητήριο. Φάρμακα αντιμέτωποι με ελλείψεις και ακρίβεια.
Δημοσπύλης 3 εκατομμύρια για την αγροτική οδοπία, νέες επαφές του Νίκου Σακά σε χωριά του Δήμου και σε εξέλιξη αιτήσεις για τους αναπληρωτές. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το News Radio για να δελτιωθήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιου Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισας, τον κύριο Φώτη Παπαδόπουλο. Βρίσκεται στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας δώσει λίγο ποια είναι η εικόνα που επικρατεί σε σχέση με τις επιδοτήσεις και το κλίμα που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, στους κόλπους των αγροτών. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε?
1: Τα πράγματα πάνε με τις αλλαγές που κάνει η κυβέρνηση, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Αλλάζουμε υπουργούς, αλλάζουμε τρόποι πληρωμής, φεύγουμε από τον ΟΠΚΕΠΕ, πάμε στην ΑΔΕ. Αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν την τελευταία στιγμή.
0: Και χρήματα δεν βλέπετε, το κυριότερο.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ταλαιπωρείται τώρα όλος ο αγροτικός κόσμος, ενώ ζήγωσε η ώρα να πληρωθούμε από συνδεδεμένες ενισχύσεις, κυρίως που αφορά τα ψυχανθή, όσπρια, δίκο, φακή, ρεβίθια. Λοιπόν, έχουμε τώρα περιπτώσεις, αγγίζει το 85% περίπου των ετούντων αγροτών για την πληρωμή να μην μπορούν να πληρωθούν.
0: Το 85%, δηλαδή πάνω από 8 στους 10 αγρότες.
1: Πάνω από 8 στους 10. Δηλαδή δεν θέλω να πω τώρα να προσωποποιήσω το δικό μου θέμα προσωπικά. Εγώ με 160 στρέμματα, 165 στρέμματα ψυχανθή, φασόλια και ρεβίθια, για πληρωμή είναι μόνο τα 4 στρέμματα.
0: Σοβαρά μιλάτε? Τα υπόλοιπα τι γίνεται?
1: Δηλαδή και εδώ το αστείο είναι ότι το τεμάχιο αυτό είναι σαν να είναι μια ορθή γωνία. Το ένα είναι 4, το άλλο είναι 3. Ακουμπάνε δηλαδή. Εντόπισε ο δορυφόρος τα 4 στρέμματα αυτό ρεβίθι, τα 3 δεν το πιάνει. Δηλαδή τεμάχιο 90 στρέμματα μονοκόμματο, φασόλι, δεν το πιάνει, 0. Εδώ τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς το δουλεύουν το μονιτόρι και τι κάνουν, είναι γελία. Και αυτό το θέμα θα έπρεπε να επισημανθεί πολύ νωρίς, ούτως ώστε να αποδείξει ο αγρότης με έναν τοπικό έλεγχο ότι αν το καλλιεργεί. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά τα χωράφια είναι σιτάρι ή κρυθάρι. Από τα περσινά, θέλω να πω, όσπρια ή ψυχανθή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι η αναλλαγή των καλλιεργειών που κάνετε. Ναι, ναι.
1: Δεν κουράζει το χωράφι.
0: Ναι, ακριβώς, για να ξεκουράσει το χωράφι.
1: Ναι. Τώρα να αποδείξω τι πρέπει να κάνω τώρα. Δηλαδή, η περίπτωση που ακούμε ότι τον Απρίλιο, αρχάς Απρίλιο, τέλος Μάρτιο με αρχάς Απρίλιο, κάθε χρόνο γίνονται οι σφορές πάνω στο φασόλι. Να πούμε μια καλλιέργεια. Και το φασόλι αλωνίζεται λίγο πριν τελειώσει και ο μήνας Ιούλιος. Mm-hmm. Εάν αυτοί δηλαδή, όπως λένε, πήραν δορυφόρο αρχάς Απρίλη, πήραν μαύρο χωράφι. Τέλος Ιουλίου το χωράφι είναι αλωνισμένο. Άρα σου λέει δεν καλλιέργησες.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα γιατί η ΑΕΔΕ είναι ΑΕΔΕ, δεν είναι γνώσεις του θέματος και των προβλημάτων των αγροτών. Σε αυτά ήταν ο ΟΠΚΕΠΕ. Ο ΟΠΚΕΠΕ με τα τεράστια σκάνδαλα, τα οποία κατά την άποψή μας το ένα έρχεται πίσω από το άλλο.
0: Ναι, δεν έχουν σταματημό, δεν έχουν, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Δεν έχουν σταματημό. Οι αγρότες όμως, οι οποίοι είναι σωστοί και τίμοι, να το πω έτσι απλά για να γίνω κατανοητός, δεν χρωστάνε τίποτα. Δηλαδή απέναντι σε έναν φραπέ ή σε μια λαμπουρκίνη που δηλαδή ή κέρδισαν τα λαχεία τους γιατί έγιναν εκατομμυρούχοι. Εμείς τώρα θέλουμε να πάρουμε το μεροκάματό μας, το οποίο μας ανήκει. Δηλαδή για έναν αγρότη τώρα και τα 30 στρέμματα ψυχανθή που είναι να πάρει 1000 ευρώ, σαν να είναι 1.000.000 ευρώ για αυτούς. Αυτά τα 1000 ευρώ για αυτόν τον άνθρωπο το φτωχό είναι 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσεις και τώρα μας λες αυτά τα τερτύπια. Άρα δηλαδή δεν θέλεις να πληρώσεις.
0: Καταλώς.
1: Προτείνουμε λοιπόν στην κυβέρνηση, θα πρέπει όποιες δεσμεύσεις να αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης που συνδέονται αποκλειστικά με το είδος της καλλιέργειας όπως για παράδειγμα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις,
0: ναι,
1: να προσφερασούν αυτά. Προτείνουμε για τις περιπτώσεις των παραγωγών με δεσμευμένα τεμάχια οσφρίων να γίνει έλεγχος με το πλαφόν παράδοσης κιλών.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν φαίνεται ότι είχατε καλλιεργητική δραστηριότητα από τη στιγμή που παραδώσατε, έχετε τιμολόγια ότι παραδώσατε, ας πούμε, τόσα κιλά φασόλια ή τόσα κιλά ρεβίθια ή τόσα κιλά σιτάρι.
1: Είναι τιμολογημένα όλα, δηλαδή σπόρος σποράς, υπάρχουν τιμολόγια αγοράς σπόρος σποράς και τιμολόγια παράδοσης του προϊόντος.
0: Του τελικού προϊόντος, μάλιστα.
1: Ναι. Και προτείνουμε, εφόσον συμπληρώνει τον πλαφόν παράδοσης κιλών, σε αυτό που ζητάει η κυβέρνηση ή ο ΜΠΚΠ, να το πω, πόσο πρέπει να παραδώσεις αναστρέμα σε κάθε καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση, όσοι είναι σωστοί στα τιμολόγια παράδοσης, να καλύπτουν τότε, να αποδεσμευτούν από το μονιτόριο όλα τα αγροτεμάχια με αποτέλεσμα ελέγχου. Διότι όταν σου γράφει τώρα μη επιβεβαίωση δηλωθήσεως καλλιέργειας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν χωράει ούτε να διαμαρτυρηθείς με έσταση και τα λοιπά, τίποτα. Δεν προσφέρνεται αυτό.
0: Μένεις εκτός δηλαδή και χάνεις την επιδότηση με λίγα λόγια.
1: Χάνεις την επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το οποίο δεν μπορείς τώρα να το, πάω στο χωράφι τώρα να το δείξω τι το σιτάρι.
0: Κατάλαβα.
1: Τι να δει τώρα. Να ξεκινήσουμε δικαστήρια και να βάζουμε μάρτυρες τους γείτονες ή όλο το χωριό αν είχαμε εκεί φασόλια ή είχαμε εκεί ρεβίθια. Είναι δυνατόν τώρα. Αυτά είναι γελία πράγματα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και για να είμαστε πιο απόλυτοι, όταν η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μας απεντάξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μας εντάξει στην ΑΕΔΕ, νομίζω αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν φθινόπωρος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Τη δουλειά όμως την αίτηση όλη την κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τότε. Δεν μπορεί λοιπόν το υπόλοιπο της σεζόν να έχει τιμωρητικό ρόλο από μια υπηρεσία η οποία δεν έχει ξεκινήσει τη δουλειά από τον πρώτο μήνα του και του νέου έτους.
0: Και δεν έχει πάρει και την πιστοποίηση μέχρι στιγμής, γιατί αυτό είναι το μέλημα του κύριου Σχοινά, όπως είπε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων που είχαν τη συνάντηση πρόσφατα τώρα, στις αρχές της εβδομάδας.
1: Εγώ κάλεσα ένα συντονισμό σήμερα στα γραφεία του συνεταιρισμού μας,
0: mm-hmm,
1: να είναι παρόν οι 10 πρόεδροι συνεταιρισμών. Εκεί λοιπόν θα αποφασίσουμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Αν πρέπει να πάμε στον Υπουργό ή να του στείλουμε τις αποφάσεις μας ή πρέπει να πάμε να ζητήσουμε συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί βλέπουμε στη διαχείριση και το νέο Υπουργείο μπορεί πάντα αυτοί να έχουν την απαλλαγή ευθύνης επειδή είναι καινούργοι. Αυτό όμως κουραστήκαμε να το βλέπουμε και να το ακούμε.
0: Να πετάει ο ένας τον παλάκι στον άλλο, στον προηγούμενο, έτσι δεν είναι.
1: Ίσως είναι η πέμπτη, η έκτη υπουργή στη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής. Με αυτό το αποτέλεσμα όμως εμείς δεν μπορούμε να πληρώνουμε την ύφη κάθε φορά να απολογούμαστε για το αυτονόητο. Εμείς δεν ζητάμε ούτε ρουσφέτια, δεν ζητάμε τίποτα. Και οι βουλευτές του νομού Λάρισας, εδώ καλό τους βουλευτές του νομού Λάρισας, να αναλάβουν την ευθύνη, ιδιαίτερα τους βουλευτές της κυβέρνησης, και δεν μπορούν να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω, γιατί να μην τους κάνει νταντά ο Πρωθυπουργός, να φοβούνται αν πούν καμιά κουβέντα η οποία κουβέντα δίνει δίκαιο σε εμάς τους αγρότες. Φοβούνται. Δηλαδή, άμα φοβάστε να πείτε κι εσείς την αλήθεια, διότι είστε εκπρόσωποι μας, εσάς ψηφίσαμε και σας στείλαμε στη Βουλή και εσείς έχετε την ευθύνη να βγάλετε τα προβλήματά μας, να τα λύσετε. Εάν δεν μπορείτε, σύσσωμα προτείνω την παραίτησή τους, να παραιτηθούν. Δεν τους θέλουμε για την καρέκλα μόνο για να οικονομάνε τα μεροκάματά τους, τα οποία είναι αρκετά μεγάλα.
0: Είναι έκδηλια αγανάκτηση σας. Χαλάει και η εικόνα της μεταρρύθμισης και της εξυγίασης του όλου συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Μα όταν απευθύνεσαι στον βουλευτή που στήριξες και σου λέει κάντε μήνυση, δηλαδή με τις μηνύσεις θα λύσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα τι μου λέτε.
1: Γιατί το τηλέφωνο μου παρακολουθείτε και θα μου πει ΑΕΔΕ ότι είχα επικοινωνία και είμαι κατηγορούμενος εγώ. Με αυτή τη με αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον το
0: πρόβλημα. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, με αυτή τη λογική όμως, όταν κάτι υπάρχει δίκαιο στους αγρότες, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Πρέπει να βγεις και να το πρωτοφωνάξεις. Και να πεις, συνάδελφοι, υπουργέ, πρωθυπουργέ, εδώ οι αγρότες τους πνίγει το δίκαιο. Εδώ πρέπει το θέμα να το τελειώνουμε. Δεν μπορούμε τώρα κάθε φορά που πρέπει να πληρωθούμε, πρέπει να ζητιανεύουμε, να το πω έτσι. Δηλαδή τώρα εμείς ζητάμε να πληρωθούμε, να μας κάνουν χάρη. Αυτό λέγεται χάρη. Χάρη λέγεται όταν έχουμε μια θεομηνία και η κυβέρνηση βγαίνει έτσι ανοιχτόχερα και λέει πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες, πάθαν ζημιά, να τους αποζημιώσουμε. Τώρα εδώ δεν ζητάμε τέτοια λύση. Ζητάμε το αυτονόητο να πληρωθούμε αυτό που δικαιούμαστε. Και δεν χρειάζεται τώρα για αυτό το πράγμα να παρακαλάμε.
0: Και το οποίο, όπως μας είπατε κύριε Παπαδόπουλε, αποδεικνύεται και από τα τιμολόγια αγοράς, από τους πόρους που πήρατε για την καλλιέργεια που φυτέψατε, αλλά και από τα τιμολόγια παράδοση του προϊόντος. Δηλαδή υπάρχουν απτά στοιχεία που δείχνουν την καλλιεργητική σας δραστηριότητα, τι πήρατε και τι εσοδέψατε, τι παραδώσατε.
1: Και όχι μόνο εδώ βλέπεις με το αποτέλεσμα που έχει το μονιτόριο. Είναι δυνατόν το 80-85% μπορεί και το 90% να φτάνει. Εγώ βλέπω εκεί στο γραφείο μου όποιος παίρνει τηλέφωνο, πληκτρολογούμε να δούμε πόσο θα πληρωθεί. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι να πληρωθεί στο 100%. Άλλος πληρώνεται το 20%, άλλος το 5%, άλλος το 30%. Δηλαδή κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι είμαστε απατεώνες. Αυτό λέει το μονιτόριο. Είμαστε απατεώνες όλοι. Το ποσοστό δείχνει τις 100 πόσο δηλαδή είναι το θέμα του μονιτόριο, είναι τόσο άστοχο.
0: Εδώ.
1: Είναι άστοχο αυτό. Είναι δυνατόν τώρα οι αγρότες το 85% και το 90% να είναι όλοι παράνομα δηλωμένοι και ψεύτικα στρέμματα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Και ο κόσμος που δεν ξέρει, εδώ είναι το τραγικό, παρακολουθεί την Δελτίο Ειδήσεων και σου λέει μια είδηση, τη τάδε περιοχή, αποδείχθηκε τη τάδε αγρότες και τα λοιπά, ή μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, έκλεβε επιδοτήσεις, ενεργοποιούσε δικαιώματα και τα λοιπά. Ακούνε και λένε ο κόσμος που δεν ξέρει και δεν είναι αγρότες, και σωστά σκέφτεται και λέει, α, αυτοί είναι όλοι απαταιώνες. Δηλαδή, και εμάς τώρα που μας βάζει απ' έξω, δηλαδή είμαστε απαταιώνες.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά λέει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Υπάρχει έντονο αίσθημα αδικίας και από ό,τι κατάλαβα κύριε Παπαδόπουλε το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν είναι κανένας που να μην είναι στα κάγκελα για να μην φωνάζει από τους αγρότες. Αν μου λέτε 85% με βάση και τα στοιχεία που βάζετε και βγαίνει έτσι, δεν είναι αυτοποιημένο το σύστημα. Βγάζετε τα στοιχεία και βλέπετε τι δικαιούται ο καθένας, τι έχει πληρωθεί και έχετε μια συνολική εικόνα για το πόσοι...
1: Εμείς τώρα πιστεύουμε ότι και στην καινούργια σεζόν τώρα που περιμένουμε να αλωνίσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες κάναν τη ζητανεοκτονία και στα πλατήφυλλα και στα στενόφυλλα που είναι αγριοβρώμες και μαργαρίτες, θα το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, ειδικά φέτος. Τα χωράφια όλα έχει γίνει μια ζούγκλα από αγριοβρώμη και από μαργαρίτα. Λοιπόν, αυτά τώρα ο δορυφόρος αύριο ενδεχομένως να τα βγάλει όλα μία επιλέξιμα.
0: Α, μάλιστα, τόσο καλά.
1: Δηλαδή θα σου πει κύριε, αυτό δεν είναι σιτάρι. Είναι αγριόβρωμε. Και ας έχει από κάτω τα στάχια όλα και τα λοιπά. Είναι... Κάναμε και τα έξοδα μας, το κόστος της αγριόβρωμης για να ψεκαστεί στοιχίζει γύρω στα 7,5 ευρώ το στρέμμα. Και 2,5 περίπου το άλλο τα πλατήφυλλα, πάμε 10 ευρώ το στρέμμα. Κάναμε τόσα έξοδα. Λοιπόν, και έχουμε προβλήματα. Τεράστια. Γιατί η καλαμιά όταν δεν καίγεται δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Όπως μύκητες. Η καλαμιά προκαλεί σοβαρά προβλήματα και έχουμε καλύψεις. Φτάνουμε και 20 ευρώ το στρέμμα. Έχουμε ψεκάσει μερικοί αγρότες και 2 φορές για το μύκητα. Και εκτός αυτού το λίπασμα που ρίχνουμε, το ανοιξάτικο να το πω απλά να γίνω κατανοητός στους αγροατές. Λοιπόν, το άζωτο το παίρνει το καλάμι το οποίο δεν έχει καεί και το δουλέψαμε με το καλάμι για να σαπίσει. Τρώει το άζωτο και αυτό το άζωτο που ρίχνουμε δεν φτάνει. Θέλει κι άλλο. Ανεβάζουμε τα κοστολόγια εκεί. Και όποιος δεν το κάνει, τα αλόνια του μην περιμένει να είναι. Δηλαδή, έφορα θα είναι πολύ χαμηλά.
0: Θα έχουμε μειωμένες αποδόσεις.
1: Πρέπει να ρίχνεις το λίπασμα και τα στάρια σου και τα κρυθάρια σου είναι κίτρινα, χλωμά. Το χλωμό δείχνει ότι πεινάει. Δεν έχει πέσει άζωτο. Και σου λέει ο άλλος στο καφενείο. Καλά, ρε, τσιγούρες, έριξες λίπασμα. Το χρώμα σου είναι χάλια. Και λες, έριξε, βρε, αλλά θα πάω να ξαναρίξω τώρα. Τι να κάνω, έχει καλά, με το έφαγε όλο το καλά. Αυτά δεν τα ξέρει η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Και καλά θα κάνουν, όπως έγραψα χθες στην Ελευθερία της Λάρισσας, ότι πρέπει να συμβουλεύονται αγρότες και προέδρους συνεταιρισμών για να παίρνουν αποφάσεις. Γιατί προέδρους? Γιατί εμείς εκπροσωπούμε μια μεγάλη ομάδα μελών και από εκεί παίρνουμε τα μηνύματα ολονών και μπορούμε να τα μεταφέρουμε στην κυβέρνηση που είναι σε σωστή κατεύθυνση. Δεν ρωτάμε, δεν κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να ρωτάμε κανέναν. Είναι άστοχες όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης. Της κάθε κυβέρνησης, δηλαδή όλα τα χρόνια μας κουράσαν αυτά με τα αγροτικά.
0: Κατάλαβα. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που έχουμε γενικότερη αστάθεια και γεωπολιτική αλλά και επισητιστική ανασφάλεια λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων που γίνονται, κύριε Παπαδόπουλε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Τώρα μου λες, η κυβέρνηση πήρε μια σωστή απόφαση να μας βοηθήσει στα λοιπάσματα, να μας δώσει ένα 15%. Θέλετε να σας πω τι έγινε? Με το που ανακοινώθηκε αυτό, το λίπασμα που είχε 600 ευρώ ο τόνος πήγε 700. Άμα το υπολογίζεις, το 615% είναι 690. Το πήραν αυτοί. Το πήραν αυτοί και με μπουρμπουάρ και με 10 ευρώ μπουρμπουάρ. Δηλαδή δεν πήραμε τίποτα πάλι εμείς.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω οι επιχειρήσεις. Και να ξέρετε ότι και οι συμβολιακές που κάνουν οι αγρότες.
0: Ναι, ναι, η συμβολιακή Γεωργία, ναι.
1: Είναι καταστροφή για τους αγρότες. Κάνουν συμβολιακές. Γιατί δεν έχουν τη ρευστότητα να μπορούν να βγουν και να καλλιεργήσουν. Παίρνουν προκαταβολές από τις επιχειρήσεις, είναι δεσμευμένοι με υπογραφές ότι πρέπει το προϊόν τους να το παραδώσουν σε αυτή την επιχείρηση και με αυτή τη τιμή. Έχουν προεξοφλήσει και την τιμή. Οπότε, ακόμη και να έχουμε τη τύχη χρηματιστηριακά το προϊόν να τραβήξει τον ανήφορο προς το καλό των αγροτών, δεν το απολαμβάνουμε, διότι γι' αυτό και έχουμε στα σιτηρά και στα κρυθάρια από τη τιμή χρηματιστηρίου έως και 10 λεπτά το κιλό λιγότερη πληρωμή. Βλέπεις χρηματιστηριακά το προϊόν έχει 300 ευρώ και μας πληρώνουν 200.
0: Κατάλαβα. Αυτό
1: γιατί,
0: είναι...
1: γιατί υπάρχει συμβολιακή με 200.
0: Κατάλαβα τι μου λέτε. Αυτό
1: είναι κλειδωμένη η τιμή. Οπότε η επιχείρηση έχει να κάνει τη δουλειά της. Τα έχει κλειδωμένα. Γιατί να δώσει παραπάνω, να πληρώσει παραπάνω? Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες με έναν άλλο τρόπο. Ποιον τρόπο? Το παλιό, εκείνο το καλό, με τα καλλιεργητικά δάνεια, τα οποία ήταν άτοκα, να βοηθήσει τον αγρότη, να το ρευστοποιήσει, να του δώσει δάνειο άτοκο, να μπορεί να αγοράσει τα εφόδια και τα εφόδια όταν δεν έχει τη ρευστότητα, πάντα ο γεωπόνος σε κοστολογεί. Σε αυτό το διάστημα το εξάμεινο που πιστώνεσαι, σε κοστολογεί ένα 10%. Τουλάχιστον. Μη σου πω, σε μερικές περιπτώσεις ξεφεύγει. 10% είναι ο καλός πελάτης. Ο λίγο καινούριος πελάτης έχει 20%.
0: Κατάλαβα.
1: Και πάει στο εξάμεινο, το 10 είναι 20, το 20 είναι 40. Πώς θα επιβιώσει ο αγρότης με τέτοια πίστοση 20% και 40%.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Πώς θα βγει πέρα οικονομικά?
0: Οπότε σήμερα έχετε τη συνάντηση, πρόεδρε, από 10 συνδεσμούς όπως μου είπατε, για να δείτε τι θα κάνετε, έτσι δεν είναι, να ζητήσετε?
1: Έχουμε τη συνάντηση στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα γραφεία του συνεταιρισμού της Νέας Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αγχιάλου 4. Εδώ θα έρθουν όλοι οι συνάδελφοι για να αποφασιστεί το τι μέλη γενέστε. Την επόμενη μέρα τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, για αυτή τη συμβουλία που είχαμε. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όσα μπόρεσα να μεταφέρω.
0: Και την αγανάκτησή σας του κυριότερου.
1: Την αγανάκτηση, εννοείται. Κύριε,
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα μου για μένα. Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ριβάτη παρά τη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Ο Ριβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός για ανάβαση προς τον Μύτικα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Ο Αντιπεριφέρειας Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης με ανακοίνωσή του αποκαλύπτει ότι ο Χιτά του Βόλου αρνήθηκε να παραδώσει τα ζυγολόγια και τα στοιχεία για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων σκουπιδιών στον Χιτά επικαλούμενος τεχνικό πρόβλημα την πρώτη μέρα του ελέγχου. Τα στοιχεία στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος παραδόθηκαν χθες από τον ΦΟΣΔΑ και εξετάζονται με τον κύριο Λαμπρινίδη να δηλώνει ότι απορρίπτει κάθε καταγγελία για συμπαιγνία με το Δήμο Βόλου και ότι ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες. Σε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι Θεσσαλοί συνταξιούχοι για τη διεκδίκηση αυξήσεων σε συντάξεις, καταβολή αναδρομικών και κατάργηση περικοπών. Στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιήσουν πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Σύλληψη δύο ατόμων στα Τρίκαλα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο για να το αποσπάσουν χρήματα με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ για δίθεν διαρροή ρεύματος στην οικία του. Χωρίς κλούσμα ευλογιάς, πάνω από 100 μέρες η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας άνοιξε ο απολυμαντικός σταθμός στους Σοφάδες, ακολουθούν ο Παλαμάς και το Μουζάκι. Σημαντικές αλλαγές στη δομή της στρατιωτικής δικαιοσύνης φέρνει το νέο προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο καταργείται το αεροδικείο της Λάρισας. Οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Αθήνα. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων την ερχόμενη Δευτέρα. Η παρουσίαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Από σήμερα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για τη νέα σχολική περίοδο 2026-2027. Η διαδικασία για την εγγραφή νηπίων και βρεφών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μήνυμα μηδενικής ανοχής ό,τι αφορά τη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο στέλνει με ανακοίνωση η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Καρδίτσας, υπενθυμίζοντας τα πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 11.250 ευρώ και τις βαριές ποινικές ευθύνες. Στις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον απολογισμό πεπραγμένων του 2025. Τα κείμενα του απολογισμού θα δοθούν στις παρατάξεις ενώ θα υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για κάθε ενδιαφερόμενο. Χρηματοδότηση 3 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Πύλης του Νομού Τρικάλων για έργα αγροτικής οδοποιίας. Η μερίδα με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη διοργανώνεται την Δευτέρα στο Βάλις Χοτέλ από την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Παρούσα και Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καρμαλή. Στα έργα του Βόλου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιόδευσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Πρώτη στάση στο Μουσείο της Αργούς και τα έργα που προχωρούν με στόχο να παραδοθεί στις αρχές του 2028. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι το Πάσχα του ίδιου χρόνου αναμένεται μαζική προσέλευση επισκεπτών. Την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τελικά το ξεχωριστό τουρνά 5x5 στο γήπεδο Νίκης Βόλου Παντελής Μαγουλάς που θα είναι αφιερωμένο στη στήριξη των αδέσποτων ζώων και την προώθηση υιοθεσιών. Επιχειρηματική αποστολή στο Μαρακές πραγματοποίησε στις αρχές Μαΐου ο Δήμος Αλμυρού με τη συμμετοχή επιχειρηματιών της περιοχής και εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στη συνάντηση στο επιμελητήριο Μαρακές ΣΑΦΗ συμμετείχαν περισσότεροι από 55 Μαροκινοί επιχειρηματίες με στόχο την ενίσχυση συνεργασιών και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική προστασία και την πρόληψη φυσικών κινδύνων διοργανώνει ο Δήμος Σκιάθου στις 24 Μαΐου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου». Την Κυριακή θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα ο ένατος πλαστήριος δρόμος. Συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες θα δοθεί σήμερα το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της Καρδίτσας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1959 στο Μάντσεστερ. Μαζί με τον Τζόνι Μαρ θα φτιάξουν το 1982 ένα συγκρότημα που ο Μόρισεϊ ονόμασε The Smiths. Ο Μόρισεϊ με το κεντρικό του στυλ, τις καυστικές δημόσιες δηλώσεις του αλλά και τους εξαιρετικούς και αιχμηρούς στίχους του τράβηξε από την αρχή την προσοχή και έγινε το πρόσωπο του συγκροτήματος. Όταν το συγκρότημα θα διαλυθεί το 1987, ο Μόρισεϊ θα ακολουθήσει σόλο καριέρα. Παραμένει μια cult φιγούρα στον χώρο της μουσικής, με φανατικούς φίλους αλλά και εχθρούς. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους στιχουργούς της Βρετανίας, με τους στίχους του να έχουν γίνει αντικείμενο ακαδημαϊκής μελέτης. Από την εποχή των Smiths τον ακούσαμε στο This Charming Man. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, rethink drink. Ξανασκέψου το τι θα πιεις. Ο Δήμος Λαρισαίων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Λάρισας, αλλά και ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Καταστημάτων Ψυχής και Εστίασης ξεκινάνε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το Rethink Drink 360, για την πρόθεση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη Λάρισα, μιας και είμαστε πόλη του καφέ και διαθέτουμε βεβαίως τις περισσότερες καφετέρες αναλογικά με τον πληθυσμό. Σήμερα στις 11 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε βεβαίως μια συνέντευξη τύπου. Που έχει σχέση βεβαίως με την δράση αυτή και την πρόθεση της υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών στη Λάρισα. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας Rethink Drink, που υλοποιείται από το 2024, και βεβαίως σε αυτήν συμμετέχει και το Υπουργείο Υγείας. Είναι γνωστό βεβαίως και το αστυνομικό δελτίο μας έχει δώσει ειδήσεις για νεαρούς οι οποίοι προσπάθησαν με τον ένα τον άλλο τρόπο βεβαίως να προμηθευτούν αλκοόλ, αλλοιώνοντας στοιχεία της ταυτότητάς τους ώστε να εμφανίζονται στην απαιτούμενη ηλικία για να μπορούν να προμηθευτούν αλκοόλ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες η κυρία Καριστικινό. Τα είπαμε τον Γρηγόρη τον Καλαγιά, ο οποίος ήταν έτσι χθες μας μίλησε. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί. Κάλεσε τον κόσμο να υποστήριξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης η κυρία Καριστιανού. 20 τα σημεία της διακήρυξης, όπως αναφέρει το Earth News, που παρουσίασε, επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση βεβαίως απέδωσε η κυρία Καριστιανού στα θέματα της δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής. Η διακήρυξη αυτή θα κατατεθεί σήμερα στον Άριο Πάγο.

Λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο νέος κώδικας φέρεται να ξεκαθαρίζει τις περιπτώσεις όπου υπήρχε έτσι μια αλληλοκάλυψη ή σύγχυση περί του ποιος είναι αρμόδιος και πετούσε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται ξεκαθαρίζουν ποιος κάνει τι και πότε μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις όπως οι καθαρισμοί των φρεατίων, η συντήρηση και ο έλεγχος σε παιδικές χαρές, ο καθορισμός του χώρου που μπορεί να τοποθετηθεί η υπαίθρια διαφήμιση. Ο τρόπος εκλογής βεβαίως των δημάρχων, η κατάργηση της Δεύτερης Κυριακής και η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής πληροφορίας, της ψηφοφορίας, είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Τώρα, όσον αφορά τον καθαρισμό και την επισκευή των φρεατίων στα όμβρια ύδατα, γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλία το έχουμε ζήσει το 2023, πολύ έντονα το φαινόμενο. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του χώρου που μπορεί να τοποθετηθεί υπαίθρια διαφήμιση, ποιος ελέγχει αν τα παιδικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά τηρούν αναγκαίες κατασκευαστικές προδιαγραφές, παιδικές χαρές, σε ποιον εμπίπτει η αρμοδιότητα συντήρησής τους και λειτουργίας τους. Όλα αυτά περιλαμβάνονται βεβαίως. Μιας και η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων και οι ευθύνες που πήγαιναν από τη μια πλευρά στην άλλη μεταξύ κράτους, περιφέρειας ή τοπικών υπηρεσιών ήταν και παραμένει μια από τις μεγάλες παθογένειες στην ελληνική διοίκηση. Υπήρχαν και περιπτώσεις όπου το ίδιο ζήτημα ενέπιπτε στην αρμοδιότητα περισσότερων των ενός φορέων, χωρίς να ξεκαθαρίζεται ποιος έχει την βασική και την αρχική ευθύνη, γεγονός βεβαίως που οδηγούσε σε διάφορες έτσι τραγελαφικές καταστάσεις.

Το ακίνητο της οικίας Αλεξάνδρου, η οικία Αλεξάνδρου, αυτό το κτίριο τελικά φαίνεται να σώζεται. Είχε γίνει πολύς λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα στην δημόσια σφαίρα εδώ στη Λάρισα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κρίνει οριστικά διατηρητέα την οικία Αλεξάνδρου μετά από απόφαση του. Ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση που την Τρίτη που μας πέρασε και ανοίγει τον δρόμο για την διάσωση και την αξιοποίησή του, ενός κτηρίου που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, βέβαια, στην οδό Παπακυριαζή. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αποκατάσταση και αναπαλαίωση του ακινήτου αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν την υπόθεση, το κόστος των απαιτούμενων εργασιών είναι εξαιρετικά υψηλό και δύσκολα μπορεί να καλυφθεί βεβαίως από τους ιδιοκτήτες και επανέρχεται στο προσκήνιο ανάγκη στήριξη μιας προσπάθειας μέσω δημόσιας παρέμβασης και χρηματοδότησης. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει τη δυνατότητα μέσα από τις προβλέψεις νομοθεσίας να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες είτε οικονομικά είτε μέσω ανταλλαγής γης για να διασφαλιστεί η διάσωση του κτηρίου και να καταστεί εφικτή η αξιοποίησή του. Θα μπορούσε, εφόσον αποκατασταθεί και βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια, να φιλοξενήσει πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις ή άλλες δημόσιες λειτουργίες, συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας της Λάρισας.

Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έμειναν με αφορμή έτσι κάποιες δημοσιεύματα που υπάρχουν και κάνουν λόγο για τον κρατικό φορέα που έχει φτιάξει το Ιράν, η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, η οποία αναλαμβάνει να λειτουργεί ως έτσι ελεγκτής, να το πω κομψά, εισπράττοντας κανονικά διόδια και στα στενά του Ορμούζ και διεκδικώντας μάλιστα τον έλεγχο μέχρι το Αμπουντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι η κατάσταση, πέραν των όσων λέγαμε βεβαίως στην αρχή, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω Πακιστάν οι διαπραγματεύσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, λοιπόν, όπως λογικό είναι να αντιδρούν, αλλά έχουν ρίξει 350 εκατομμύρια ευρώ στις εταιρείες τους προκειμένου βεβαίως να τις συντηρήσουν. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χτυπάει καμπανάκι ότι αν δεν βρεθεί λύση

τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, θα ξεμείνουμε από θέματα, θα στεγνώσουν τα αποθέματα πετρελαίου, ρίχνοντας βεβαίως την, όλη την αγορά σε μια έτσι ιδιότυπη κατάσταση. Και ποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό? Όλοι εμείς φυσικά, ποιοι άλλοι? Και όλοι αναθεωρούν βεβαίως τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν δεν θα έχεις το στοιχειώδες καύσιμα για μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών από εγώ. Έχει, για να κινούμαστε εμείς το πιο απλό για τους εφοδιαν. Το ένα φέρνει το άλλο, δυστυχώς. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει έστω και την ίσταθη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κοινός νους. Ιδάλλως, όπως έχουν διαμηνήσει και το και οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αδιανόητες καταστάσεις. Το πόσο αδιανόητες είναι αυτές, δεν θα πω, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας, ας βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Και όπως είπαμε, η ελπίδα απευθύνει τελευταία. Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε την σκητάλη για την επόμενη ώρα. Θα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματών και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτική καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και τα απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Είναι η Αρτιλάρη σας, είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ξεκινάμε αμέσως. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έναρξη με Iron Maiden, τιμή Σένεκεν και λόγω της αυριανής συναυλίας στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και αυτός είναι ο υπεύθυνος εδώ για την έναρξη, τη μουσική έναρξη της εκπομπής. Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Παρασκευή 22 Μαΐου και μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα και την πολιτική δημοσιογραφία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες έχει πολλές φούργες, γιατί τα γεγονότα είναι πυκνά και η δημοσιογραφία έντονη.

πριν πάμε να δούμε τι έγινε με το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα υποσύσταση κόμματα και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε ότι έρχεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Στη Μεσοχώρα θα πάει εκεί για να δούμε τα, για να δει τα έργα που εξελίσσονται στην περιοχή. Θα συνοδεύεται προφανώς από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα. Επαναλαμβάνω, ο Κωστής Χατζηδάκης στη Μεσοχώρα το μεσημέρι σήμερα, γύρω στις 2 όπως έχουμε ενημερωθεί.

Άρα δούμε και τι γίνεται με τα περίφημα έργα, τι προκύπτει. Με την υπόθεση της μεταφοράς νερού από την από τον Αγχελό. Τώρα, στα υπόλοιπα. Είχαμε χθες τα αποκαλυπτήρια, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, του νέου κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, με την εκδήλωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της, του κόμματος. Παρουσιάστηκε χθες, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, με το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα να είναι ένα περιστέρι με ένα, και ένα κλαδί ελιάς. Παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της διακήρυξης.

ποια είναι αυτά. Να παραθυμούμε, λέμε κάποια από αυτά, να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς, στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας και των νέων, ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους, ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού, η εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου με διάκριση των εξουσιών, έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και άλλα.

Έντονη συζήτηση βεβαίως μετά την συγκέντρωση και τα όσα υπόθηκαν. Κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση της διοργάνωσης είχαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός και τραγουδίστρια κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πέρασε απαρατήρητο το μπλουζάκι που φορούσε ο Θανάσης Αυγερινός με τρεις μεγάλους Ρώσους λογοτέχνες, Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ. Θιόντορ Ντοστογεύσκη, Λέων Τολστόη, Άντων Τσέχοφ, σε μια μπλούζα και με τις τρεις μορφές των μεγάλων εκπροσώπων, των πιο σημαντικών εκπροσώπων της ρωσικής λογοτεχνίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν και κάποια βίντεο. Είχε κάποια ήταν με ομογενείς από, από διάφορες χώρες που εξέφραζαν τη στήριξή τους στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Υπήρχαν και κάποιοι αγρότες που εμφανίστηκαν σε αυτά τα βίντεο δηλώνοντας επίσης τη στήριξή τους. Ανάμεσά τους και δύο Λαρισαίοι. Από περιοχές της Λάρισας. Ο κύριος Γιώργος Δρόσος από την περιοχή των Φαρσάλων με κατά περίοδους έντονη παρουσία στα αγροτικά ζητήματα. Και ο κύριος Κώστας Μητροδήμος, και αυτός από τα στελέχη που είχαν βγει το τελευταίο διάστημα μπροστά στις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε το χειμώνα, τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κύριος Κώστας Μητροδήμος από την περιοχή του Δήμου Τεμπών, από την περιοχή εκεί του Σικουρίου, της Όσας, εξέφρασε και αυτός την συμπόρευσή του, τη στήριξή του στο κίνημα πολιτών, στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Στην πολιτική αρένα λοιπόν από σήμερα το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Σε όσους ασχολούνται με την πολιτική οι επόμενες δημοσκοπήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι για να έχουμε μια σαφή εικόνα το πώς τοποθετούνται και τι ανακατατάξεις δημιουργεί στον πολιτικό χάρτη η δημιουργία των νέων κομμάτων, θα πρέπει να περάσουν, πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, ας πούμε, έτσι, γιατί μπαίνουμε σε καλοκαίρι. Εντάξει, θα γίνουν τώρα, θα ξεκινήσουν μετά το Αγίου Πνεύματος, φαντάζομαι, οι δημοσκοπήσεις. Θα φύγει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε την ίδρυση, έχουμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Έχουμε την Τρίτη το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και έρχεται σήμερα ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή, από την έγκυρη Καθημερινή, και τον δημοσιογράφο τον κύριο Σταύρο Παπαντονίου, επίσης έγκυρος, ο οποίος λέει στο ρεπορτάζ του ότι στις 29 Μαΐου, η μέρα της επαιτίου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώνει κόμμα και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Φωτιά στα τόπια. Αν ισχύσει αυτή η πληροφορία, έτσι, αν επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με ρεπορτάζ σημερινό της εφημερίδας Καθημερινή, που υπογράφει ο κύριος Σταύρος Παπαντονίου, δημοσιογράφος. Χαμός. Άρα λοιπόν και 29 Μαΐου έχουμε την ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Ο 29 Μαΐου είναι την άλλη Παρασκευή, έτσι. Μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες, 3 νέα κόμματα. Άρα λοιπόν, μετά το Αγίου Πνεύματος ξεκινούν οι καταγραφές των... ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις. Αρχές Ιουνίου δηλαδή. Άντε ακόμα μία φρουνιά θα έχουμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά δημοσκοπήσεις
που δημοσιοποιούνται, πάντα σε αυτές αναφέρομαι, έτσι, για τις δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται και γίνονται για λογαριασμό μέσων ενημέρωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Έτσι. Τα αυτονόητα συζητάμε. Λοιπόν, άρα μέχρι τέλος Ιουλίου, 20 Ιουλίου περίπου το κύμα, τα μπάνια του λαού μετά, σεβαστά από όλους, και αρχές Σεπτεμβρίου, πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, λογικά μετά τη ΔΕΘ, νέα φουρνιά δημοσκοπήσεων, όπου εκεί θα φαίνεται πώς πάνε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καινούργια και φυστάμενα. Είπαμε για τους Λαρισαίους που εμφανίστηκαν χθες στα βίντεο στήριξης που προβλήθηκαν στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Την Τρίτη έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που θα προκαλέσει, έτσι θα έχει παρενέργειες οι επικείμενοι ίδρυες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στα κόμματα της αριστεράς. Ήδη έχουμε στα χέρια μας μια επιστολή παραίτησης από την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Την υπογράφουν 4 μέλη, μεταξύ αυτών και η κυρία Ζωή Ακριβούλη. Η Λαρισαία κυρία Ακριβούλη, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αποχώρησε λοιπόν από την Κεντρική Επιτροπή της παραίτηση, αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά, με το βλέμμα, φανταζόμαστε, στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα.

Στη Βουλή σήμερα το ενδιαφέρον, συζήτηση για συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε ένταση ούτως ή άλλως χθες στην συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Απερίφθη η πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Σήμερα αναμένονται επίσης υψηλοί τόνοι, υποκλοπές, εξεταστικοί. Από ό,τι διαβάζω, ο κ. Βορύδης θα αναλάβει την πλευρά της πλειοψηφίας να θα αναλάβει πολιτικά τη διαχείριση του θέματος. Όχι και σε εξεταστική, για τις υποκλοπές θα πει η Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε αν θα επικαλεστεί ζήτημα απορρίτου, γιατί και χρειάζονται, υπάρχει μια διαφοροποίηση σχετικά με τις ψήφους που χρειάζονται για τη σύσταση εξεταστικής. Ενώ από χθες, πάω σε άλλη είδηση, χθες έγινε γνωστό ότι θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβριου, φερόμενος ως εγκέφαλος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, έχει εκτίσει 24-25 χρόνια και αποφυλακίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, με βούλευμα του Συμβουλίου που κρίνει τις σχετικές αιτήσεις. Υπάρχει από το και η τελευταία είδηση σχέση με αυτό. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάει να εξετάσει το σκεπτικό και το βούλευμα που έδωσε, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Άρα θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάμε για τραγουδάκι. Ναι, βεβαίως, η ώρα πλησιάζει 9:30. Εξετάζεται για την υπόθεση Γιωτόπουλου, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζεται από τον ανώτατο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η άσκηση ανέρεσης κατά της απόφασης αποφυλάκησης. Εξετάζεται.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Μεσοχώρα θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, παρά τη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Ο ορειβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός για ανάβαση προς το Μύτικα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, με ανακοίνωσή του, αποκαλύπτει πως ο Χιτά του Βόλου αρνήθηκε να παραδώσει τα ζυγολόγια και στοιχεία για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων σκουπιδιών στον Χιτά, επικαλούμενος τεχνικό πρόβλημα την πρώτη μέρα του ελέγχου. Τα στοιχεία στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος παραδόθηκαν χθες από τον Φώτησα και εξετάζονται, με τον κύριο Λαμπρινίδη να δηλώνει πως απορρίπτει κάθε καταγγελία για συμπαιγνία με το Δήμο Βόλου και ότι ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες. Σε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι Θεσσαλοί συνταξιούχοι για διεκδίκηση αυξήσεων σε συντάξεις, καταβολή αναδρομικών και κατάργηση περικοπών. Στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιήσουν πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Σύλληψη 2 ατόμων στα Τρίκαλα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο για να το αποσπάσουν χρήματα με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ για δήθεν διαρροή ρεύματος στην οικία του. Χωρίς κρούσμα ευλογιάς πάνω από 100 ημέρες η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Άνοιξε ο απολυματικός σταθμός στους Σοφάδες, ακολουθούν από Αλαμάς και το Μουζάκι. Σημαντικές αλλαγές στη δομή της στρατιωτικής δικαιοσύνης φέρνει νέο προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο καταργείται το αεροδικείο Λάρισας. Οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στην Αθήνα. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δήμο Πύλης των Ομοτρικάλων. Την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου η παρουσίαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Από σήμερα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για τη νέα σχολική περίοδο. Η διαδικασία για την εγγραφή νηπίων και βρεφών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε ό,τι αφορά τη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο στέλνει με ανακοίνωση η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Καρδίτσας, υπενθυμίζοντας τα πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 11.250 ευρώ και τις βαριές ποινικές ευθύνες. Στις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον απολογισμό των πεπραγμένων του έτους 2025. Τα κείμενα του απολογισμού θα δοθούν στις παρατάξεις, ενώ θα υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για κάθε ενδιαφερόμενο. Χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Πύλης των Ομοτρικάλων για έργα αγροτικής οδοποιίας. Η μερίδα με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη διοργανώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Βαλής Χοτέλ από την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου. Παρούσα και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Στα έργα του Βόλου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιόδευσε ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Πρώτη στάση το Μουσείο της Αργούς και τα έργα που προχωρούν, με στόχο να παραδοθεί αρχές το 28. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως το Πάσχα του ίδιου χρόνου αναμένεται μαζική προσέλευση επισκεπτών. Την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τελικά το ξεχωριστό τουρνουά 5x5 στο γήπεδο Νίκης Βόλου Παντελής Μαγουλάς, που θα είναι αφιερωμένο στην στήριξη των αδέσποτων ζώων και την προώθηση υιοθεσιών. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Πρεμιέρα για το κόμμα Γαρισκιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Είναι ο τίτλος, αποφωλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Εφημερίδα Τα Νέα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα έρημα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Πρεμιέρα από Καρισιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Ελεύθερος Σιγκοτόπουλος 17 Νοέμβρη, με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα, Νέα Δημοκρατία τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, 18 οι συλλήψεις. Εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, εναλλακτική ψήφος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οργή για τον επίρρικο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Εφημερίδα Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καρισιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρόκληση, αναφέρει η εφημερίδα. Σάβας Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκιλφόιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Πολλών Δις, νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καρισιανού. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του χθες στην περιοχή του Μιστρά. Εστία. Συνεχίζουμε με την εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Σάλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία, ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα Καρισιανού. Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση να μην συσταθεί και η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Μαρία Καρισιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κάτω τα χέρια από την κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της ΗΠΑ, κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στο Πάρκο Ελευθερίας στις 7 το απόγευμα. Εφημερίδα Κόντρα. Εφημερίδα Κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Παρέβαση Πιαρακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στη τελική ευθεία προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Καταγγελίες φωτιά από κασελάκια για το κόμμα Τσίπρα, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αντί και τρισαλή. Έμπλεος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καρισιανού. Η σύναψη των απολιτικ. Αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νεοαγανακτισμένοι, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Αυτό είναι
το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το Μανιφέστο, και με αυτό ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα για σήμερα.

0: Λοιπόν, είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο ανασύνθεσης του πολιτικού τοπίου. Χθες είχαμε την έδρυση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καρισκιανού. Την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με συγκέντρωση του Θυσίου και σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή στις 29 Μαΐου, ημέρα της επιτείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, θα έχουμε ανακοινώσεις για την ίδρυση κόμματος και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Τα έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης όπως είπαμε. Η επικείμενη ίδρυση κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προφανώς δημιουργεί αναταράξεις και στον χώρο της αριστεράς. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα παρέτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλπάκη. Έχουμε και την είδηση για αποχωρήσεις από την κεντρική παρετήσεις και από την κεντρική επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αποχωρήσεις από το κόμμα. Συνεδριάζει αύριο η κεντρική επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ζωή Ακριβούλη, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει ήδη έχει υποβάλει την παραίτησή της από την κεντρική επιτροπή με άλλα τρία μέλη. Κυρία Ακριβούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψύχα.
0: Λοιπόν, καλά τα είπα έτσι. Έχετε υποβάλει την παραίτησή σας από την κεντρική επιτροπή της Νέας Αριστεράς και στην ουσία αποχωρείτε και από το κόμμα.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να διευκρινίσω ότι σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα. Δεν αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά επειδή αυτό είναι το τι θα κάνουμε μετά είναι το επόμενο βήμα.
0: Κατανοητό.
1: Το βασικό είναι, νομίζω ότι το παρουσιάσατε ήδη, η ύπαρξη πολλών κομμάτων απαντά σε μια ανάγκη των Ελλήνων και των Ελληνίδων ότι χρειάζονται απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Mm-hmm. Η κυβέρνηση κατρακυλάει δημοσκοπικά mm-hmm. και φαίνεται να μην υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και οι πολίτες αναζητούν λύσεις. Mm-hmm. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας κομμάτων που να εκφράζουν επιμέρους ιδεολογικές, αν θέλετε, κατευθύνσεις και ανάγκες των πολιτών να εκφραστούν ο καθένας και κάθε μια σε διαφορετική κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ποιο είναι το ζήτημα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτήν την παγκόσμια συγκυρία υπηρετεί συστηματικά τα συμφέροντα των λίγων σε όλα τα επίπεδα. Διευρύνει κοινωνικές ανισότητες. Για να μην τα λέω θεωρητικά, ακρίβεια νούμερο ένα. Σε τελευταία δημοσκόπηση, προχθεσινή νομίζω, πήγε ίσα ή και λίγο παραπάνω του κράτους δικαίου.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ισχύει. Κράτους δικαίου, οικονομία, ακρίβεια, στέγαση, διάφορα κοινωνικά ζητήματα, υποβάθμιση κάθε έννοιας δημόσιο αγαθό, υγεία, παιδεία, οτιδήποτε, και κυρίως διάβρωση θεσμών και δημοκρατικών κατακτήσεων δεκαετιών. Περιμένετε και να δείτε τι θα γίνει και με το νομοσχέδιο για την κυρίως διάβρωση θεσμών και δημοκρατικών κατακτήσεων δεκαετιών. Περιμένετε και να δείτε τι θα γίνει και με το

0: από ένα κόμμα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει και τον εαυτό του από εκλογές αρχηγών τύπου Κασελάκη.
1: Υπενθυμίζω για όσους δεν θυμούνται, αποχώρηση μεγάλης μερίδας τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή της Προεδρίας Κασελάκη, έτσι αυτό. Από εκεί συγκροτήθηκε η Νέα Αριστερά. Και όχι μόνο από εκεί, αλλά κυρίως από εκεί.
0: Όχι μόνο από εκεί, αλλά κυρίως από εκεί. Λοιπόν, είχαμε ένα κόμμα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, που δεν μπόρεσε να προστατεύσει ούτε τον εαυτό του από τέτοιες εξελίξεις. Εμείς φύγαμε, δώσαμε τη μάχη μας και παρότι θεωρώ ότι κατά τεκμήριο τα στελέχη της νέας αριστεράς, ειδικά στην Βουλή, είναι από τα πλέον εργατικά και μαχητικά, η ελληνική κοινωνία προφανώς δεν πείθεται από ένα λόγο ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά το συνέδριο επιμένει σε μια γραμμή ιδεολογικής καθαρότητας. Οι πολίτες θέλουν λύση. Δεν θέλουν ταυτότητες, είμαι αριστερός, είμαι δεξιός. Θέλουν λύσεις και θέλουν συνεργασίες. Σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμείς αποχωρήσαμε... θεωρώντας ότι η νέα κατεύθυνση μετά το συνέδριο, αλλά και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, δεν...
1: ανταποκρίνονται, δεν
0: ανταποκρίνονται. Και ότι είναι και σε ρήξη με τα ιδρυτικά κείμενα. Εν πάση περιπτώσει, να το πω απλά, η Νέα Δημοκρατία δεν αντιπαλεύεται με ομφαλοσκόπηση και ταυτοτικές διαπιστώσεις. Αντιπαλεύεται με πολιτική αποτελεσματικότητα.
1: Με τη λογική του αριστερόμετρου, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι, δηλαδή, δεν εξυπηρετήσει κανέναν, όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και κοινωνία. Δεν τη νοιάζει αν είσαι αριστερός, πολύ
1: ριζοσπάστης, ανανοητική,
0: αναλωτικός και όλα αυτά που απασχολούν ένα μικρό κόσμο πλέον από ό,τι αποδεικνύεται. Έτσι. Μακάρι να μην ήταν έτσι, αλλά έτσι είναι. Τι θέλουν οι πολίτες? Εναλλακτική πρόταση. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η εναλλακτική αυτή πρόταση δεν είναι απλώς αναγκαία, είναι και εφικτή. Δεν υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχουν οι ιδέες, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν τα στελέχη και υπάρχει και ένας κόσμος που απέχει από τις εκλογές ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δει λύση στην εκπροσώπησή του. Το στίχημα λοιπόν είναι να διαμορφωθεί μια ευρύτερη παράταξη. Παλιά το είχαμε προτείνει ως μέτωπο, ούτε η πρότασή μας αυτή προχώρησε διότι υπήρχαν ισχυρές αντιστάσεις, ναι, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι παρότι φαίνεται ότι η κύρια γραμμή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι γραμμή αντιπολίτευσης, κάθε μέρα, όλο ένα και πιο συχνά, πολύ σημαντικά στελέχη ΠΑΣΟΚ μας προετοιμάζουν στο όνομα της σταθερότητας για πιθανή σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο όμως αυτό. Εντάξει, από τη μία μπορούν να επικαλεστούν ότι θα πάρουν στο συνέδριο.
0: Δεν
1: συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι.
0: Δεν ξεκαθαρίστηκε με σαφήνεια. Κυρία Διαμαντοπούλου, κύριος Βουλάκης, ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, νομίζω και ο κύριος Γεωργλάνος, αν δεν κάνω λάθος, προχθές, ο κύριος Γιαννίτσης, διάφορα παλιά στελέχη, αλλά και νεότερης γενιάς, μιλάνε στο όνομα της σταθερότητας. Μα ο λόγος που δεν έχουμε σταθερότητα, ο λόγος που και η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κατρακυλάει, είναι γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στα επίγοντα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Αν λοιπόν δεν είναι η σταθερότητα αυταξία, αλλά μια εναλλακτική πολιτική. Μπορεί να υπάρχει τέτοια. Μπορεί. Μπορεί να είναι ούλτρα αριστερή που λένε κάποιοι σύντροφοί μου. Η απάντησή μου είναι όχι. Γιατί αν θες να κάνεις πρέπει να βλέπεις ότι οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται στον κάλεσμά σου. Οι πολίτες λοιπόν τι θέλουν? Θέλουν άμεση λύση στα προβλήματα και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μπορείς όμως να συμφωνήσεις σε ένα προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή όχι είναι νεοφιλελεύθερο, όχι προς τα δεξιά. Μπορείς. Τι είναι αυτό το σχέδιο? Μπορεί να είναι μια συμφωνία για ζητήματα εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, μισθολογικά κτλ. Του περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η παιδεία. Ό,τι είναι τα κοινά μας αγαθά. Και βεβαίως τα δικαιώματα και βεβαίως κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να περνάνε, να ξεπερνάνε τα στενά κομματικά όρια.
1: Εντάξει, παρότι όμως στην αρχή μου ξεκαθαρίσετε ότι δεν συνδέεται η αποχώρηση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να θα σας ρωτήσω πώς το βλέπετε. Ασχέτως, θα αποφασίσετε τι θα κάνετε, αν θα πάτε, δεν θα πάτε.
0: Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω.

0: απαντήσω λέγοντας ότι εγώ θα έφευγα από τη Νέα Αριστερά. Δεν
1: ούτως ή άλλως, λέτε.
0: Ούτως ή άλλως, διότι ήμουνα με εκείνους και με εκείνες που δώσαμε τη μάχη για το λαϊκό μέτωπο. Είναι μια γραμμή που στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς ιτήθηκε. Συνήθως, εμένα δεν με πειράζει να είμαι σε μια μειοψηφία, αλλά εδώ δεν πρόκειται για θέσεις διαφορετικές, ας πούμε, στα αγροτικά, στην παιδεία, ακόμα και σε θέματα δικαιωμάτων.
1: Ναι.
0: Εδώ πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή διαφορετική.
1: Ναι.
0: Είναι αριστερά αυτή τη στιγμή φλερτάρει με την ιδέα είτε της αυτόνομης καθόλου, είτε της συνεργασίας μόνο με τμήματα αυτού που ονομάζει ριζοσπαστικής αριστεράς. Μα αν ήταν έτσι, όλοι εμείς που φύγαμε θα είχαμε κάνει αυτή την επιλογή πολύ νωρίτερα. Δεν είναι εκεί λοιπόν το ζητούμενο. Φεύγουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή η γραμμή είναι αδιέξοδη. Τι λέμε, λέμε τι χρειάζεται. Την Τρίτη και ο Τσίπρας έχει
1: τις ανακοινώσεις, τη συγκέντρωση.
0: Να το δούμε. Θεωρούμε ότι προφανώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι σήμερα φεύγουμε λέγοντας ότι χρειαζόμαστε άλλη πολιτική γραμμή στο κόμμα μας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και όσοι, οι τέσσερις που φύγαμε, αλλά και νωρίτερα που έφυγαν άλλοι, αρκετοί σύντροφοι μας, στελέχοι της Κεντρικής Επιτροπής, δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας παράταξης, όποιας και αν είναι αυτής, και αν που θα μετατρέψει αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια σε συλλογική δύναμη αλλαγής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς εκπροσώπηση. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει σε αυτή την καταστροφική γραμμή που χτυπάει όλους τους δείκτες της χώρας προς τα κάτω.
1: Επειδή ξέρω ότι εργάζεται νυχθημερών, είδατε καθόλου το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, διαβάσατε
0: είδα
1: κάτι.
0: Είδα λιγάκι τις ειδήσεις τις πρωινές σήμερα.
1: Ναι. Ένα σχόλιο.
0: Νομίζω θα το δούμε βεβαίως, έδωσε κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι κινείται σε συντηρητική κατεύθυνση και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που συμμετείχε
1: σε συγκεντρώσεις, λέτε.
0: Στη συγκέντρωση και μέσα στο Ολύμπιο και με σχόλια που είναι κτλ. Εγώ όμως θεωρώ ότι πράγματι το πρώτο ζήτημα που θέτει το κράτος δικαίου είναι κρίσιμο ζήτημα το οποίο αναγνωρίζουν οι πολίτες. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε
1: έτσι. Ναι, ναι.
0: Και είναι η πρώτη φορά που τίθεται και η κυρία Καριστιανού το έπιασε αυτό. Ως πρώτο ή δεύτερο ζήτημα μαζί με την οικονομία. Ξέρετε, στην Ελλάδα, ακόμα και για το θέμα του τεπών, οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει. Κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι όλα τα αιτήματα είναι συντεχνιακά, είναι οικονομικά κτλ. Δεν βλέπω γιατί τα οικονομικά αιτήματα είναι συντεχνιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε όμως ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα βάζουν άλλα επίσης εξαιρετικά σημαντικά και μεγάλα ζητήματα ως ζητήματα προτεραιότητας που τους απασχολούν. Αυτό λοιπόν το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμούμε μαζί με τα κοινά αγαθά, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Λοιπόν, από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και στέλεχος του κόμματος, ανένταχτη πλέον, έτσι. Ανένταχτη στον χώρο της αριστεράς.
0: Από καιρό, δεν ξέρω πώς είναι αυτό, αλλά.
1: Εντάξει. Μέχρι το επόμενο, θα δούμε.
0: Ναι, υπήρξε και άλλες περιόδους ανένταχτη κομματικά, αλλά ενεργή συνδικαλιστικά και πολιτικά. Έτσι.
1: Λοιπόν, υπογράφετε το κείμενο της παρένθεσης εσείς, κυρία Καρασαρλίδου, ο κύριος Καρατσιουμπάνης και ο κύριος Σαράντου. Έτσι,
0: ναι,
1: και νομίζω θα έχουμε κι άλλα. Έτσι.
0: Και είμαστε στη συνέχεια άλλων περίπου 15
1: που έχουν αποχωρήσει,
0: συντρόφων ή συντροφισσών που αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα και άλλων λίγο νωρίτερα.
1: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένονται και αποχωρήσεις βουλευτών. Έτσι, μελών.
0: Να έχουμε εξελίξεις, ναι, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι, καλά, όχι, λέω εγώ το λέω, δικό μου σχόλιο.
0: Θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα πάντως.
1: Ευχαριστώ κυρία Κρεβούλη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.

Μέροκες ξεκινήσαμε, Μέροκες σας αποχαιρετούμε. Φεύγουμε. Έρχονται συνάδελφοι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, Κωνσταντίνο Θεοχαρούλη στο σκυτάλι τη εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο με τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου στι μουσικέ επιλογέ, ο Άρης Ψυχαίδας στο μικρόφωνο τη εκπομπή. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως την ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους Υπουργούς Οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, με πολύ καλή διάθεση. Ευχόμαστε και για σας το ίδιο. Σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου του 2026, Θεσσαλικό Περισκόπιο, μέχρι και τις 12 κοντά σας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιόρταζαν χθες. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά στην χθεσινή ημέρα, σήμερα και πάλι μαζί. Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που επίσης γιορτάζουν. Ευχόμαστε και για εκείνους τα καλύτερα. Και βεβαίως ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Ολυμπιακό που σήμερα ρίχνεται στη μάχη του Final Four. Στις 6 ώρα το απόγευμα από την Era Sport θα μπορέσετε να ακούσετε αυτό τον αγώνα. Ολυμπιακός ενάντια λοιπόν στην Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας που θέλει η ομάδα του να περάσει τον τελικό και βεβαίως να κατακτήσει και αυτό το κύπελο, το τρόπαιο τέλος πάντων. Το έχει καταφέρει και πάλι ο Ολυμπιακός. Το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.

Λοιπόν, ο καιρός λίγο μας τα μουσκεύει, αρκετή υγρασία έχουμε, αρκετές περιόδους από ηλιοφάνεια. Όλα καλά και με πολύ καλές θερμοκρασίες, νομίζω, συμφωνείτε κι εσείς. Και σήμερα η θερμοκρασία επίσης θα είναι καλή, από 12 έως 27 με 30 βαθμούς στη Θεσσαλία, ανάλογα δηλαδή που βρισκόμαστε. Βέβαια στα ορεινά η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και χθες έτσι με αυτή την αστάθεια που υπήρχε και με την μπόρα που έριξε τουλάχιστον στη Λάρισα, είχαμε και σε διάφορες περιοχές να πέφτει χαλάζι, όπως συνηθίζεται άλλωστε. Είναι μία περίοδος εδώ έτσι στα τέλη της άνοιξης με αρχές του καλοκαιριού που το χαλάζι, όταν υπάρχει αστάθεια, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δυστυχώς όμως δημιουργεί προβλήματα και όπως πάντα στις καλλιέργειες και στους αγρότες. Λοιπόν, με τις έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου γνωρούνται από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα, δεν έχει βρεθεί ακόμη ο άνθρωπος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, φέρεται να γλίστρησε, να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι. Ωστόσο, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τον πυροσβέστη. Ωστόσο, οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη, όπως σας είπα, συνεχίζονται κανονικά. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ με 2 εθελοντές, 3 ντρόουν που σαρώνουν την περιοχή από ψηλά, ενώ αναμένεται και ένα αέριο μέσο για να συμβάλλει στις έρευνες. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του ανθρώπου αυτού. Ο 25χρονος λοιπόν φέρεται να έφυγε μόνος του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός για ανάβαση προς το Μύτικα και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ορειβάτες στο καταφύγιο, όπως αναφέρεται στο earthnews.gr, τον συμβούλευσαν να μην ανέβει γιατί δεν κατήχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άκουσε. Τελευταία φορά εθεάθη πριν από 2 ημέρες σε υψόμετρο 2.800 μέτρων από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι έδωσαν και το στίγμα στην πυροσβεστική.

0: Και χθες λοιπόν η Μαρία Καριστιανού, η μητέρα ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, κάτι που αναμέναμε και το είχε γνωστοποιήσει ότι η ανακοίνωση του νέου φορέα, του νέου πολιτικού φορέα θα γινόταν εχθές στη Θεσσαλονίκη και όντως έτσι έγινε, παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού». Το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης: να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς, να στηριχθεί η κοινωνία, η οικογένεια και οι νέοι, να ανασυγκροτηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, να υπάρχει πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους. Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Οι πολιτικοί να είναι οι υπηρέτες του λαού, αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα της κυρίας Καριστιανού, να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, προστασία της πρώτης κατοικίας, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. 2 Λαρισαίοι θα συμμετέχουν σε αυτόν τον φορέα, αυτό τουλάχιστον που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε αν στη συνέχεια πολύ πιθανό να προσταθεί και να προσθεθούν και άλλοι. 2 αγρότες είναι λοιπόν από την Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας. Είναι ο κύριος Γιώργος Δρόσος από τα Φάρσαλα, αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, όπως επίσης και ο Κώστας Μητροδήμος, επίσης αγρότης από το Δήμο Τεμπών, από το Σικούριο συγκεκριμένα, τον οποίο κύριο Μητροδήμο θα έχουμε πολύ σε λίγα λεπτά κοντά μας, προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση για αυτή την απόφασή του να συνταχθεί με αυτόν τον πολιτικό φορέα, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Να δούμε, να ακούσουμε λοιπόν το σκεπτικό. Εγώ βλέπω εδώ ότι στην ιδρυτική διακήρυξη δεν αναφέρεται κάτι για τον αγροτικό κόσμο, για τον πρωτογενή τομέα, αλλά θα μας λυθούν όλες οι απορίες σε πολύ λίγο. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Βαγγέλη Βούλγαρη, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Ζαούτσος στα Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα στην Καρδίτσα, Ελένη Ραυτοπούλου στο στούντιο του Βόλου. Καλησπέρα Ελένη, χρόνια μας πολλά για χθες.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, και σε σένα δεν τα είπαμε χθες από αέρος τουλάχιστον. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μία μέρα γεμάτη ευχές.
0: Και γεμάτη. Ποιος δεν γιόρταζε χθες, δηλαδή έτσι, δεν ήξερες πού να πάρεις, δεν ήξερες ποιο να πρωτοπάρεις. Άκουγες στον δρόμο να δέχεται ο κόσμος τηλέφωνα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή ήταν η δική μας γιορτή και εγώ τα έβλεπα λιγάκι πιο αισιόδοξα και πιο ωραία τα πράγματα. Λίγο η μεσημεριανή βροχή μας τα χάλασε που ο κόσμος έτρεχε δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, εσύ πέρασες καλά.
1: Απαντώ, κοίταξε, δουλεύοντας, από τη στιγμή που δουλεύεις δεν αλλάζει κάτι, και απαντώντας σε μηνύματα και σε τηλέφωνα από ένα σημείο και μετά, δηλαδή το απόγευμα ειδικά, αλλά όπως είπες και εσύ, εντάξει, αυτά είναι ευχάριστα, όπως και να το κάνεις.
0: Ωραία,
1: όπως και να το
0: κάνεις. Λοιπόν, τι γίνεται στο Βόλο, Ελένη?
1: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον καιρό, από το απόγευμα και μετά και για όλο το τριήμερο περιμένουμε βροχούλες.
0: Ναι, θα χαλάσει ο καιρός.
1: Και μπορεί να μην έχει και βροχούλες.
0: Ναι, είναι, έχει καταιγίδες.
1: Ναι, είναι και καταιγίδες, αλλά δεν νομίζω ότι, από ό,τι λένε αυτοί που γνωρίζουν, ότι είναι κάτι που μπορεί να μας ανησυχήσει. Mm-hmm. Από πλευράς έντασης εννοώ των φαινομένων. Κατά τα λοιπά, έλεγες για την ανακοίνωση χθες του κόμματος κυρίας Καριστιανού, και από το Βόλο έχουμε
0: και από το Βόλο
1: και γνωστά και βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα είδαμε και σε πλάνα, ο κύριος Τσαμπάζης, ο κύριος Λαΐνας μίλησαν μάλιστα σε δηλώσεις χθες και στηρίζοντας την κυρία Καριστιανού, που τη στηρίζουν εδώ και μήνες, πρέπει να πούμε. Είδες, μέσα από αυτούς τους πυρήνες που έχουν στηθεί σε όλες τις πόλεις υπάρχουν πολλά άτομα που πρωτοστατούσαν το διάστημα πριν την ίδρυση του κόμματος, και βέβαια τώρα δεν ξέρουμε τι ρόλο θα έχουν στην επόμενη μέρα, γιατί πλέον περάσαμε στην επόμενη μέρα από την προσμονή ίδρυσης, ανακοίνωσης και ίδρυσης του κόμματος. Τώρα πλέον ανακοινώθηκαν, αυτά τέλειωσαν, είμαστε στην επόμενη μέρα να δούμε τι διεργασίες.
0: Και αναμένουμε σύντομα και τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, έχει προγραμματίσει μια ανακοίνωση για τις 29 Μαΐου.
1: Μα αλήθεια δεν το έχω υπόψη μου.
0: Μιλώντας με τους συναδέλφους το πρωί, αυτό που μου μετέφεραν, θα το κοιτάξω βέβαια, γιατί το συνδυάσαμε με την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, η ημερομηνία δηλαδή της ανακοίνωσης. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε και στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πάντως όπως και να έχει, διεργασίες δίνουν και παίρνουν, και είναι λογικό, γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να διαμηνύει σε όλους τους τόνους μέσα και από το συνέδριο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι,
0: ότι είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γίνουν εκλογές, οπότε και τα νέα κόμματα έτσι οφείλουν να επιταχύνουν, να αυξήσουν ρυθμούς και στροφές. Λοιπόν, την υφυπουργό τουρισμού, την κυρία Άννα Καραμαλή, θα έχουμε τη Δευτέρα στο Βόλο με αφορμή μια εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας. Σκεφτόμουν δε ότι... Ζητώ συγγνώμη, ότι η υπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη, δεν έχει έρθει ποτέ στο Βόλο. Δεν ξέρω αν έχει έρθει και υφυπουργός άλλη φορά του τουρισμού. Εν πάση περιπτώσει, εκεί.
0: Παράξενο τώρα μου ακούγεται αυτό που λες, Ελένη.
1: Δεν έχει έρθει ποτέ, και το λέω αυτό.
0: Στη Μαγνησία που εντάσσονται και οι σποράδες. Και...
1: και η οποία υπέστη, τι υπέστη.
0: Βέβαια. Ντάνιελ Ελίας με τα ψάρια στο λιμάνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από την πλευρά των φορέων του τουρισμού συνεχώς γίνονται προσκλήσεις για να έρθει να δει από κοντά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός, τις καταστάσεις αυτές, τις έκριθμες που αντιμετώπισε η περιοχή, όπως είπες και εσύ, μία με τα ψάρια, μία με το νωρίτερα με τις πλημμύρες, με την καταστροφή, με την τεράστια καταστροφή υποδομών σε τουριστικές περιοχές. Δεν είχε έρθει όμως, όχι, δεν έχει έρθει.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Και επειδή μιλάς για κυβερνητικά στελέχη, να πω ότι σήμερα το μεσημέρι στη Μεσοχώρα, στα έργα της εκτροπής του Αχελώου, στα ορεινά των Τρικάλων, θα βρεθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Θα είναι μαζί του και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Θα βρισκόμαστε κι εμείς εκεί και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤ News, αλλά και από Δευτέρα θα μεταφέρουμε περισσότερα σχετικά με τους λόγους της επίσκεψης του κυρίου Χατζηδάκη στην Μεσοχώρα. Στο φράγμα της Μεσοχώρας, φαντάζομαι, για το φράγμα πηγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, θα σε αφήσω προς το παρόν. Έτσι θα έχουμε τον κύριο Κώστα Μητροδήμο. Τον Κώστα Μητροδήμο τον γνωρίσαμε μέσα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τον ακούγαμε συχνά, διεκδικητικός, δεν έκρυβε τα λόγια του. Τώρα τον βλέπουμε να είναι σε αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα της κυρίας Καριστιανού. Πρέπει να το μάθουμε να το λέμε κιόλας, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών της Μαρίας Καριστιανού. Εμένα λιγάκι αυτό της Μαρίας Καριστιανού με ενοχλεί, είναι η αλήθεια.
1: Σε ενοχλεί, κοίταξε. Ναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εσύ. Νομίζω ότι καταδεικνύει ότι θα είναι ένα πρόσωπο παγιές ενδεχομένως κόμμα, δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο συνομιλητής μας σε λίγο ποια είναι η άποψή του. Αν υποδηλώνει κάτι η περίληψη του ονόματος στον τίτλο.
0: Ναι, Ελένη, θα τα λύσουμε σε λίγο όλα και βεβαίως όσο περνάει ο χρόνος και όσο οργανώνεται καλύτερα και αυτό το κόμμα, κίνημα της κυρίας Καριστιανού, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και πάνω στις ιδρυτικές της θέσεις, αλλά και γύρω από τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν και θα πορευτούν έτσι για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Είτε και οργανωτικά.
0: Ναι. είτε γίνει το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη άνοιξη.
1: Ωραία. Λέω, να δούμε και ποια θα είναι η δομή του κόμματος οργανωτικά στις περιοχές, κατά τόπους, αν όλα αυτά είναι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, αν στείνονται κατά τόπους επιτροπές. Δεν ξέρω δηλαδή ποια θα είναι η φιλοσοφία του κόμματος οργανωτικά όσον αφορά στη δομή του.
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Σίγουρα θα το γνωρίσουμε στην πορεία. Σίγουρα είναι αυτοί που έχουν την περιέργεια ή που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτό το κόμμα. Είναι μια γυναίκα που ανέδειξε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό αυτό το φοβερό δυστύχημα των τεμπών και τις όποιες ευθύνες και όπου υπάρχουν αυτές οι ευθύνες. Και νομίζω ότι είναι ένα άτομο που αν δεν υπήρχε, αν δεν έβγαινε μπροστά τότε να υπερασπιστεί τους γονείς, να ζητήσει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη και στην τιμωρία των ενόχων, μπορεί να μην ήμασταν σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει το δυστύχημα των τεμπών. Μια πολύ δυναμική γυναίκα, φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη.

0: Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, λοιπόν, της Μαρίας Καριστιανού, χθες στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα. Όπως σας είπα, μέχρι στιγμής 2 Λαρισαίοι στο νέο πολιτικό φορέα. Ο Γιώργος Οδρόσος από την περιοχή των Φαρσάλων και ο Κώστας ο Μητροδήμος από την περιοχή των Τεμπών, από το Σικούριο συγκεκριμένα. Τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, γνωστός για τον αγώνα που δίνει για τα δικαιώματα των αγροτών ο Κώστας Μητροδήμος, και τώρα πια έτοιμος να δώσει και έναν άλλο αγώνα. Δεν ξέρω από ποιο μετερίζει, θα δείξει βέβαια, όπως είπαμε είναι πολύ νωρίς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα τον Μητροδήμο, να το ευχηθούμε και για την χθεσινή ονομαστική του εορτή. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά για χθες.
1: Καλημέρα κυρία Θεοχαρόλη, χρόνια πολλά και για εσάς, για την ονομαστική σας εορτή και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω τα πρώτα, έτσι, τις πρώτες εντυπώσεις από όλο αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο Ολύμπιον.
1: Είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο. Τα τελευταία χρόνια, όπως ορίζουμε όλοι κυρία Θεοχαρόλη, η δημοκρατία βάλεται. Θα μιλήσω μόνο για τη δικιά μου την περίπτωση, όταν εννοώ δική μου, εννοώ τον κλάδο για τη γεωργία, για την κτηνοτροφία, για την αλιεία, για τη μελισσοκομεία. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο που μερικοί δεν το είπαν σκάνδαλο, το ΟΠΕΚΕΠΕ, να τα λέμε τα τελευταία 7 χρόνια, κυρία Θεοχαρούλη, συνέχεια. Αλλά σε κάθε υπουργό, όταν του τα λέγαμε, μετά από 2, 3, 5 μήνες, όταν πηγαίναμε τον ξαναβρούμε, δεν τον βλέπαμε στην καρέκλα του. Του άλλαζε σαν τα πουκάμισα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να μην δεν έχει συνέχεια το κάθε υπουργείο. Να μην μιλήσω για τις υποκλοπές, να μην μιλήσω για τα ΤΕΠΗ, να μην μιλήσω για τίποτα από όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ήσασταν και ένας άνθρωπος που ήσασταν κοντά στην κυβέρνηση, ενώ ανήκατε σε αυτό το χώρο. Είχανε κάθε λόγο να σας ακούσουν, γιατί δεν ασκούσατε εκείνη την ώρα αντιπολίτευση. Ήταν περισσότερο, νομίζω, συμβουλευτικός ο ρόλος σας, ο λόγος σας καλύτερα, ήταν συμβουλευτικός, και παρόλα αυτά δεν βρίσκατε ανταπόκριση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις, αλλά και από τις συνδέσεις που γινόταν κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αυτό τουλάχιστον είχα αντιληφθεί. Αυτό σας έκανε να απογοητευτείτε για να πάτε προς τη Μαρία Καριστιανού, ή είδατε κάτι διαφορετικό μπροστά σας μέσα σε αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα?
1: Είναι πολλά αυτά που συνέβαλαν στο να ακολουθήσω την κυρία Καριστιανού. Ένας μεγάλος λόγος είναι η απογοήτευση. Δεν γίνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, να ανήκω σε αυτή την παράταξη με τον πατέρα μου να ανήκει σαν πρόεδρος νομαρχιακής τότε, επί Εύερτ και επί Αβέροφ, σε αυτή την παράταξη. Να βλέπουμε να απαξιώνονται οι άνθρωποι, να βλέπουμε ανθρώπους να καταστρέφονται. Ήδη φέτος, πάνω από 50.000 αγρότες θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν στοιχείο λέει πολλά.
0: Φυσικά.
1: Σαν στοιχείο λέει πολλά. Να μην θυμίσω πριν από λίγες εβδομάδες τον καινούριο υφυπουργό, τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος έκατσε 48 ώρες. 48
0: ναι,
1: ώρες
0: ναι,
1: στο υφυπουργείο.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός? Εξαργύρωσε την άποψη που είχε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Είναι δυνατόν? Θα μιλήσω για πολλά πράγματα τα οποία έγιναν, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Θα μιλούσαμε.
0: Θα
1: μέρες,
0: έχουμε το χρόνο στο άμεσο μέλλον, κύριε Μητροδήμο, να τα πούμε από κοντά και να πούμε περισσότερα. Τι είδατε στην Μαρία Καριστιανού?
1: Είδα την ελπίδα, είδα την ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αυτό λέει ο λαός μας.
0: Ναι.
1: Χωρίς την ελπίδα δεν υπάρχει μέλλον.
0: Ένα
1: όχι
0: άτομο...
1: μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας, κυρία Θεοχαρούλη.
0: Εννοείται.
1: Να φέρουμε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν θεσμοί? Είναι δυνατόν? Μα βλέπουμε πώς γίνεται, το είπε και η κυρία Κοβέση πριν από λίγες εβδομάδες. Τα ξεχνάμε, είμαστε λωτοφάγοι. Πώς γίνεται κάποιος ο οποίος έχει κλέψει χρήματα να τα επιστρέφει και να μην δικάζεται? Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα, το 2026? Δηλαδή, κυρία Θεοχωρέλη, εμείς οι δύο έχουμε καταχρεστεί επιδοτήσεις και οι δυο μας. Γυρνάμε πίσω τα χρήματα, πηγαίνουμε στο δικαστήριο και οι δικαστές μας τα φέρνουν ελεύθερους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι.
1: Σε ποια χώρα πολιτισμένη γίνονται αυτά? Πάντως δεν θέλουμε να γίνεται στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, να υπάρχει κάθαρση και διαφάνεια.
0: Σε όλους τους Μαρία τόπους. Καριστιανού, έλεγα και στην εισαγωγή μου πριν ακόμη σας βγάλω στον αέρα, ότι αυτή η γυναίκα κατάφερε και ανέδειξε το δυστύχημα των Τεμπών ως ένα μέγιστο θέμα. Ήταν ούτως ή άλλως, αλλά η φωνή της, οι κινήσεις της και όλα αυτά που έκανε και το να φτάσει ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν κάτι που κανένας άλλος δεν το είχε τολμήσει και εκείνη στο όνομα του παιδιού της βρήκε το θάρρος, βρήκε τη δύναμη και προχώρησε. Και κάποιοι λέγανε ότι ναι, εντάξει, όλα καλά για το δυστύχημα των Τεμπών και καλά έκανε και αγωνίζεται για δικαιοσύνη, την απόδοση της δικαιοσύνης και των ευθυνών. Αλλά να πάει στην ίδρυση ενός κόμματος. Και θα σκεφτεί κανένας γιατί όχι, γιατί να μην έχει το δικαίωμα ένας απλός πολίτης, ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια, να ιδρύσει έναν πολιτικό φορέα.
1: Για ποιο λόγο να μην το κάνει άλλο.
0: Για ποιο λόγο να μην το κάνει.
1: Απλά θα σας πω κάτι άλλο. Και εμείς με τη σειρά μας αναδείξαμε το σκάνδαλο. Ακόμη και πριν από λίγες εβδομάδες σε την εφημερίδα Ελευθερία, αν δεν απατώμε, ακόμη και το αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγα Μάχης, πρωτοσέλιδο ήταν στην Ελευθερία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Από τα 1300 στρέμματα που καλλιεργούταν βγήκανε πάνω από 3.500.
0: Ναι.
1: Το αεροδρόμιο κάτω, που το αναδείξαμε και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα μας κάλεσε για να δώσουμε κατάθεση. Και πριν από 1,5-2 χρόνια πήγαμε ξανά δεύτερη φορά να καταθέσουμε. Και ήρθανε μετά από λίγο καιρό μέσης κινητοποίησης φέτος. Μόνο που ήρθε η κυρία Καριστιανού και είπαμε δύο κουβέντες, να βγάλουνε και να δολοφονήσουνε χαρακτήρες και να πούνε για μένα προσωπικά ότι πήρα κάποια χρήματα. Ελάτε εδώ να σας δείξω τα δέντρα μου που υπάρχουν, όχι τα 17.000 στρέμματα που δηλώσανε στο Γράμμο και στο Βίτσι στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, κυρία Θεοχαρούλη, που δεν φυτρώνει ούτε το ελάτι εκεί πάνω. Ελάτε να δείτε τη ρόκα που υπάρχει στην Ίσυρο σε ανύψωση πάνω από 12 μοίρες σε ένα κορφοβούνι που δεν ανεβαίνουν ούτε τα κατοίκια.
0: Καλά, ήταν κραυγαλαία αυτά και αστεία. Δηλαδή έφταναν.
1: Ήταν αστεία, κυρία Θεοχαρούλη.
0: Ήταν αστεία.
1: Πώς τα επέτρεπαν
0: κάποιοι.
1: Πώς τα επέτρεπαν. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το Υπουργείο. Αυτό το πολύπαθο Υπουργείο. Να θυμίσω, επί κορονοϊού όλοι ήσασταν μέσα, εμείς οι αγρότες ήμασταν έξω και παλεύαμε για να βγάλουμε το προστοζήν και να ταΐσουμε όλους εσάς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όλους εσάς. Μια επιστρεπτέα καταβολή δεν πήρε ένας αγρότης.
0: Η όλοι επαφή με την κυρία Καριστιανού, κύριε Μητροδήμου, έγινε στη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Είχε σχολιαστεί και μία φωτογραφία που είχατε ανεβάσει στα social media και είχε γίνει έτσι αντικείμενο συζήτησης.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί, για ποιο λόγο, αλλά η κυρία Καριστιανού επικοινώνησε ξανά μαζί μου και είχαμε μία επικοινωνία από εκείνες τις μέρες και μετά.
0: Ναι.
1: Και το μόνο πράγμα που μου είπε, το οποίο της διαβεβαίωσα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, μου είχε πει, μου λέει, μην κάνεις πίσω, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Και της απάντησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω, γιατί έχω ένα παιδί το οποίο θέλει να μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο εδώ που μεγάλωσα κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Δεν θα το επιτρέψω να φύγει από αυτή την εκλογική.
0: Όπως και
1: εκείνη
0: δεν κάνει πίσω, παρότι έχασε το παιδί της και θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να παραιτηθεί. Εκείνη συνεχίζει δυναμικά να. Φαντάζομαι ότι θα παίξετε ρόλο στο θέμα του αγροτικού κομματιού, του πρωτογενούς τομέα. Και εντάξει, θα μπορέσετε.
1: Όσο μπορώ να συμβάλλω. Όσο μπορώ να συμβάλλω.
0: Όσο μπορείτε να συμβάλλετε.
1: Από το μετερίζει αυτό, να μπορέσω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι για να αναζωογονηθεί αυτός ο κλάδος, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όπως και όλος ο κόσμος, ότι εμείς παράγουμε φτηνά και όλοι εσείς τρώτε ακριβά. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά.
0: Θα σας δούμε και στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Καριστιανού στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αυτές κι αν γίνουν.
1: Ό,τι ζητηθεί από την κυρία Καριστιανού, θα είμαι δίπλα της, ό,τι χρειαστεί να μπορέσω να της το προσφέρω.
0: Να είστε καλά, κύριε Μητροδήμο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, κύριε Θεοχαρούλη. Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Καρδίτσα, εκεί μας περιμένει η Δώρα η Μήτρα. Καλημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από εμένα.
0: Να είσαι καλά. Τι λέει, είχαμε αστάθεια στα δικά σας, στα μέρη εκεί, τουλάχιστον χθες.
1: Είχαμε χθες κάποια στιγμή και για σήμερα αναφέρεται. Προπάτης μέχρι στιγμής έχουμε ηλιοφάνεια.
0: Ναι. Πάντως διάβαζα τώρα ότι στο Δομοκό έπεσε, λέει, πολύ χαλάζι και είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές. Και στα Φάρσαλα, σε κάποια χωριά, αλλά εντάξει, ήταν μικρής έκτασης και ευτυχώς δεν δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά διαβάζω ότι στο Δομοκό τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί έτσι και ότι δεν θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε την αστάθεια αυτή και τον καιρό που δεν θα είναι καλό στο Σαββατοκύριακο, αλλά τουλάχιστον να μην ρίξει χαλάσει, να μην καταστρέψει τους ανθρώπους. Γιατί τώρα και τα στάρια, ξέρεις, ετοιμάζονται οι άνθρωποι και άλλες καλλιέργειες.
1: Δεν είναι, πάνε καλά τα πράγματα με τους αγρότες.
0: Ετοιμάζονται
1: και για κινητοποίησεις μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη
0: ακριβώς.
1: Πολύ η κατάσταση.
0: Μέσα στον Ιούνιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα έχουμε. Ναι, δυστυχώς. Πάει τίποτα καλά. Για να δούμε.
1: Ο καθένας με τον αγώνα του. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για τους Ρωμά. Και έχουμε μαζί μας από τους Ρωμά χωρίς σύνορα τον κύριο Παναγιώτη Χαρίτο. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρίτο.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα και το λόγο μέσα από την υπέροχη εκπομπή σας να στείλουμε κι εμείς ένα κοινωνικό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
1: Και βέβαια, μα κάνετε και πολύ ωραίες δράσεις και υλοποιείτε και πολύ ωραία προγράμματα όπως το έργο δημιουργίας σχολής διαμεσολαβητών Ρωμά, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθείτε όσο μπορείτε να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ρωμά σε βασικά κοινωνικά αγαθά, η εκπαίδευση, η υγεία, η απασχόληση. Κάνετε ένα τεράστιο έργο. Για πείτε μας για αυτή την σχολή.
2: Όντως, έτσι όπως τα περιγράφετε ακριβώς τα πράγματα είναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και υπερήφανος όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας τσιγκάνικες οργανώσεις αναλαμβάνουν το σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τη στήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινότητά μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τη χώρα μας όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΠΛΑΤΟΥ. Είναι μία σχολή διαμεσολαβητών Ρωμά στη Θεσσαλία όπου θα εκπαιδεύσει 35 νέους Ρωμά, άντρες και γυναίκες με σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, να αποκτήσουν εμπειρία και τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας. Ο σκοπός είναι η σύνδεση στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας. Ο σκοπός είναι η σύνδεση

0: Τώρα δεν ξέρω αν συνδέεται, αν είναι το ίδιο πρόγραμμα, ότι κάνετε και διαπολιτισμικά εργαστήρια για τους δημόσιους φορείς.
1: Βέβαια, τα προγράμματα αυτά είναι διαφορετικά, από διαφορετικούς φορείς επιχορηγούμενα, ωστόσο όμως έχουν κοινή θεματική και κοινές παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, και τα δύο προγράμματα έχουν στόχο τις ίδιες ομάδες Ρωμά και Μπαλαμέ και έχουν στόχο να συνδέσουν την κοινότητα Ρωμά με τις δημόσιες υπηρεσίες. Το ένα πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ποδοσάκη στα πλαίσια του προγράμματος ΠΛΑΤΟ και το άλλο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές τσιγκάνικες οργανώσεις, και το πρόγραμμα λέγεται Τέθα Γουόρτ.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους υπάρχει ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους των δημόσιων φορέων για αυτή τη συνεργασία, για αυτά τα εργαστήρια, κύριε Χαρίτο.
1: Όταν κάναμε την ενημέρωση καμπάνιας για το ρόλο του διαμεσολαβητή, είχαμε ως στόχο να φέρουμε στην εκδήλωση 40 άτομα. Ευτυχώς, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ξεπέρασαν το στόχο και φτάσαμε στους 56. Δηλαδή ήρθαν και παραπάνω άτομα από αυτά που προσδοκούσε το πρόγραμμα. Είχαμε ως βασικό στόχο.
0: Θετικό.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το συμπέρασμα μπορώ να πω ότι ανταποκρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι να επιμορφωθούν.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα η Ρωμά χωρίς σύνορα, κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι έχετε 10 χρόνια που δραστηριοποιείστε. Υπάρχουν αλλαγές, βλέπετε θετικές έτσι, αλλαγές από τους Ρωμά για να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, για να προχωράνε, για να σπουδάζουν ενδεχομένως, για να εργάζονται. Όπως οι υπόλοιποι, είναι πολλά τα 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά πάνω στο ερώτημά σας. Όταν γύρισα, μάλλον πριν φύγω για το πανεπιστήμιο, η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι τσιγκάνοι δεν αφήνανε τα παιδιά να πάνε σχολείο γιατί πιστεύανε ότι οι τσιγκάνοι δεν μπορούν να σπουδάσουν. Υπάρχει ένας μύθος. Όταν είδαν εμένα προσωπικά ότι πέρασα το πανεπιστήμιο, γύρισα στον τόπο μου να τους βοηθήσω να μάθω γράμματα, και όταν διορίστηκα και με είδανε ότι εξελίχθηκα, μορφώθηκα και δημιούργησα τους Ρωμά χωρίς σύνορα, και μέσα από τους Ρωμά χωρίς σύνορα δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες για την κοινότητά μας στο δημόσιο λόγο, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί η σχολική διαρροή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αντίληψη των τσιγκάνων έχει αλλάξει ως προς την εκπαίδευση, δηλαδή η στάση των Ρωμά είναι θετική ως προς την εκπαίδευση.
0: Άρα άλλαξαν εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια πόρτα-πόρτα, εσείς ο ίδιος πηγαίνατε για να πάρετε τα παιδιά για να τα πάτε στο σχολείο, κύριε Χαρίτο. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Τα στέλνουν μόνοι τους τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό μου λέτε τι έχει.
1: Όχι μόνο τα στέλνουν. Ήδη τα φέρνουν με τα αυτοκίνητά τους. Ήδη τα φέρνουν έξω από την πόρτα και στα σχολεία και στις κοινωνικές δομές που λειτουργεί η Ρωμά χωρίς σύνορα. Έχουμε τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και στο Φάλτς και η Καρδίτσα.
0: Και αυτό και οποία... Γεωργίο, δεν υπήρχε αλλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει, δεν το γνωρίζω. Να υπάρχουν ΚΔΑΠ.
1: Δεν νομίζω να υπάρχουν ΚΔΑΠ αποκλειστικά για Ρωμά. Έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Καρδίτσα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή, έχουμε πληρότητα και πολλά παιδιά μένουν και απ' έξω ότι δεν προλαβαίνουμε να τα φέρουμε όλα. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή, πολύ συμμετοχή.
0: Τι να πω, είναι πολύ ωραίες αυτές οι αλλαγές. Και θέλω να τα προλάβουμε όλα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γιατί διάβασα και για δημιουργία σχολής σύγχρονου χορού στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Διάβασα ότι προσεχώς έχουμε το πρώτο τσιγκάνικο περιοδικό στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή η δράση όσο...

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την συζήτηση, τη συνέχεια της συζήτησης. Και η Δώρα η Μήτρα κοντά μας και ο κύριος Χαρίτος.
1: Κύριε Χαρίτο, λέγαμε για τη σχολή χορού και για το πρώτο τσιγκάνικο περιοδικό. Για πείτε μας και για αυτά τα δύο.
2: Λοιπόν, αυτά τα δύο πολιτιστικά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κοινότητά μας και θα ήθελα στο σημείο αυτό να στείλω ένα μήνυμα στο Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, στον κύριο Κουρέτα και στους επόμενους που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια να αγκαλιάσουν αυτές τις δράσεις, διότι έχουν πολύ θετικό αντίτυπο στις κοινωνίες τις τσιγκάνικες και στις μη τσιγκάνικες και στην ευρύτερη κοινότητα της Θεσσαλίας, να τις επιχορηγήσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Θεσσαλίας, έτσι ώστε θεσμικά πλέον η περιφέρεια της Θεσσαλίας να συνεργαστεί με τις τσιγκάνικες οργανώσεις και την Ομοσπονδία μας, να γίνουν έργα για την κοινότητά μας. Αυτές οι δράσεις έχουν στόχο να μειώσουν την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα στις τσιγκάνικες κοινότητες από τη μία, και από την άλλη έχουν στόχο να αναδείξουν τον πολιτισμό για να εντάξουμε τους Ρωμά στη χώρα μας.
1: Σπάτε και τα στερεότυπα. Φαντάζομαι θα έχετε κάνει συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη, κύριε Χαρίτο, φαντάζομαι.
2: Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, αλλά ακόμα ο κύριος Περιφερειάρχης δεν έχει δώσει το πράσινο φως για να ανοίξει η συζήτηση για το θέμα των Ρωμά στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό. Εσείς είστε πολύ δραστήριος, δεν θα το αφήσετε στην τύχη του και νομίζω και ότι ο Περιφερειάρχης θα δώσει την δέουσα προσοχή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας. Για να κλείσουμε και αυτή την συζήτηση, κύριε Χαρίτο.
2: Βέβαια. Θα ήθελα στα πλαίσια της δημιουργίας σχολής διαμεσολαβητών Ρωμά με επιχορήγηση του Ιδρύματος Ποδοσάκη, στα πλαίσια του έργου Πλάτο, να καλέσω τους Ρωμά υποψήφιους διαμεσολαβητές από όλη τη Θεσσαλία να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα και οι εγγραφές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και συγχαρητήρια για όλες τις δράσεις σας, κύριε Χαρίτο, σαν πολύ. Ρωμά χωρίς σύνορα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τη Δώρα τη Μήτρα και τον κύριο Χαρίτο βεβαίως για όλα αυτά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τους Ρωμά. Έχει φέρει πολύ κοντά τις δύο, τους Ρωμά με τους Μπαλαμούς, τους έχει φέρει κοντά, κάνει πάρα πολλά για την κοινότητα των Ρωμά, για τα νέα παιδιά και βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον και μία αλλαγή από την πλευρά και των ίδιων των γονιών να θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο, να θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να θέλουν να κάνουν πράγματα όπως όλοι οι υπόλοιποι, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το τελωνείο στη Λάρισα με την απομάκρυνσή του. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, αλλά και στη γεωπονική σχολή στο Βόλο έχουμε κάποιες δραστηριότητες, όπως επίσης και υπάρχει μια συνέντευξη τύπου. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών. Ο Γιάννης Ογιάτσος θα μας μεταφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά λίγο μετά τις 11.

0: είναι 11.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχου χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
1: καιρός.
2: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, 11 λεπτά μετά τις 11, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Βούλγαρης, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ξανθόπουλου. Και η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του τελωνίου στη Λάρισα. Ένα θέμα που ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουνα μια και γέρασα που λέγαμε, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αλλά φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί η κατάσταση και βλέπουμε πλέον ότι γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι που μας ενθαρρύνει ότι ναι, βρισκόμαστε σε έναν σωστό δρόμο, μετά και από την ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη ότι θα μεταφερθεί το τελωνείο. Λοιπόν, είδαμε ότι εδώ τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε κλιμάκιο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για συνάντηση εργασίας και επισκέψεις στο πεδίο. Μαζί τους ήταν ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αργυρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, και τον κύριο Αργυρόπουλο τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Να το ευχηθούμε και για αυτέ και για χθες. Χρόνια σας πολλά, κύριε Αργυρόπουλε.
1: Ευχαριστώ, χρόνια
0: ό,τι
1: πολλά
0: επιθυμείτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι έτσι ευχάριστα να είναι τα νέα σε ό,τι έχει να κάνει με το τελωνείο. Γιατί ξέρετε, τώρα πια γίναμε όλοι άπιστοι θωμάδες.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, τόσα χρόνια που το ακούμε. Μπορεί και να μην είχατε γεννηθεί όταν είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για μεταφορά του τελωνίου. Επειδή
1: σίγουρα,
0: είστε νέος, το αναφέρω.
1: Ναι, σίγουρα. Πιθανώς να μην είχα καν γεννηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν ένα θέμα που το είχαμε αναδείξει έντονα σαν δημοτική παράταξη. Εργαστήκαμε με τον Δήμαρχο τον Θανάση τον Μαμάκο από την πρώτη μέρα που κερδίσαμε τις εκλογές με συναντήσεις αλλεπάλληλες στο τελωνείο. Και είχαμε πραγματικά ένα αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος έκανε πάνω από 8 συναντήσεις με τον Υπουργό, με γενικούς γραμματείς, με τους διευθυντές του Υπουργείου. Και μετά τις δηλώσεις κιόλας του Υπουργού στη Λάρισα, του κ. Πυρακάκη, ότι θα μεταφερθεί το τελωνείο, άμεσα ήρθε κλιμάκιο της ΑΔΕ με τον κύριο Μπουρίκο, τον Δημήτρη, τον Γενικό Διευθυντή της ΑΔΕ και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΔΕ, για να συζητήσουμε. Ήταν μαζί μας στη συνάντηση και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κύριος Πουμής Γιώργος, και άλλα στελέχη τα οποία ήταν και από το Τελωνείο και από το Δήμο Λαρισαίων, ώστε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν για τη μεταφορά του τελωνείου.
0: Ξέρετε, επειδή μπορεί να μας ακούνε ακροατές που δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, το τελωνείο πού θα εγκατασταθεί φεύγοντας μέσα από τον κεντρικό ιστό της Λάρισας?
1: Για αρχή μιλάμε για τον τελωνιακό έλεγχο, να φύγουν τα φορτηγά για πρώτη φάση.
0: Αρχικά ο τελωνιακός έλεγχος.
1: Ο τελωνιακός
0: και θα γίνεται πού αυτός ο τελωνιακός έλεγχος?
1: Είδαμε τρία σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία τις επόμενες μέρες, βάσει των τοπογραφικών που θα σταλθούν από τον Δήμο Λαρισαίων στην ΑΔΕ, θα κατασταλάξουν στον πιο από τους τρεις χώρους θα επιλέξει η ΑΔΕ για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Λέτε επιπλέον, μέσα στη Λάρισα, τι εννοείτε μέσα στη Λάρισα?
1: Περιμετρικά της Λάρισας. Ναι, δηλαδή στους πλάγια από τους περιφερειακούς δρόμους, να μην μπαίνουν μέσα στο μαστικό ιστό.
0: Ναι. Και οι δρόμοι να είναι μεγάλοι για τα μεγάλα οχήματα που φτάνουν τώρα μέσα στην πόλη της Λάρισας, αλλά και να υπάρχει και ελεύθερος χώρος και πρόσβαση και για τους οδηγούς των φορτηγών. Είναι βασικό, βέβαια.
1: Το βασικό κομμάτι είναι η πρόσβαση, ο χώρος, οι συνθήκες, γιατί θα τοποθετηθούν box εκεί πέρα από ό,τι μας είπε ο Γενικός Διευθυντής, τα οποία θα μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τουαλέτα, θα μπορούν να έχουν μπάνιο, ανθρώπινες συνθήκες. Να μπορούν οι υπάλληλοι να έχουν τα γραφεία τους, καθώς και ένα χώρο που θα κατάσχουν κάποια προϊόντα τα οποία θα γίνονται.
0: Ναι, ο χώρος για τα κατεσχεμένα.
1: Ακριβώς,
0: θα γίνει ένα κτίριο δηλαδή, θα γίνει καινούριο κτίριο.
1: Βασικά μιλάμε τώρα για το κέντρο ελέγχου των φορτηγών. Οπότε θα είναι ένας μεγάλος χώρος που θα εισέρχονται εκεί τα περιφραγμένους χώρους, όπου θα εισέρχονται εκεί
0: και
1: τα
0: φορτηγά. Και οι υπάλληλοι που θα κάνουν τους ελέγχους.
1: Και θα υπάρχουν 7 box. Έτσι τα ονομάζουν.
0: Containers δηλαδή που λέμε.
1: Σαν containers, ναι, σαν containers είναι τα box αυτά που έχουν οι ΑΔΕ, τα οποία τα χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε στο ίδιο μοτίβο θα γίνουν και εκεί πέρα ένα υπερσύγχρονο βέβαια κομμάτι το οποίο θα έχει.
0: Τώρα, υπερσύγχρονο το λέτε με κοντέινερ, εντάξει, υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Τώρα βέβαια δεν είναι δικό σας θέμα, είναι από το Υπουργείο αυτά.
1: Όπως μας είπαν, επειδή μεταφέρονται οι τελειωνικοί ελεγχοί, επειδή μεταφέρονται, μεταφέρονται και τα box.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Όπως γίνεται στα λιμάνια, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα νέο κτίριο σε ένα λιμάνι. Υπάρχουν αυτά τα boxes που μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν τη δουλειά τους εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, και η επόμενη φάση ποια θα είναι?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών της ΑΔΕ και του Δήμου Λαρισαίων να σταθούν τα τοπογραφικά, να δούνε εισόδους εξόδους αυτών των χώρων που επιλέχθηκαν και εν συνεχεία να αρχίσει τη διαδικασία της τεχνικής περιγραφής του προϋπολογισμού και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε πράξη.
0: Έτσι, πού το βλέπετε λιγάκι εσείς τώρα, κύριε Αργυρόπουλε? Κατά προσέγγιση τώρα, δεν θέλουμε να μας πείτε ότι σε 5 μήνες θα είναι έτοιμο, αλλά περίπου θα, μέσα αυτό στο 26.
1: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε μετά με την ολοκλήρωση των εγγράφων, των τοπογραφικών και των διαδικαστικών που θα κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Ναι. Εγώ να δώσω ημερομηνία δεν μπορώ να δώσω.
0: Όχι, δεν θέλω να μου δώσετε ημερομηνία. Ναι, κατ' εκτίμηση, αν θα μπορούσατε, πιστεύετε ότι θα το προλάβουμε το 26 ή θα πάμε ενδεχομένως στις αρχές του 27?
1: Ο στόχος μας είναι μέσα σε ένα χρόνο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Μέσα σε ένα χρόνο. Απλά αυτό είναι και πραγματικό. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες, θα δαπανηθούν χρήματα. Ξέρετε ότι στο δημόσιο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, με διαγωνιστικές διαδικασίες που παίρνουν συγκεκριμένες χρονοδιάγραμμα. Οπότε το βασικό είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και αν ξεκινήσει θα ολοκληρωθεί σίγουρα.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελωνείο, το γνωρίζετε, το γνωρίζει όλος ο κόσμος και ειδικά οι άνθρωποι που ζουν σε εκείνη την περιοχή.
1: Η εικόνα των αυτοκινητιστών να κάθεται στη μέση του δρόμου, να μαγειρεύουν όπως βλέπετε.
0: Πολύ επικίνδυνα.
1: Δηλαδή
0: πολύ επικίνδυνα.
1: Πρώτα για τους ίδιους και ύστερα και για όλους τους ανθρώπους που...
0: Γιατί ανοίγουν τις νταλίκες τους εκεί, το χώρο που έχουν τα πράγματά τους, στην πλευρά του δρόμου, εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα. Δύο αυτοκίνητα δεν χωράνε να περάσουν δεξιά-αριστερά.
1: Ένας από τους λόγους που αλλάξαμε και την κανονιστική που ψηφίστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η απαγόρευση των φορτηγών πάνω από 3,5 τόνους σε αυτούς τους δρόμους, στη Βόλο και στη Μαρτάλη.
0: Καλά, ναι. Και στη Βόλο έχουμε τόσα θανατηφόρα και το καταλαβαίνετε. Η Μαρτάλη είναι αυτή που παρκάρουν τώρα οι νταλίκες.
1: Και να φανταστείτε ότι αυτή η νομοθεσία που υπήρχε ήταν μια αστυνομική διάταξη του 1991 και κάποιος αναγκαστικός νόμος νομίζω του 1968. Και αυτόν τον νόμο που αλλάξαμε με πολύ σοβαρή δουλειά των υπηρεσιακών παραγόντων, με τοπογραφικά, με σημεία νόμιμης στάσης στάθμισης, με σημεία φαναριών πεζοδιαβάσεων, να φανταστείτε ότι η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Και πραγματικά μας δημιούργησε αλληγινή εντύπωση.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί σίγουρα θα επιχειρηματολόγησαν για να καταψηφίσουν.
1: Να δείτε το βίντεο, είναι στο YouTube δημόσια διαβούλευση. Δεν είπαν απολύτως τίποτα. Το κάναν για μικροπολιτικούς σκοπούς, τους οποίους δεν μπορούσα να κατανοήσω. Γιατί όταν τους είπα ότι είναι μια καθαρά υπηρεσιακή ενέργεια, η οποία έπρεπε να εξυγχρονιστεί με νόμους παλαιοχρονικούς που δεν έχουν καμία σχέση με το 2026, δεν πήραμε καμία απάντηση.
0: Ναι, μάλιστα. Ωστόσο προχωράει.
1: Φυσικά, όσοι πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, πάει τώρα επικεντρωμένη, θα πάρει ΦΕΚ και θα γίνει κανονιστική, η οποία θα λειτουργεί μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει σημασία μεγάλη, γιατί απαγορεύουν πλέον να προσεγγίζουν τόσους μικρούς δρόμους μεγάλα φορτηγά.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: υπάρχουν
1: οι εξαιρέσεις στη Βόλου για φορτοεκφόρτωση φυσικά. Γιατί ήταν
0: βέβαια, όταν υπάρχει άδεια σε ένα φορτηγό, εννοείται ότι θα μπορεί να περάσει και ο οδηγός θα είναι προσεκτικός και η πεζή. Αλλά τώρα
1: και
0: αυτό που γίνεται με τα φορτηγά.
1: Και που έχουν ιδιωτικά πάρκινγκ να μπορούν να πηγαίνουν τους τράκτορές τους στο ιδιωτικό τους πάρκινγκ. Δηλαδή, κάναμε τη συζήτηση με τους αυτοκινητές όπως και με τα μέσα μαζί της μεταφοράς για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Κυρία Αργυρόπουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε φυσικά, γιατί όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι σε εξέλιξη.
1: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη
0: χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην Ελένη τη Ραυτοπούλου για να μιλήσει με την Φρόσο την Παύλου, η οποία βρίσκεται στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ελένη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, στο πλαίσιο παρουσίασης εκεί περιβαλλοντικών προγραμμάτων από 7 σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Δεν ξέρω δε αν έγινε ή αν επίκειται η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ενός σχετικού με το περιβάλλον και την αειφορία μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα αυτά η Φρόσο η Παύλου και θα ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει. Φρόσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελένη, σε εσένα και στους φιλικοκρατές. Να πω ότι ετήχησε η υπογραφή του μνημονίου. Το αμφιθέατρο έχει γεμίσει εκεί νεανικές φωνές. Αυτή τη φορά όχι των φοιτητών, αλλά των παιδιών. 180 μαθητές, όπως είπα, σε 7 σχολιών, που κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποίησαν περιβαλλοντολογικά και άλλη φορά προγράμματα. Θα τα παρουσιάσουμε σήμερα, αλλά θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν για τα ζητήματα αυτά της αειφορίας από τους πανεπιστημιακούς τους δασκάλους. Πρέπει να πω ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο τίτλος αυτής της σημερινής δράσης εντός του Πανεπιστημίου φέρει τον τίτλο «Το χαρτί που φυτρώνει». Και τι είναι αυτό? Είναι χαρτί ανακυκλώσιμο που περίσσεψε έτσι παλιό χαρτί στα σχολεία των μαθητών. Έγινε πολιτός και εκεί έπεσαν οι πρώτοι σπόροι. Άρα λοιπόν φεύγοντας από δουλειά θα πάρουν ένα τέτοιο φακελάκι με σπόρους που θα φυτέψουν στα σχολιά τους. Είναι μια προέκθεση αυτής της λογικής συνεργασίας που πλέον επισφραγίζεται με το μνημόνιο συνεργασίας και πριν συνεργάζονταν. Απλώς η διαφορά είναι ότι τώρα πια θα υπάρχει και αυτό το μνημόνιο που θα δεσμεύει και τα δύο μέλη, δηλαδή και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα σε μια διαρκή συνεργασία, βοήθεια, στήριξη, αλλά όπως είπαμε κυρίως ενημέρωση των παιδιών γύρω από τα ζητήματα της αειφορίας, της ανάπτυξης με όρους βιώσιμους, με όρους οικολογικούς και προστασίας του περιβάλλοντος. Ελένη.
1: Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε τώρα?
2: Θα ακούσουμε την κυρία Ματζιόρη, που είναι η υπεύθυνη του μεταπτυχιακού τμήματος για την αειφορία της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα ακούσουμε τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Σοκράτη Σαβελίδη, και βεβαίως μαθητές που μιλάνε για τα project που έτρεξαν τα σχολιά τους.
1: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Φρόσο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας ετοίμασε.
3: Ονομάζομαι Ματσιόρη Στεργανή, είμαι διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον, το οποίο συνδιοργανώνεται από δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Διδάκτου Περιβάλλοντος και το τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα είναι, δεν είναι ότι δεν συνεργαζόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά γίνεται μια πιο σταθερή συνεργασία. Προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε μια σταθερή συνεργασία για να κάνουμε διάφορες δράσεις οι οποίες θα έχουν σκοπό τόσο θα στοχεύουν μέσα στα σχολεία όσο και στην κοινωνία γενικότερα για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προστασία του περιβάλλοντος.
4: Σήμερα στο Πανεπιστήμιο έχουν έρθει μαθητές, 180 μαθητές από 7 σχολεία της Μαγνησίας. Ποιο είναι το project που δούλεψαν τα παιδιά και τι είναι αυτό που θα τους πείτε σήμερα?
3: Σήμερα τα παιδιά στην ουσία δεν δούλεψαν κάποιο ιδιαίτερο project, αλλά σήμερα είναι μέρα, παγκόσμια μέρα της προστασίας της βιοποικιλότητας. Και σκεφτήκαμε ότι μια αρχή συνεργασίας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ήταν καλό να γίνει μια τέτοια μέρα η οποία γιορτάζει τη βιοποικιλότητα. Γι' αυτό σήμερα θα ακούσουν εισηγήσεις για την ιστορία της βιοποικιλότητας από τον κοσμήτρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, τον κύριο Βαφίδη. Θα μάθουν για την προστασία των σπόρων και για την τράπεζα γενετικού υλικού από την Εργό Δήμητρα στη Θέρμη. Και θα ακούσουν μία δράση η οποία είναι πώς μπορείς να παράξεις ένα χαρτί που φυτρώνει, να το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή με πολύ λίγα υλικά στο σχολείο τους, χαρτί που είναι ήδη χρησιμοποιημένο, τυπωμένο, μπορούν να το κάνουν χαρτοπολτό μετά να ρίξουν μέσα όποιο σπόρο αυτά επιθυμούν, να το βάψουν, να γράψουν πάνω ότι θέλουν να σχεδιάσουν, να γίνει μια κάρτα, να την προσφέρουν και αμέσως μετά αυτή η κάρτα, όποιο την πάρει, να τη φυτρώσει. Να την βάλει στο χώμα και να φυτρώσει το οραματικό φυτό που έχει μέσα. Έτσι ώστε να ανακαλύψουμε την αξία της ανακύκλωσης, μιας άλλης ανακύκλωσης, μιας ανακύκλωσης που δίνει μια ζωή καινούρια, ένα καινούριο φυτό, θα φυτρώσει πάσα σε μια γλάστα.
5: Λίδης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Λοιπόν, στην εκπαίδευση οι μαθητές μας δεν προσλαμβάνουν γνώσεις και δεξιότητες μόνο από το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά συμμετέχουν και σε θεσμικές δράσεις, οι οποίες ονομάζονται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Αυτά γίνονται εκτός του τυπικού ορολογίου προγράμματος και προσλαμβάνουν, όπως είπα και προηγουμένως, οι μαθητές μας σπουδαία πράγματα στα αντικείμενα της υγείας, του περιβάλλοντος, του επαγγελματικού προσανατολισμού, του πολιτισμού γενικότερα, του αθλητισμού. Φανταστείτε ότι σήμερα στη Μαγνησία λειτουργούν 250 τέτοια προγράμματα, εκ των οποίων τα 60 ασχολούνται με περιβαλλοντικό αντικείμενο και με αντικείμενο της αειφορίας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τώρα στην Μαγνησία θέλουμε οι μαθητές μας να αντιλαμβάνονται και να ενστερνίζονται γνώσεις, αντιλήψεις, ιδιαίτερα νεότευκτες, γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο. Είναι μια σπουδαία στιγμή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας, φαντάζομαι και για το μεταπτυχιακό της αειφορίας και του περιβάλλοντος, το να περνάει αυτή η επιστημονική γνώση, η ακαδημαϊκή γνώση, η νεότευτη γνώση, όπως είπα και προηγουμένως, στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6: Γεια σας, με λένε Καραμήτρα Απόστελο και είμαι από το 6ο Οικολογικό Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου. Σήμερα εδώ πέρα θα παρουσιάσουμε το project της αειφορίας και πιο συγκεκριμένα για την ενυδροπονία και τις βιωματικές δράσεις που κάνουμε στο σχολείο μας. Στην ενυδροπονία ουσιαστικά έχει να κάνει με ψάρια και φυτά που τα βάζουμε όσο υπάρχουν, βοηθώντας το ένα το άλλο. Και οι βιωματικές δράσεις έχουν να κάνουν και με τον κήπο που έχουμε στο σχολείο μας, βοτανόκηπο, και μαθαίνουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε λαχανικά και βότανα.
7: Είμαι ο Γιάννης Αναγνωστάκης, εκπροσωπώ το Γυμνάσιο Μυρικιακές Τάξης Ευξηνούπολης και με το πρόγραμμα το αποτύπωμα της ύπαρξής μας κάνουμε την αειφορία πράξη. Μάθαμε πώς να εξοικονομούμε ενέργεια σε ένα παθητικό σπίτι και βάσει της κυκλικής οικονομίας φτιάξαμε οικολογικές τσάντες από παλιά ρούχα χωρίς ράψιμο. Πρόσφατα συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό που λεγόταν Hackathon, που το διοργάνωσε το 4ο Γενικό Βόλου και πήραμε την πρώτη θέση. Και η ιδέα μας ήταν οι φωγές μνήμης. Πρόκειται για μια 100% βιοδιασπόμενη λύση φτιαγμένη από ανακυκλωμένο χαρτί που είναι χρήσιμο για την ταφή των αγαπημένων μας ζώων και κατοικιδίων.
8: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ονομάζομαι Πόρουμε Λυπομένη και πηγαίνω στο 6ο Οικολογικό Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου. Και με το σχολείο μας έχουμε κάνει πολλές δράσεις και επαναχρησιμοποιούμε υλικά όπως παλιά τζιν και τα φτιάχνουμε σε τσάτες, πορτοφόλια και τα δίνουμε στους μαθητές και στους καθηγητές μας. Με παλές κάποιες καφέ, τις κάνουμε κομπό στο καφέ και μετά κάνουμε διακοσμητικά. Και με τα καπάκια που μας έχουν δώσει και οι γείτονες και η γειτονιά και μας έχουν βοηθήσει όλοι, κάνουμε έργα διάφορα όπως καράβι και χιονάνθρωπους και τέτοια. Και είναι ύψους 8 με 10 μέτρων περίπου. Και έχω και ένα σαπούνι που είναι από παλιά λάδια και αυτά είναι τα τζιν πορτοφόλια που κάναμε.

0: Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά θα το κόψω το τραγούδι, γιατί με περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος στο στούντιο των Τρικάλων. Γιατί εκεί γίνεται μια προσπάθεια, Αλέξανδρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για να έχουμε μια συνένωση, δυνάμεων φορέων, για να δημιουργηθεί, να συσταθεί μια ενεργειακή κοινότητα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, θα μας εξηγήσεις, και πόσο είναι εφικτό? Γιατί έχουμε ακούσει και στο παρελθόν για προσπάθειες να γίνουν, να υπάρξουν ενεργειακές κοινότητες, αλλά να βάγισαν. Για πες μου λιγάκι, ποιοι προσπαθούν, ποιοι τολμούν αυτό το εγχείρημα?
1: Λοιπόν, Δήμος Τρικαίων, Επιμελητήριο Τρικάλων και εταιρεία η Τρίκαλα, που υπάγεται βεβαίως στο Δήμο Τρικαίων, είναι μια κοινή πρωτοβουλία, και μάλιστα είχαμε μια ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση με επιχειρηματίες στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, όπου αναλύθηκαν τα βήματα ένταξης και τα ωφέλη αυτού του συνεργατικού σχήματος. Μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να πούμε ότι επιχειρήθηκε και στο παρελθόν, πριν από περίπου 7 χρόνια, όταν τότε ήταν πρόεδρος του Επιμελητήριο Τρικάλων ο κ. Βασιλής Γιαγιάκος, είχε προτείνει κάτι τέτοιο, και μάλιστα είχαν βρεθεί περίπου 60 επιχειρηματίες οι οποίοι θα στήριζαν το συγκεκριμένο εγχείρημα, και μιλάμε, όπως πολύ σωστά είπες, για τη δημιουργία μιας πρώτης ανοιχτής ενεργειακής κοινότητας. Ναι.
0: Τι σημαίνει
1: ενεργειακή
0: αυτό?
1: Κοινότητα, ακριβώς. Μιλάμε για τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροχρόνια η ενεργειακή σταθερότητα, να υπάρξει δηλαδή παραγωγή ενέργειας η οποία θα δίνεται στους επιχειρηματίες, να προστατευθούν άπαντες οι επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν σε όλο αυτό από τις διακυμάνσεις των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρήσει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και βεβαίως να δοθεί δυνατότητα ένταξης σε μελλοντικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Στην ουσία, ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, το ενεργειακό ζήτημα με μια σταθερή τιμή, έτσι ώστε να μην υπάρχει υψηλό κόστος.
0: Πάντως, Αλέξανδρε,
1: πρέπει να πούμε,
0: έτσι, για να λίγο να σου δώσω μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Αυτή η προσπάθεια έχει ακουστεί εδώ και 2-3 χρόνια περίπου από τους αρτοποιούς της Λάρισσας.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις. Θέλαν να ξεκινήσουν μια τέτοια προσπάθεια για να καταφέρουν, όπως λες, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες κτλ. Δεινοπαθούν και αυτοί με την ηλεκτρική ενέργεια, που είναι το μεγαλύτερο κόστος από τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Δεν τα έχουν καταφέρει, γιατί υπάρχουν θέματα με το πώς θα κουμπώσει το ρεύμα που παράγεται, με το πώς θα κουμπώσει
1: το δίκτυο,
0: πώς θα υπάρχει αυτό το όφελος. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα παράγει το ρεύμα και θα το παίρνουν μόνο τα αρτοπία, λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ακόμη και αν γίνει το έργο οπουδήποτε, όχι μόνο στην περιοχή μας, οπουδήποτε και αν γίνει μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα, δυστυχώς το ρεύμα το οποίο θα παράγεται δεν μπορεί να κουμπώσει με το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε στη συνέχεια να δίνεται προς τους επιχειρηματίες. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα νηπιακό στάδιο της όλης προσπάθειας, παρότι είπαμε είχε αρχικά.
0: Είναι πολύ καλή η σκέψη. Έτσι, κανένας δεν αμφιβάλλει.
1: Εξαιρετική, δεν το συζητάμε.
0: Είναι πάρα πολύ καλή σκέψη, και μακάρι να τα καταφέρουν.
1: Έτσι, είχαν βρεθεί 60 επιχειρηματίες τότε που θέλησαν να συμπράξουν σε αυτήν την προσπάθεια. Γίνεται λοιπόν μια ενεργοποίηση εκ νέου όλου αυτού με τους φορείς που προανέφερα, το Επιμελητήριο, την Ίτρικα αλλά και το Δήμο Τρικαίων. Προτίθεται το Δήμο Τρικαίων να παραχωρήσει μια δημοτική έκθεση προκειμένου να στηθεί η ενεργειακή κοινότητα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν, αλλά δυστυχώς, εάν δεν πάρουν το πράσινο φως από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το γεγονός ότι θα κουμπώσει στο δίκτυο όλο αυτό το ρεύμα το οποίο θα παράγεται από τον ήλιο, δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα. Εμείς οφείλουμε να το πούμε δημοσιογραφικά αυτό, ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά μάλλον είναι σε αδιέξοδο αν δεν υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε, μετά θα δούμε τα κόστη.
0: Γιατί υπάρχει το όραμα και είναι καλό, και όλοι, και εμείς ενδεχομένως οι ίδιοι να θέλαμε να μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να εξοικονομήσουμε χρήματα, αλλά δεν είναι πάντα όλα εφικτά, γιατί πάντα υπάρχουν κάποια προσκόμματα που σταματούν αυτή την προσπάθεια και το όραμα αυτό πια πάβει να είναι ούτε καν όνειρο ούτε τίποτα.
1: Και τα οποία δεν έχουν επιλεχθεί σε κεντρικό επίπεδο, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Σε επίπεδο Υπουργείων.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Λοιπόν, και τώρα θα μεταφερθούμε και πάλι στο Βόλο με τη βοήθεια της Ελένης της Αυτοπούλου και θα πάμε συγκεκριμένα στο πάρκο του Ανάβρου, Ελένη. Όπου εκεί τι γίνεται, κάτι, μια δράση με ποδήλατα έχουμε.
1: Ακριβώς, η δράση ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ, αυτός είναι ο τίτλος, και αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 115 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας. Περίπου 5.000 μαθητές μοιήθηκαν στο μαγευτικό κόσμο.
0: Πολύ μεγάλη δράση.
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Ναι, μέσα από το πρόγραμμα λοιπόν έχουν λάβει τις πρώτες γνώσεις για όμορφες και ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη, σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Κλείνει λοιπόν έτσι η χρονιά αυτού του πετυχημένου εκ του αποτελέσματος προγράμματος και θα γίνουν τέσσερις εκδηλώσεις συνολικά σε κάθε πρωτεύουσα νομού, αρχής γενομένη σήμερα από το Βόλο και από το πάρκο του Ανάβρου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην Ελένη τη Μανώλη, η οποία ετοίμασε το σχετικό ηχητικό, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης παιδείας, ο κύριος Σίμος.
2: Είμαι ο Βασίλης ο Σίμος, αντιπεριφερειάρχης παιδείας, πολιτισμού και ισότητας. Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του προγράμματος. Δραστηριοποιείται και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες νομού Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Το ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ έχει δύο έννοιες. Η πρώτη έννοια, το ποδηλατώντας ασφαλώς. Να γνωρίζουν οι μαθητές μας να χρησιμοποιούν το ποδήλατο, να χρησιμοποιούν το ποδήλατο με ασφάλεια, στο πάρκο, στη γειτονιά τους, όταν βγαίνουν έξω στο δρόμο. Θέλουμε αυτή την κουλτούρα να την κάνουμε πιο οικία με τους μαθητές μας. Ξεκινάμε από σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί το ποδηλατό είναι ένα μέσο το οποίο από τη μία τον άνθρωπο τον γυμνάζει κάνοντας ποδήλατο και από την άλλη παίρνει τις πρώτες αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μπορεί ασφαλώς αυτός ο μαθητής και όταν γίνει ενήλικας να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. Όπου εκεί είναι το μεγάλο θέμα, θέλουμε στις πόλεις να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Mm-hmm. Ασφαλώς με το ΕΣΠΑ, η δεύτερη ανάλυση του τίτλου είναι ότι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο δραστηριοποιείται μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3: Και αν επιχειρούσαμε έναν απολογισμό, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, τι θα λέγαμε δηλαδή. Τι βλέπετε να έχει αποκομίσει.
2: Θα σας το πω.
3: Η γενιά των παιδιών, ναι, από την επαφή της με το ποδήλατο.
2: Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Αν δείτε τις δράσεις όλες που έχουμε, το φιδάκι, τα εμπόδια που κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις, το χαίρονται αφάνταστα. Με πολύ μεγάλη τους χαρά χρησιμοποιούν και παίρνουν το κράνος και το φοράνε, κυκλοφορούν με ασφάλεια. Λαμβάνουν υπόψη τον πεζό, λαμβάνουν υπόψη τον συμμαθητή τους που εκείνος έχει ποδήλατο. Και αυτό για μας είναι ότι καλύτερο, γιατί ακριβώς μπαίνουν στο πνεύμα και στο νόημα της ασφαλής κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας το ποδήλατο στις πόλεις. Θέλω να σας πω ότι και πολλές πόλεις της περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν ξαναφτιάξει τους δρόμους εσωτερικά των πόλεων τους, όπως η Λάρισα παράδειγμα, με ποδηλατόδρομους και εμείς αυτό θέλουμε να το κάνουν χρήση από τώρα οι μαθητές μας και αυριανοί πολίτες. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης που είπατε, πώς πηγαίνει σαν απολογισμός. Πέρυσι ήμασταν καλά. Φέτος είμαστε πολύ καλά και θα υπάρξει και τρίτη χρονιά.

0: Σας είπα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων θα παραχωρούσε μια συνέντευξη τύπου στις 11 η ώρα. Έχει ολοκληρωθεί. Έχει να κάνει με την έναρξη του πιλωτικού προγράμματος Rethinking Drink 360 για την πρόθεση της υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών στην πόλη της Λάρισας. Και πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Θανάση Μαμάκο.
1: Η σημερινή συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για να παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, την έναρξη του πιλωτικού προγράμματος Rethink Drink 360 μοίρες για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, και η έναρξη αυτή γίνεται από τη Λάρισα. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί δυναμικό παράδειγμα μιας σύγχρονης κοινωνικής συμμαχίας. Σήμερα, από τη Λάρισα, βάζουμε τα θεμέλια για μια πιο ουσιαστική συνάντηση με την κοινωνία και τους νέους μας. Η συνεργασία της πολιτείας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με τους επιστημονικούς φορείς και με τον επιχειρηματικό κλάδο, αποδεικνύει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτυχάνεται με αφορισμούς, αλλά με ανοιχτό διάλογο και ρεαλιστικές λύσεις. Θέλουμε η συνεργασία αυτή να γίνει η αφετηρία για μια μόνιμη αλλαγή κουλτούρας, να έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Κρίσιμο και αναγνωριστικό στοιχείο είναι ότι μέσα από αυτή την καμπάνια και το πρόγραμμα δίνεται τόσο ξεκάθαρη έμφαση στους ανηλίκους. Με προτεραιότητα την καθολική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ από αυτές τις ηλικίες, και αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μας. Το Rethink Drink έχει τις βάσεις να πετύχει. Και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος που θα μεταφέρει το μήνυμα σε κάθε γειτονιά, εξασφαλίζοντας ότι η υπεύθυνη κατανάλωση θα γίνει καθημερινή βιωματική στάση για τους νέους μας. Στα σχολεία μας, στους συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία, στα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις μας. Στηρίζουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με συνέστηση της ευθύνης που έχουμε καθένας και όλοι μαζί, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα. Ότι η προστασία της νέας γενιάς ξεκινά από την ίδια την κοινότητα. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαμάκο. Κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας αφήσουμε. Κάπου εδώ το Θεσσαλικό Περισκόπιο κατεβάζει ρολά για αυτή την εβδομάδα. Γιατί από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, όπως συμβαίνει καθημερινά, 10 με 12, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Βόλου, με τη βοήθεια των ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, που πάντα σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα έτσι όπως εξελίσσεται αυτή την ώρα. Λοιπόν, ήταν στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και είχε την βοήθεια του Παναγιώτη του Ξανθόπουλου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Βαγγέλη Βουλγαρή, και τις μουσικές επιλογές της Κατερίνας Παπακωνσταντίνου και φυσικά όλων των συναδέλφων από τους υπόλοιπους τρεις Θεσσαλικούς νομούς. Είπαμε, το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει αστάθεια, θα είναι λιγάκι βροχερό. Μην χάσετε την ευκαιρία βέβαια να κάνετε μια μικρή εκδρομή με την οικογένειά σας, έτσι για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και τις κουτούρες που υπάρχουν. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά σε όλους. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και γεια και χαρά σε όλους.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη παρά τη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Ο Ορειβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός για ανάβαση προς τον Μύτικα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Τέλος, στις καταγγελίες για δίθεν ταφή ανακυκλώσιμων στο Χιτά Βόλου βάζει, σύμφωνα με τον Δήμο Βόλου, η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Μαγνησίας. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως στο χώρο υπήρχαν διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά προς απομάκρυνση, χωρίς ίχνη ταφής ή ανεξέλεγκτης απόρριψης. Η Δημοτική Αρχή μιλά για πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της και αφήνει αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις καταγγελίες, ειδικά σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Σε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι Θεσσαλοί συνταξιούχοι για διεκδίκηση αυξήσεων σε συντάξεις, καταβολή αναδρομικών και κατάργηση περικοπών. Στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιήσουν πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Σύλληψη δύο ατόμων στα Τρίκαλα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο για να του αποσπάσουν χρήματα με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ για δήθεν διαρροή ρεύματος στην οικία του. Χωρίς κρούσμα ευλογιάς, πάνω από 100 ημέρες, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας άνοιξε ο απολυμαντικός σταθμός στους Οφάδες, ακολουθούν ο Παλαμάς και το Μουζάκι. Σημαντικές αλλαγές στη δομή της στρατιωτικής δικαιοσύνης φέρνει νέο προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο καταργείται το αεροδικείο Λάρισας. Οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Αθήνα. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δημοπύλη του Νομού Τρικάλων την ερχομένη Δευτέρα 25 Μαΐου, η παρουσίαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Από σήμερα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για τη νέα σχολική περίοδο 26-27. Η διαδικασία για την εγγραφή νηπίων και βρεφών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μήνυμα μηδενικής ενοχής ό,τι αφορά τη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο στέλνει με ανακοίνωση η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Καρδίτσας, υπενθυμίζοντας τα πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 11.250 ευρώ και τις βαριές ποινικές ευθύνες. Στις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για τον απολογισμό των πεπραγμένων του έτους 2025. Τα κείμενα του απολογισμού θα δοθούν στις παρατάξεις, ενώ θα υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για κάθε ενδιαφερόμενο. Χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Πύλης του Νομού Τρικάλων για έργα αγροτικής οδοποίησης. Η μερίδα με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη διοργανώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Βαλής Χοτέλ από την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου. Παρούσα και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Στα έργα του Βόλου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιόδευσε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Πρώτη στάση το Μουσείο της Αργούς και τα έργα που προχωρούν με στόχο να παραδοθεί αρχές του 2028. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως το Πάσχα του ίδιου χρόνου αναμένεται μαζική προσέλευση επισκεπτών. Την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τελικά το ξεχωριστό τουρνουά 5x5 στο γήπεδο Νίκης Βόλου Παντελής Μαγουλάς, που θα είναι αφιερωμένο στη στήριξη των αδέσποτων ζώων και την προώθηση υιοθεσιών. Επιχειρηματική αποστολή στο Μαρακές πραγματοποίησε στις αρχές Μαΐου ο Δήμος Αλμυρού με τη συμμετοχή επιχειρηματιών της περιοχής και εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στη συνάντηση στο επιμελητήριο Μαρακές Σαφή συμμετείχαν περισσότεροι από 55 Μαροκινοί επιχειρηματίες με στόχο την ενίσχυση συνεργασιών και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική προστασία και την πρόληψη φυσικών κινδύνων διοργανώνει ο Δήμος Σκιάθου την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών» στον Δήμο Σκιάθου. Τέλος, την Κυριακή θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα ο ένατος πλαστήριος δρόμος. Συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες θα δοθεί σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρεών και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ έχει προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΚΠ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

με την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ όπως και του Κομμουνιστικού Κόμματος από την αίθουσα της Ολομέλειας. Κορυφώθηκε η ένταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά από σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Μεθοδεύσεις κατηγγείλαν κατά της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε από το βήμα της Βουλής πως δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας τον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη, απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος, όπως είπε λίγο πριν αποχωρήσει μαζί με σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από την αίθουσα. Και λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, αποχώρησε και ο Σωκράτης Φάμελος μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας από πλευράς τους ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Το ίδιο έγινε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά την ομιλία του γραμματέα του κόμματος. Και βεβαίως τα λέγαμε και χθες, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης ελέγχονται για πλημελεματικού χαρακτήρα πράξης. Οι άλλοι δύο, Κατερίνα Πακώστα και Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει κλήσεις. Και παράλληλα, προθεσμία μέχρι και τις 5 Ιουνίου έχουν λάβει τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Οι ελεγχόμενοι που προσήλθαν θα επανέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίων δικηγόρων προκειμένου να καταθέσουν υπομνήματα παροχής εξηγήσεων για να αντικρούσουν βεβαίως τις αξιόπινες πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Βεβαίως χθες είχαμε και το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα σε εκδήλωση του Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό, ένα αθρώο σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα ως κόμμα εξουσίας ή μηχανισμός, γεννιέται ως ανάγκη της κοινωνίας και να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της πάνω από όλους και για όλους, ανέφερε. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα RGNA. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ακουγόμαστε και από την Φωνή της Ελλάδος, ο διεθνής ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού, εκπέμπει ψηφιακά και παγκοσμίως, αφού οι παλιές αναλογικές εκπομπές στα βραχεία κύματα έχουν διακοπεί. Ωστόσο μπορείτε να τον ακούσετε ζωντανά μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECO, και στην επίσημη ιστοσελίδα Home, η Φωνή της Ελλάδος, δορυφορικά μέσω των δορυφορικών πλατφόρμων της ΕΡΤ στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, όπως και την Αυστραλία. Καλή ακρόαση και μια μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως τι ώρα είναι, έτσι, στους ομογενείς μας παντού.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο, ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, η σχέση εν τη ενώση, η περιφέρεια που τροφοδοτεί με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις στο κέντρο, γιατί όλα ξεκινούν από το μηδέν. Και όταν σκάει αυτό που λέμε μια είδηση δημοσιογραφικά, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να την διασταυρώσουμε και να τη μεταφέρουμε στον ακροατή, τον τηλεθεατή, τον αναγνώστη, με απόλυτη εξακρίβωση όλων των στοιχείων της, χωρίς κανένα επικάλυμα. Ή οτιδήποτε άλλο που μας οδηγεί σε ψευδείς ειδήσεις ή συμπεράσματα. Μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας και πάμε λίγο να δούμε την πρώτη μας έτσι επαφή και επικοινωνία. Η πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία με την κωδική ονομασία Little Boy έπληξε την ιαπωνική πόλη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945. Αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του μυστικού σχεδίου Μανχάταν και η χρήση της άλλαξε οριστικά την παγκόσμια ιστορία. Η βόμβα αφέθηκε από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay και εξεράγει στον αέρα στις 8 και 4 το πρωί. Υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σακαρία, ενώ η ραδιενέργεια προκάλεσε το θάνατο σε χιλιάδες άλλους τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως η δεύτερη βόμβα που ακολούθησε, μια ισχυρότερη πυρηνική βόμβα τύπου πλουτονίου με την ονομασία Fat Man, στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου 1945. Τα γεγονότα αυτά που άλλαξαν τον κόσμο εξιστορούνται μέσα από την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από μια διαδραστική παράσταση με τον τίτλο «Λευκός Νάνος». Και τι όμορφη σύνδεση είναι αυτή, της ιστορίας με την ψηφιακή εποχή. Να που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του AI ή της ψηφιακής τεχνολογίας για καλό σκοπό. Η σκηνοθέτης της VR Performance, Γιολάντα Μαρκοπούλου, είναι εδώ μαζί μας για να μας πει λεπτομέρειες. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για αυτό που κάνετε. Ξεκινήσατε χθες και το ολοκληρώνετε σήμερα, σωστά, ένα διήμερο στα Τρίκαλα για μια παράσταση για την οποία θα μας πείτε. Έχει ένα εξαιρετικό και ειδικό ενδιαφέρον, θα έλεγα, με κύριος, πώς να το πω, ανθρώπους που θέλετε να έχουν το ενδιαφέρον, τα παιδιά, η νεολαία. Άπαντες βέβαια σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι στα παιδιά έχει μια ιδιαίτερη αξία να δουν αυτό το οποίο κάνετε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο πώς έχετε συνδέσει όλο αυτό με ένα γεγονός που άλλαξε όλο το ρόλο της ιστορίας.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και ο τίτλος «Λευκός Νάνος», ναι, έχει μια σημασία, δηλαδή δεν μπήκε τυχαία. Εμένα μου αρέσει πολύ η αστροφυσική, όχι πως είμαι επιστήμονας η ίδια, αλλά μου άρεσε να διαβάζω, μου αρέσει να ψάχνω και διαβάζοντας τα κοσμοκομικά του Ίταλο Καλβίνο, ανακαλύψαμε μια ιστορία στην οποία κάπως μας οδήγησε στην ιστορία του Manhattan Project, όπως και το αναφέρατε πριν, και στον Oppenheimer και στην ανακάλυψη της πρώτης ατομικής βόμβας. Και εκεί το ενδιαφέρον ήταν ότι οι περισσότεροι επιστήμονες οι οποίοι πήγαν να δουλέψουν για να φτιαχτεί αυτή η βόμβα ήταν, οι περισσότεροι ήταν αστροφυσικοί, δηλαδή οι πιο σημαντικοί, όπως και ο Οπενχάιμερ ο ίδιος, ο οποίος οι βασικές του ανακαλύψεις ήταν για τις μαύρες τρύπες. Το λέω αυτό γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση πως αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια της ζωής τους ασχολιόντουσαν με την ανακάλυψη της, με την έρευνα για το πώς γεννήθηκε η ζωή στη γη και πώς έχουμε φτάσει ως εδώ.
0: Έφτιαξαν ένα καταστροφικό όπλο προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό νομίζω ήταν κάτι το οποίο, αυτή είναι η βασική σύνδεση μεταξύ του κόσμου των αστεριών και του κόσμου της γης.
0: Ναι. Ο Λευκός Νάνος, και μιλάμε για τον τίτλο της παράστασης, είναι το υπόλοιμα ενός πυρήνα, ενός άστρου που εξαφανίζεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, σαν να κοιμάται, ας πούμε, σαν να σβήνει σιωπηλά. Ναι. Εν αντιθέσει με τον κόκκινο γίγαντα, που είναι ένα άστρο το οποίο κάνει μια τεράστια έκρηξη στον ουρανό, τη λεγόμενη Supernova, και παρομοιάζεται πάρα πολύ με την έκρηξη μιας βόμβας. Γι' αυτό και αυτή η παρομοίωση.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το παρακολουθείτε βέβαια μέσα από μια ποιητική διάσταση της ταινίας που έχουμε φτιάξει, η οποία είναι μια ταινία εικονικής πραγματικότητας. Ναι. Δεν είναι μια παραδοσιακή ταινία.
0: Ναι.
1: Την οποία για να τη δεις πρέπει να φορέσεις
0: τα ειδικά γυαλιά.
1: Τα ειδικά γυαλιά, ακριβώς.
0: Ξέρουν κάποιοι προφανώς, το έχουν κάνει. Ξεκινήσατε χθες, σωστά, ολοκληρώνεται σήμερα. Να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα πριν πούμε περισσότερα.
1: Σήμερα έχουμε τρεις παραστάσεις, στις 6, στις 7 και στις 8. Στο Μουσείο Τσιτσάνη.
0: Ναι, είναι στο χώρο του παλιού διοικητηρίου των φυλακών.
1: Ακριβώς. Όπου τον έχουμε διαμορφώσει, τον έχουμε αλλάξει αρκετά, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνετε σε μια παράσταση η οποία έχει στοιχεία, έχει και live ηθοποιούς. Οπότε μπαίνετε σε ένα χώρο, σε έναν, ας το πούμε, έχουμε φτιάξει ένα σύμπαν στο οποίο μπαίνετε μέσα και παρακολουθείτε και την ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλα πράγματα, δρόμενα που γίνονται παράλληλα.
0: Τι διάρκεια είναι?
1: Είναι μικρής διάρκειας, είναι μόνο 30 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και έχουμε και τρεις παραστάσεις τη μέρα, στις 6, 7 και στις 8. Και δεν είναι για πάρα πολύ κόσμο, επειδή ακριβώς είναι με γυαλιά και χρειάζεται να είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Και σε ποιο κόσμο μεταφέρεται αυτός που φοράει τα ειδικά γυαλιά, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα?
1: Νομίζω μπαίνει κυρίως στον κόσμο του σύμπαντος και μέσα από αυτό σε ένα εργαστήριο επιστημονικό. Και στον κόσμο βέβαια και του Ιταλο Καλβίνο κατά μία έννοια. Δηλαδή έχει και αυτά τα στοιχεία τα πιο σουρεαλιστικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ποιητικό σύμπαν, δεν είναι ούτε ένα ντοκιμαντέρ
0: στατικό, ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Και έχει πάρα πολύ δράση. Δηλαδή στην ουσία αυτό, κοιτάς πάνω κάτω δεξιά αριστερά και ανακαλύπτεις την ιστορία και την ακολουθείς.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει.
0: Να πούμε δύο λόγια και για τους υπόλοιπους συντελεστές, αν θέλετε.
1: Βεβαίως, θέλω να πω ότι αυτό όλο γίνεται με την πρωτοβουλία από τα Ιτρίκαλα και το Μουσείο Τσιτσάνη που μας στηρίζουν σε αυτό. Και θέλω να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Προφανώς και με τον κύριο Στέλιο,
0: τον Καραγιώργο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη, που πάντα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και σε οποιασδήποτε δράσεις γίνονται πολιτιστικού ή αθλητικού ενδιαφέροντος, ό,τι μας αφορά τέλος πάντων, γιατί έχουμε λίγο παραγωνίσει τον πολιτισμό και όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας δίνουν και μια ψυχική ανάταση, είναι πάντα κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε πολύ καλούς, ο Ντίνος ο Χονδρός, ο οποίος δουλεύει σε αυτό το μουσείο και έχει πάρει και ρόλο ηθοποιού, όπως με τη Ρίτσα Σιακαβάρα και τον Γιώργο Τσιούνι, όπου είναι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν από εδώ από τα Τρίκαλα. Και αυτός ήταν και ο στόχος, να έρθουμε εδώ να γνωρίσουμε ανθρώπους που δουλεύουν στην πόλη, στον πολιτισμό, στο θέατρο και να συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό ήταν και το βασικό. Όπως και η Αντωνέλα Χίνα μας βοήθησε πολύ να βρούμε αυτούς τους συντελεστές. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό το ότι ερχόμαστε μένα από την Αθήνα, όχι με κάτι έτοιμο, αλλά με κάτι που είμαστε διατεθειμένοι να το ξαναχτίσουμε εδώ και με την ομάδα της περιοχής.
0: Ναι, είστε σε περιοδία γενικώς για όλο το project, αυτό το πρόγραμμα. Θα κάνετε και αλλού κάποιες αντίστοιχες δράσεις?
1: Τώρα θα πάμε, μετά από εδώ θα πάμε στην Καβάλα και θα παίξουμε εκεί για δύο μέρες αντίστοιχα. Και μετά πια από το φθινόπωρο θα έχουμε και άλλες πόλεις τις οποίες θα επισκεφτούμε.
0: Πώς κρίνετε την ανταπόκριση του κόσμου?
1: Εντάξει, καλή είναι. Νομίζω είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είπατε και πριν ότι είναι για νεολαία. Είναι σίγουρα για νεολαία, γι' αυτό και έχουν έρθει και γυμνάσια και ηλικία και το έχουν δει εδώ στα Τρίκαλα. Το οποίο ήταν πολύ ωραία εμπειρία και για μας, ελπίζω και για αυτούς. Αλλά είναι και για ενήλικες. Δηλαδή, στην ουσία δεν έχει όριο αυτή η ιστορία, γιατί είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο που μπορεί να την αντιληφθεί διαφορετικά ένας νέος θεατής και πολύ διαφορετικά ένας άλλος.
0: Θέλω να ρωτήσω, κυρία Μαρκοπούλου, πώς ήρθε η σύλληψη της ιδέας να συνδέσετε τον κόσμο τον αστρικό με το γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο, έτσι, την ρήψη της ατομικής βόμβας?
1: Ναι, όπως είπα, αυτό ήταν μια έμπνευση από ένα κείμενο του Ιταλο Καλβίνο, από τα κοσμοκομικά. Αλλά μετά και εμείς ερευνώντας παραπέρα το Manhattan Project και όλη αυτή την ιστορία, μας έκανε τρομερή εντύπωση. Όπως και η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Αντάκο Σασάκη, που είναι και σύμβολο ειρήνης στην Ιαπωνία, η οποία πέθανε 10 χρόνια μετά τη ρήψη της βόμβας από λευχαιμία. Και το λέω αυτό γιατί είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση σε παιδιά θύματα των πολέμων και των τωρινών και των παλιότερων, όπου αναγκάζονται να χάσουν τη ζωή τους για όλους τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό μου έκανε επίσης πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι.
0: Να.
1: Και πολύ πριν από τους πολέμους που ζούμε τώρα.
0: Και θα έλεγα ότι μάλλον είστε μέσα στην επικαιρότητα με όλα αυτά που ζούμε, έτσι, και με την έναρξη του διαλόγου από μεγάλες δυνάμεις ανά τον κόσμο που μιλούν ξανά για πυρηνικά όπλα, εξοπλισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τους πολέμους βεβαίως που είναι σε εξέλιξη.
1: Ακριβώς.
0: Και στη γειτονιά μας και πάνω στην Ουκρανία και κάτω στη Μέση Ανατολή και παντού στον κόσμο, γιατί υπάρχουν κι άλλες 52 εστίες πολέμους σε όλο τον κόσμο, διάβασα πρόσφατα κάπου.
1: Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι φανταστείτε ότι αυτή την ταινία την δουλέψαμε μέσα στην πανδημία, mm-hmm. που σημαίνει ότι πάει πίσω στο 21 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 23 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μετά παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας για αρκετό καιρό και έχει πάει και σε άλλα μέρη. Έχει πάει μέχρι το Σαντιάγκο της Χίλης, έχει φτάσει. Οπότε, γιατί το λέω αυτό, γιατί κάθε φορά που παίζεται είναι επίκαιρη και αυτό κάτι δείχνει, σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια και βισκόμαστε συνεχώς σε μια πιθανή εμπόλεμη κατάσταση, σε μια εμπόλεμη κατάσταση ανάλογα με το που βρισκόμαστε στον κόσμο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί αυτή η απειλή, ας πούμε, της πυρηνικής βόμβας, της ατομικής βόμβας, υπάρχει ακόμα. Και αυτή είναι βασικά.
0: Και είναι τραγικό,
1: η βασική
0: έτσι.
1: Απειλή.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό όμως. Κάτι το οποίο έχει ζήσει η ανθρωπότητα με τον τρόπο, το φρικτό τον οποίο έχει ζήσει και πάλι εξακολουθεί να βάζει πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών, εθνών ή αρχικών τέλος πάντων κρατών το ζήτημα του εξοπλισμού με τα πυρηνικά.
1: Γι' αυτό και η ιστορία και το πώς μαθαίνουμε ιστορία και η σημασία της ιστορίας, ειδικά και σε πιο νέους ανθρώπους που βρίσκονται χαμένοι μέσα στο διαδίκτυο και παρακολουθούν, ξέρετε, πολύ γρήγορες πληροφορίες, πάρα πολύ τσβέλτες και αυτά. Πρέπει να μην ξεχνάμε. Οπότε νομίζω ότι και αυτή η παράσταση και αυτό η ταινία εικονικής πραγματικότητας είναι γι' αυτό. Νέοι τρόποι. Νέοι τρόποι που μπορείς να επικοινωνήσεις την ιστορία. Ακριβώς για να μην ξεχνάμε και να μπορούμε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
0: Ναι. Και φαντάζομαι και να κλείσουμε με αυτό, θα θέλατε και το θέμα της ατομικής βόμβας και της χρήσης ατομικής ενέργειας να ήταν ένας λευκός νάνος στην ουσία.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: δεν είναι το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Να εξαφανιστεί όπως εξαφανίζεται το υπόλοιμα ενός πυρήνα, ενός πλανήτη. Και γιατί όχι διαπαντός να εξαφανιστεί έτσι από τη ζωή μας.
1: Να χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο η πυρηνική ενέργεια. Έχει και άλλες χρήσεις. Απλά δυστυχώς μένουμε πάντα στη χρήση, η οποία είναι μια απειλή.
0: Είναι και αυτοκαταστροφικός ο άνθρωπος, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σε πολλές των περιπτώσεων έχω την αίσθηση.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ναι.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, δεν έχουμε εξαντλήσει κι εμείς ως παγκόσμιοι πολίτες τη δύναμή μας να μπορούμε να πιέσουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Σε οποιαδήποτε χώρα και με οποιοδήποτε τρόπο, προφανώς όχι με την βία, έτσι. Αλλά δεν την έχουμε καταλάβει και τη δύναμη μας κάποιες φορές.
1: Ναι, κοιτάξτε, άμα σηκώσουμε τα μάτια από το κινητό και αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω μας παραπάνω, ναι. πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε πάλι αυτή τη δύναμη, γιατί νιώθω ότι το τελευταίο καιρό λόγω αυτής, του κλεισίματος μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο, τα πράγματα δυσκολεύουν και οι αντιδράσεις είναι λιγότερες.
0: Ναι. Ναι. Και αν κοιτάξουμε ίσως και τα άστρα.
1: Επίσης, είναι μια καλή υπενθύμηση ότι υπάρχουν και αυτά. Γιατί το ξεχνάμε νομίζω στην καθημερινότητα. Πόσο συχνά έχετε κοιτάξει πάνω και να πείτε, «Ωχ, ναι, υπάρχει και ουρανός και υπάρχει και ένα άλλο σύμπαν γύρω μας το οποίο εμείς το ξεχνάμε».
0: Ναι.
1: Που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο λόγος που πάντα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι το θέμα αυτό της αστρονομίας, της αστροφυσικής.
0: Ναι. Πάντως, αν κοιτάξουμε τα άστρα, αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθός μας.
1: Βεβαίως.
0: Ως πλανήτης και ως. Άνθρωποι.
1: Ακριβώς, και δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο στα σοβαρά, αλλά να είμαστε πιο ανεκτικοί, υπομονετικοί με τους άλλους.
0: Κυρία Γιολάντα Μαρκοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να επαναλάβουμε λίγο ότι και σήμερα το απόγευμα υπάρχουν αυτές οι παραστάσεις. Από τις 6 και μετά ξεκινάτε. 6, 7 και 8 είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Λευκός Νάνος, στο παλιό δικητήριο. Σωστά.
0: Ναι.
1: 6, 7 και 8.
0: Ωραία.
1: Σας περιμένω.
0: Και με ισχυρό αποτύπωμα και μήνυμα, θεωρώ κοινωνικό χαρακτήρα. Αν μη τι άλλο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ, στην Ερτ Λάρισα, στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων και στα ανοιχτά μικρόφωνα.

Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό είναι δεδομένο. Είπαμε, η καλή και μόνο χρήση της τεχνολογίας.

Και βεβαίως σήμερα από τη Φωνή της Ελλάδος, έτσι. Να το πούμε ξανά, ο Διεθνής Ραδιοφωνικός Σταθμός της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία. Γεια χαρά σε όλους τους ομογενείς μας.

0: Λοιπόν, για 130 χρόνια ιστορίας θα μιλήσουμε. Right 130 χρόνια ιστορίας για τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και άλλα τόσα για την Δημοτική Φιλαρμονική. 1896, παρακαλώ. Δύο ιστορικοί σύλλογοι για την περιοχή μας, εδώ για τα Τρίκαλα. Και καλεσμένοι εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας, ο κύριος Δημήτρης Σούλας, τακτικός καθηγητής στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην διδασκαλία βεβαίως επί χρόνια ολόκληρα του κλασικού αθλητισμού. Και εκ των ιστορικών μέλων του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Και ο κύριος Οδυσσέας Στράντος από τα παλαιότερα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου αφιέρωμα για την ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Βίη παράλληλη, θα έλεγα εγώ, και για τους δύο συλλόγους, εφόσον υπάρχει μια κοινή ημερομηνία ίδρυσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας. Κύριε Σούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ. Έτσι, να είστε καλά.
1: Και για μας είναι η ίδια τιμή. Και μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε μερικά πραγματάκια με τον φίλο μου τον Οδυσσέα σχετικά με τα 130 χρόνια κοινής πορείας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την πλευρά του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ενός συλλόγου ο οποίος είναι από τα αρχαιότερα μέλη της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας, ναι, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θήβου, και βέβαια από τα αρχαιότερα στην Ελλάδα. Έχει καταγράψει μια διαδρομή εκπληκτική και κυρίως με την παρουσία μεγάλων αθλητών που αυτό έχει αφήσει το αποτύπωμα της όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο διεθνή χώρο. Θα αναφερθώ εκτός των άλλων των πολλών αθλητών, των πολύ μεγάλων αθλητών που έχουν περάσει το πάνθιο του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, όπως είναι,
0: ναι, να μας Χρήστος, πείτε κάποια ονόματα.
1: Ο Χρήστος Παπα-Νικολάου και η Σοφία Σακουράφα, που έχουν κάνει παγκόσμια ρεκόρ.
0: Ολυμπιονίκες.
1: Ολυμπιονίκες είναι μόνο ο Χρήστος Παπα-Νικολάου, τέταρτος Ολυμπιονίκης στο Μεξικό.
0: Σωστά, ναι.
1: Παγκόσμια ρεκόρ δεν γίνονται εύκολα και μάλιστα από ένα σωματείο που αυτό με βάση τη στατιστική της ΙΑΦ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας παλιά, τώρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θήβου, είναι από τα ελάχιστα σωματεία που έχουν αναδείξει αθλητές τέτοιου βεληνεκούς,
0: ναι,
1: με τέτοια μικρή πληθυσμιακή δυνατότητα όπως είναι τα Τρίκαλα εκείνης της εποχής.
0: Ναι. 5 Μαΐου 1896, σωστά, είναι λίγο μετά την αναβίωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: 5 Μαΐου είναι η πρώτη, αν θέλετε, συγκέντρωση των μελών.
0: Ναι.
1: Η επίσημη ανάδειξη του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων για καταγραφή στα επίσημα χαρτιά της εποχής γίνεται από τις 22 Ιουνίου του 1896, όπου και εκδόθηκε το καταστατικό του
0: το πρώτο καταστατικό του
1: Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων.
0: Θα έχουμε μέχρι το τέλος εκπομπής την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, κύριε Σούλα. Να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Οδυσσέα Τράντο.
2: Καλησπέρα και εμένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε να σας να σας μιλάω στον ελληνικό.
2: Στον ελληνικό θα μιλάμε. Ναι, εμείς πόσο μάλλον που είμαστε και ίδια ηλικία.
0: Ναι, γιατί ο κ. Σούλας έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτή την απόσταση.
0: Προφανώς και νιώθετε ακόμη νέος.
1: Βεβαίως.
0: Όπως τουλάχιστον φαίνεται. Λοιπόν, Οδυσσέα, πες μας λίγο για την Δημοτική Φιλαρμονική και είπα λίγο στο εισαγωγικό μου ότι μιλάμε για βίους παράλληλους στην ουσία.
2: Στη μουσική και στον αθλητισμό. Ναι.
0: Πώς συνέπεσε όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει ιστορικά, έχει καταγραφεί, γιατί προφανώς υπήρχε μια ανάγκη
2: σαφώς υπήρχε ανάγκη για αθλητισμό και μουσική.
0: Δημιουργία αυτών των συλλόγων. Έτσι,
2: για άθληση και ψυχαγωγία.
0: Ναι.
2: Αν πάμε πίσω στον χρόνο, 130 χρόνια, αν πάμε λίγο περισσότερο από την απελευθέρωση της πόλης το 1881,
0: σωστά,
2: τότε που ήμασταν σκλαβωμένοι και δεν υπήρχε σχεδόν πολιτισμός. Σιγά σιγά λοιπόν από το 1896 και με αφορμή τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, mm-hmm, που έγιναν στην Αθήνα, άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν κάποια σωματεία αθλητικά και μουσικά, τα οποία ήθελαν να προάγουν την μουσική και τον αθλητισμό αντίστοιχα. Ένα λοιπόν από τα σωματεία, δύο λοιπόν από τα σωματεία αυτά, ήταν ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και η Φιλαρμονική Εταιρεία Τρικάλων, η οποία μετά μετρομάστηκε σε Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων. Είναι αλήθεια, όπως είπε και ο φίλος Δημήτρης, ότι 22 Ιουνίου έγινε η επίσημη ίδρυση του γυμναστικού και 6 Ιουλίου, 14 μέρες μετά, έγινε και η ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας, της μετέπειτα Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων.
0: Ναι, ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κινήθηκαν για να δημιουργήσουν τους συλλόγους?
2: Συνήθως δηλαδή υπήρχαν οι αστεί,
0: ναι,
2: οι οποίοι αυτοί περισσότεροι και μερικοί από αυτούς ήρθαν από το εξωτερικό, mm-hmm, από Γαλλία συνήθως, που ήταν λίγο πιο πολιτισμένοι από εμάς,
0: ναι,
2: και φέραν την δυτική κουλτούρα στα Τρίκαλα.
0: Ας το πούμε επιφανείς πολίτες.
2: Επιφανείς, ναι, έτσι αυτοί ξεκίνησαν. Αυτοί
0: λογική
2: μαζεύτηκαν, κάναν τα πρώτα διοικητικά συμβούλια, αυτοί, ναι, ψήφισαν τα πρώτα καταστατικά και προχώρησε έτσι σιγά σιγά και έγινε η ίδρυση του Γυμναστικού και της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
0: Ναι. Πρώτη εμφάνιση επίσημη πότε ήταν, Οδυσσέα?
2: Για την Φιλαρμονική,
0: ναι,
2: υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ίσως να υπήρχαν και μέλη, μικρά σύνολα, τα οποία ήταν πριν από το 1896. Και αυτό το λέω γιατί έγιναν αρκετές προσπάθειες μετά τον ατυχή πόλεμο με τους Τούρκους το 1897 για να μπορέσει η Φιλαρμονική να ιδρυθεί κατά κάποιο τρόπο. Τα καταφέραμε το 1902 και η πρώτη επίσημη εμφάνιση ήταν το Μάρτιο, την 25η Μαρτίου του 1902, η πρώτη, ναι, επίσημη. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά προϋπήρχε το σύνολο.
0: Η ψυχαγωγία ήταν ο σκοπός της δημιουργίας του συλλόγου.
2: Οπωσδήποτε η ψυχαγωγία, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε γραμμόφωνα, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Η μοναδική ψυχαγωγία των Τρικαλινών ήταν η Φιλαρμονική.
0: Φιλαρμονική.
2: Γι' αυτό και γινόταν ανάρπαστη και σε κάθε φορά που έπαιζε. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε μια συμφωνία με το Δήμο να παίζει τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα στην πλατεία για την ψυχαγωγία,
0: ναι,
2: των πολιτών.
0: Ναι. Κύριε Σούλα, η ανάγκη δημιουργίας του γυμναστικού συλλόγου προφανώς ήταν κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι, εδώ είναι το ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: διότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων δημιουργήθηκε ουσιαστικά από ένα μικρό άρθρο, αλλά πολύ κέριο για εκείνη την εποχή,
0: ναι,
1: της αναγέννησης μιας εβδομαδιαίας τότε εφημερίδος.
0: Ιστορική εφημερίδα.
1: Ναι, ιστορική εφημερίδα, η οποία έγραψε γιατί τα Τρίκαλα δεν δημιουργούν ή δεν οργανώνουν έναν γυμναστικό σύλλογο. Αυτό ήταν η αφορμή κάποιοι άνθρωποι να το εκλάβουν ως ερέθισμα για να συνευρεθούν και να αποφασίσουν ή να αποφασίσουν την ίδρυση αυτού του ιστορικού συλλόγου.
0: Ναι. Αυτό το άρθρο το έχετε? Μην μου πείτε ότι ξέρετε και το δημοσιογράφο.
1: Το έχω.
0: Αλήθεια.
1: Το έχω το άρθρο γραμμένο, δεν μπορώ να το αποτυπώσω ακριβώς,
0: ναι,
1: αλλά είναι δεικτικό,
0: ναι,
1: εναντίον της κοινωνίας η οποία είναι παθητική και μεταξύ των άλλων γράφει ότι ασχολούνται οι νέοι με τους καφενέδες και τα λοιπά.
0: Είδατε πως υπάρχει ο παρεμβατικός χαρακτήρας
1: της
0: δημοσιογραφίας σε, ναι, τέτοιο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικός.
0: Που τώρα εκλείπει, έχω την αίσθηση. Σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Νομίζω ότι
0: δεν υποδεικνύουμε.
1: Δεν είναι ένα θέμα δημοσιογραφίας, θέμα ανθρώπων,
0: ναι,
1: με ευαισθησίες, mm-hmm, σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία τα αναδεικνύουν μέσω της δημοσιογραφίας.
0: Ναι, ναι. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στιβικών συλλόγων του κόσμου.
1: Του κόσμου.
0: Έτσι, το είπατε λίγο πριν.
1: Ναι, ναι, στατιστικά αυτό, ναι, όχι.
0: Ναι, και έχουμε και διοργανώσει και πολύ σημαντικούς αγώνες και έχουμε και ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τα αθλήματα του στίβου στην ουσία και του γυμναστικού συλλόγου με πολλές διακρίσεις πραγματικά, πέραν των δύο που αναφέραμε, έτσι, του Χριστικού Νικολάου και της Σοφίας Τσακολάφα.
1: Το 1896 είπαμε ότι ιδρύθηκε, ναι, όμως τα τυχή γεγονότα του 1897 με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο,
0: ναι,
1: δημιούργησαν μια πραξία, έτσι, του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων,
0: mm-hmm,
1: η οποία απραξία οδήγησε σε μια, θα έλεγα, πενταετή ένα πενταετή, θα έλεγα, μια πενταετή παύση των δραστηριοτήτων του. Ξανά εμφανίζεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων το 2001 με την ανασύστασή του και τη δημιουργία καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα πιο σημαντικά πράγματα της δεκαετίας 1900-1910 είναι η ανάθεση στα Τρίκαλα για πρώτη φορά πανελληνίων αγώνων εκτός Αθηνών. Βλέπετε τι μεγάλη παράδοση έχουν τα Τρίκαλα στο να δημιουργούν αγώνες και να οργανώνουν αγώνες τέτοιου βεληνικούς. Και έγινε το 2008, το Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου το 1908, με μια ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλες επιτυχίες όπως είναι του Βλαχάβα και του Γιώργου του Πασαλιού, Πασαλί στα 8 χιλιόμετρα, Βλαχάβα στο Τριπλούν.
2: Να προσθέσουμε λίγο κάτι σε αυτό, και τώρα παίρνω λίγο την σκετάλη από τον Δημήτρη, χωρίς να είμαι δυτικός του αθλητισμού, αλλά από την έρευνα που έχω κάνει, είχα βρει το εξής, και έχει σημασία ότι στους πανελλήνιους αγώνες, που ήταν φυσικά ένα μεγάλο επίτευγμα για τα Τρίκαλα τότε, ήταν η πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού. Γιατί ιδρύθηκε το 1908 και η πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού σε αγώνες ήταν στα Τρίκαλα. Σαν ΠΟΑ, ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών.
0: Εκτός από το έτος ίδρυσης των δύο συλλόγων, είπαμε 130 χρόνια, Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και Δημοτική Φιλαρμονική, νομίζω ότι αθλητισμός και πολιτισμός ενώνονται και κάτω από κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Κώστας ο Βίρβος, ο μεγάλος τρικαλινός στιχουργός, και ο Γιώργος ο Σαμολαβδάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων. Δηλαδή, εκτός από το γεγονός ότι υπηρετούσαν την τέχνη και τον πολιτισμό μέσα από τους στίχους που όλοι τους έχουμε τραγουδήσει, έτσι, και ερμηνεύσει μέσα από τα τραγούδια, βρέθηκαν και στον αθλητισμό.
1: Πριν αναφέρουμε ότι η μήτρα του τρικαλινού αθλητισμού είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων. Ναι. Από αυτόν ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο και αργότερα το μπάσκετ, αλλά ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Όσοι ήταν αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων ήταν συγχρόνως και ποδοσφαιριστές, είτε της ΑΕΤ και του Αχιλλέου, γιατί υπήρχαν και άλλα σωματεία πιο μπροστά.
0: Αθλητική Ένωση Τρικάλων.
1: Αλλά εκείνος ο οποίος έφερε το ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα ήταν ο Αλέξανδρος ο Πιτηρίγας, ένας εκ των μεγάλων προέδρων του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ο οποίος έμαθε την μπάλα όταν ήταν στρατευμένος στη Μικρά Ασία από τους Γάλλους. Και αυτός έπαιξε πρώτη φορά ποδόσφαιρο και έβαλε μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και άλλους τρικαλινούς για να δημιουργηθούν μετά οι μεγάλες ομάδες τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Αλέκος ο Πιτηρίγκας, ο οποίος νομίζω ήταν στην ηγεσία του συλλόγου περίπου 50 χρόνια, κάπου εκεί.
1: Ήταν μαζί με τον κύριο Τούφα, με τον αείμνηστο Τούφα, από το 1928 μέχρι το 1978. Λίγο πιο αργότερα πέθανε από το 78, πέθανε νομίζω το 82-83 ο Αλέξανδρος Πιτηρίγκας. Για 50 χρόνια περίπου ήταν αυτοί οι στιλοβάτες σε δύσκολες εποχές, οι οποίοι στήριξαν το Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και μετά αναδείχθηκαν οι μεγάλοι αθλητές, αλλά αυτοί ήταν αυτοί που στάθηκαν κοντά στο γυμναστικό.
0: Τους έχουμε αναγνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους
1: επανειλημμένους,
0: αυτοδιοικητικά εννοώ.
1: Ναι, επανειλημμένους και βραβεύτηκαν και τα λοιπά, και αυτοί η αναφορά τους μονάχα, η διαχρονική αναφορά σε αυτά τα ονόματα είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο για αυτούς, για την ιστορία, για τη μετέπειτα ιστορία, γιατί ο Γυμναστικός Σύλλογος και κάθε φορέα χρειάζεται παραδείγματα από το παρελθόν για να προχωρήσει στο μέλλον.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 στα FM, στην εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα που παράγεται από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Μας ακούτε βεβαίως μέσα από το ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή μας πλατφόρμα, παντού μέσα από το διαδίκτυο και ειδικά σήμερα και μέσα από την Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους ομογενείς μας.
1: Αν επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
1: ρωτήσατε προηγουμένως πώς αυτή η σύζευξη μεταξύ δύο ανάδελφων, θα το έλεγα, χώρων, όπως είναι ο αθλητισμός και η μουσική, οι οποίες συνενούνται κάτω από τη σκέπη του πολιτισμού. Αυτοί ξεκινήσαν από μια αναγκαιότητα, οικονομική αναγκαιότητα. Το 1914 δεν υπήρχαν χρήματα από το Δήμο να συνεισφέρει ο Δήμος ούτε προς τη μεριά του γυμναστικού, ούτε προς τη μεριά της φιλαρμονικής. Και τότε αποφασίστηκε από τους τότε διοικούντες να φτιάξουν ένα σύλλογο με την ονομασία Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων. Αυτό το σχήμα κράτησε περίπου 15 χρόνια, μέχρι το 2000, το 1929. Mm-hmm. Οπότε μετά και πάλι τα οικονομικά προβλήματα μπήκαν στη μέση, διότι ο καθένας ζητούσε για τη μεριά του περισσότερα χρήματα και αυτό οδήγησε πάλι στο να έρθουν ξανά στα σχήματα τα αρχικά Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και Φιλαρμονική, Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.
0: Ναι. Οδυσσέας, σε βλέπω τώρα, θες να πεις κάποια πράγματα περισσότερο?
2: Να αδικήσουμε τη Φιλαρμονική.
0: Ξέρω
2: αν θα πρέπει να διακόψουμε για...
0: Όχι, δεν πειράζει, μπορεί να το πάρουμε και απνευστή. Νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία.
2: Εμείς στη Φιλαρμονική δεν έχουμε αυτό το ανταγωνιστικό, δεν έχουμε πρωταθλητές. Έχουμε όμως συνεχιστές της μεγάλης μουσικής παράδοσης. Γιατί το 1896, από την είδεσή μας, εκτός από κάποιους λαϊκούς οργανοπαίκτες, η Φιλαρμονική ήταν αυτή η οποία κράτησε και διέδωσε τη μουσική παράδοση στα Τρίκαλα. Πάνω σε αυτή, με τα ακούσματά της, με το παίξιμό της, έτσι δημιουργήθηκαν και τα υπόλοιπα σχήματα και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό, το είπαμε και προχθές στην εκδήλωση που κάναμε, να αναφερθούμε έστω και για λίγο σε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και τραγικά ίσως για την πόλη, όπως η πλημμύρα του Λυθέου του 1907, να, που κατέστρεψε το γυμναστήριο του γυμναστικού αλλά και το κτίριο της Φιλαρμονικής. Παρόλα αυτά όμως, παρόλε τις δυσκολίες της εποχής, καταφέραν και τα δύο σωματεία να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να επανεκκινήσουν πάλι τη λειτουργία τους.
0: Ναι. Νομίζω ότι μια σημαντική παρακαταθήκη σε όλο αυτό είναι το βιβλίο που εξέδωσε το 2022, δεν κάνω λάθος, έτσι, για την ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής και με φωτογραφικά ντοκουμέντα.
2: Ναι,
0: και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το πούμε, φαντάζομαι ότι το δούλεψες πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Ναι, όντως είναι 10 χρόνια δουλειά και μια που είπες φωτογραφικό ντοκουμέντο, υπάρχει μια φωτογραφία η οποία δείχνει τον μαέστρο της Φιλαρμονικής, ενώ έχει πέσει το κτίριο, ψάχνει μέσα στα ερείπια να βρει τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής.
0: Απίστευτο.
2: Είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. Να μας πεις λίγο κάποια πρόσωπα έτσι ιστορικής αξίας και σημασίας για τη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.
2: Βεβαίως.
0: Μας ανέφερε και ο.
2: Η Φιλαρμονική, είπαμε, δεν έχει να επιδείξει πρωταθλητές. Δεν έχουμε αυτό το συναγωνιστικό ή ανταγωνιστικό. Ναι. Έχουμε όμως ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μέσα από τη μουσική, οι οποίοι σπουδάσαν τη μουσική, κάνανε καριέρα και εδρεωθήκανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή, ένα λαμπρό παράδειγμα είναι ο Λάμπρος Καραβασίλης, ο καλύτερος φλαουτίστας από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ο οποίος κάνει καριέρα στη Γαλλία, ακόμα και σήμερα. Τη δεκαετία του 60, δεν φτάσαμε βέβαια εκεί, αλλά εκεί ήταν η σημαντική προσφορά της Φιλαρμονικής προς τα παιδιά τα οποία πήγαιναν τότε 9, 10, 11, 12 χρονών, μάθαιναν χωρίς να ξέρουν μουσική, περνούσαν στις στρατιωτικές μπάντες, κάναν καριέρα στις μπάντες του στρατού, του πεζικού, της αεροπορίας και του ναυτικού, και μάλιστα χωρίς να ξέρουν μουσική, περνούσαν στις στρατιωτικές μπάντες, κάναν καριέρα στις μπάντες του στρατού, του πεζικού, της αεροπορίας και του ναυτικού,

0: να το προϋπαντήσει. Θα ερχόταν ο βασιλιάς, θα πήγαινε να παίξει το βασιλιάς μου. Θα ερχόταν οι αθλητές οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιο σημαντικό, σε κάποια διοργάνωση. Θα πήγαιναν στο σταθμό να προϋπαντήσουν το τρένο με τους αθλητές. Πολύ σημαντικό. Το 1940 με τον πόλεμο με τους Ιταλούς, έδινε ηθική στήριξη στα νοσοκομεία. Έκανε παρελάσεις στις πόλεις. Ήταν η φωνή της πόλης, ήταν η βιτρίνα της πόλης, η Φιλαρμονική.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο των δύο συλλόγων και ως φυτώρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πριν περάσουμε λίγο σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό των φυτωρίων, διότι είναι η συνέχεια των συλλόγων, να αναφερθούμε ότι έγινε καταγραφή της ιστορίας μέχρι νομίζω το 1995-1996 από τον αείμνηστο καθηγητή φυσικής αγωγής τον Βασίλη τον Πελίγκο, ο οποίος έγραψε δύο βιβλία και τα οποία επιμελήθηκε ο φίλος με
1: ο
2: την
1: φιλολογικός ιστορικός φιλολογικός σύνδεσμος Τρικάλων.
2: Ο φιλολογικός ιστορικός σύνδεσμος Τρικάλων, ο οποίος τα επιμήλθε και τα δύο βιβλία ο κύριος Σινιμάς, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Είναι αξιόλογες αυτές οι δύο εκδόσεις, όπως και μια τελευταία έκδοση του κυρίου Νιμά που ασχολείται με την ιστορία, την ελληνική ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα. Αυτά είναι δύο αξιόλογα βιβλία, τα προτείνω. Όσοι δεν τα έχουν πάρει, εκεί αναγράφεται πλέον και περιγράφεται όλη αυτή η διαδρομή αυτών των δύο του συλλόγου, του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Σε ό,τι αφορά τα φυτώρια.
1: Τα φυτώρια, ναι. Είναι φυτώρια. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων.
2: Ο Γυμναστικός, βέβαια, δεν γινόταν.
1: Και η Δημοτική Φιλαρμονική.
2: Δεν γινόταν τόσο οργανωμένα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή. Γιατί δεν υπήρχαν και πολλά σωματεία τότε. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων μέχρι τα τέλη του 1980 ήταν το μοναδικό σωμασίο μαζί με το ποδόσφαιρο, με τον ΑΟ Τρίκαλα, μετά που έγινε μετά τη σύζευξη του Αχιλλέως και της ΑΕΤ το 1963. Ήταν το μοναδικά σωματεία, αθλητικά σωματεία, και προσέλκυαν πολλούς αθλητές. Αυτό δεν χρειαζόταν να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά και ιδιαίτερη οργάνωση στις μικρές κατηγορίες, όπως έκανε το ποδόσφαιρο όμως πιο μπροστά. Γιατί το ποδόσφαιρο δημιούργησε τις σχολές του, τα τσικότο όπως λέγαν τότε, και από εκεί αναδείχθηκαν μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, για τη δεκαετία του 60 και του 70. Εκεί πέρα αυτό άρχισε να μην έχει την ίδια έγκλη και να μην έχει την ίδια, αν θέλετε, την ίδια έλξη για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της εποχής. Από το 1995 και μετά αρχίζει μια άλλη εποχή, μιλώ για το Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων, όπου οργανώνεται πια ο γυμναστικός σε επίπεδο και ακαδημιών. Και από τότε αυτές οι ακαδημίες εξελίχθηκαν πάρα πολύ, με το να βλέπουμε κάθε φορά να αναδεικνύονται καινούργια ταλέντα.
1: Η εμπορευματοποίηση ανέδειξε τον αθλητισμό ή τέλος πάντων τον υποβάθμισε?
2: Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και έχει πολλές εκφάνσεις αυτό το πρόβλημα, διότι περί προβλήματος μιλάμε. Ο πρωταθλητισμός κυρίως έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση, όχι με τον αθλητισμό, τον εραστεχνικό. Τα παιδιά μέχρι τα 18-19 χρόνια, σε όλα πιστεύω, εκτός από το μπάσκετ και λίγο τώρα το ποδόσφαιρο, είναι περισσότερο εραστέχνες. Η εμπορευματοποίηση, κατά την άποψή μου, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, και όλα αυτά τα έκανε και η τηλεόραση.
1: Ναι. Τα μέσα ενημέρωση γενικότερα.
2: Τα μέσα μας.
1: Αλλά πολύ περισσότερο η τηλεόραση από το 89 και μετά, έτσι, ειδικά με τον ιδιωτικό τομέα. Οδυσσία Τράντο, φυτώριο η Δημοτική Φιλαρμονική για πολλούς μουσικούς.
0: Οπωσδήποτε. Χωρίς το φυτώριο δεν έχουμε μέλλον.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Ανέκαθεν υπήρχε φυτώριο. Πάντα, βέβαια, υπήρχε ένας σταθερός κορμός ενηλίκων. Γιατί το φυτώριο έρχεται και φεύγει κάποια στιγμή. Ενώ οι ενήλικοι μένουν και στηρίζουν την πάντα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι δύο αδέρφια που ξεκίνησαν το 1914 και μάλιστα υπό μουσικογυμναστικού συλλόγου, τα αδέρφια Σιάφα, τα οποία μέχρι και τα βαθιά γεράματα ήταν στη Φιλαρμονική, μέχρι και το 1977-1978. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι καλό να στηρίζεις σε ένα κορμό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το φυτώριο, το οποίο πρέπει να συνεχίζει την μουσική παράδοση της Φιλαρμονικής. Το οποίο σήμερα, με μαέστρο την Μέρη Μητσοπούλου, μας και φτάσαμε στο σήμερα, υπάρχει ένα ζωντανό φυτώριο, και μάλιστα το 70% περίπου των μουσικών

0: βασικών είναι μικρά παιδιά, ανήλικα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Η νέα γενιά.
0: Νέα γενιά.
1: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Σούλα για πολύ λίγο ακόμη, 2 λεπτά ακόμη, τακτικό καθηγητή στην Σχολή Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Οδυσσέα Τράντο από τα παλιότερα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και είπαμε συγγραφέα ενός εξαιρετικού βιβλίου αφιέρωμα για τα 130 χρόνια της Δημοτικής Φιλαρμονικής, την ιστορία της όπως και του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, 130 χρόνια που συμπληρώνει και αυτός. Τι να ζητήσουμε από την πολιτεία, από το Δήμο, δεν ξέρω, από τα Υπουργεία, αλλά για την καλοσύνη, έτσι επιγραμματικά. Χρειαζόμαστε στήριξη σε όλο αυτό.
2: Πάντοτε σε αυτά τα δύο σωματεία ή μάλλον περισσότερο για το γυμναστικό, τα εραστικά σωματεία θέλουν στήριξη, ναι, οικονομική στήριξη. Mm-hmm. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων βρίσκεται τόσο ψηλά χωρίς να έχει καμιά οικονομική στήριξη εκτός εκείνων των οικονομικών απολαβών που έχει μέσω της Γενικής Γραμματείας και της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσά αυτά. Mm-hmm. Για να μπορεί να στήριξεις ένα σωματείο τέτοιες εμβέλειες.
1: Ναι.
0: Από τη μεριά μας, μετά το 54 που ονομαστήκαμε και Δημοτική Φιλαρμονική και ναι, ανήκουμε πλέον στο Δήμο, mm-hmm, τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει ο Δήμος. Mm. Ο Δήμος είναι αλήθεια ότι βοηθούσε. Βέβαια δεν βοηθούσε όσο πρέπει, γιατί οι ανάγκες της Φιλαρμονικής πάντα ήταν μεγάλες. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο βοήθεια. Αποτανθήκαμε λοιπόν για μια ακόμη φορά και στο Δήμο, αλλά πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια και στην περιφέρεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές υπηρεσίες και εκδηλώσεις γίνονται της περιφέρειας.
1: Να.
0: Και το θετικό μήνυμα ήταν ότι βρήκαμε πρόσφορο έδαφος, ειδικά από την περιφέρεια. Και ο Δήμος βέβαια, αλλά η περιφέρεια είναι θετική στο να βοηθήσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τη Φιλαρμονική. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και το όνομα τους αντιπεριφερειάρχη, μια που θέλει να βοηθήσει, οπότε.
1: Κυρία Χρυσά, ναι.
0: Νομίζω ότι, ωραία, είμαστε σε καλό δρόμο και περιμένουμε.
1: Μονολεκτικά, πόσα μέλη απαριθμεί σήμερα η Δημοτική Φιλαρμονική?
0: Μαζί με τους μαθητές γύρω στα 50.
1: Ωραία. Κύριε Σούλα, εσείς.
2: Στο Γυμναστικό Σύλλογο γύρω στα 200 άτομα. Μάλιστα. Συνολικά.
1: Να ευχηθώ να τα αυξήσουμε. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Τα ευχηθούμε όλοι.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί
0: μου. Εμείς
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Βαγγέλη Βούργαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Ραντεβού και πάλι εμείς την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα Ασπροβάλτρα. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Κύριε Παπαθανασίου, δεν ακούω. Μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμετροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 2013, το 2014, το 1999, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλου του οδικού δικτύου εκεί της περιοχής, σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό?
3: Κοιτάξτε,
0: πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες, και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κουβαλής είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία, όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει και νέα σύσκεψη, συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, αφαιρόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενη για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους. Η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιεί το στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστο στις φυλακές και, όπως είπαμε πριν από λίγο, πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτή και εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοείτο, μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια, δηλαδή, ότι έχει χάσει τη ζωή του ο 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια, από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα κρυβή, έτσι το θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροτομή. Υπήρξε ένα ερωτηματικό σχετικά με το γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή, πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις, ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Πούν τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις ελιθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για να κριτεί. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής, και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση, και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως Κυλκής και Εύρω τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια, είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
12: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα. Να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω σκλησίες στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουντάς καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουντάς της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξεταστούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και ενώ στους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι πληθυσμικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η ιδρυματική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πώς χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα, απαιτείται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Άρωδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του μακέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτατου ΟΛΤ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί. Αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υβιθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υβιθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη. Και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα, είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορηγήσης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να εστιμάσουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους οκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας των αριθμών 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Ερτινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντο δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένονται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενοι την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο ρυθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η Μυτιλήνη, η πόλη της Μυτιλήνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα στη Σάμμο, μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού.

0: λύση. Την νομιμότητα των παρεμβάσεων, ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση. Γιατί, όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο. Και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσος προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην Ερκαβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων. Ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη, όπου εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύεται τη είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες λοιπόν χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
3: Κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμεναρχείο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
1: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
3: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένοι στο γνωστό

0: Μυθιστόρημα του Ιταλού Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασόκ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη. Το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Βασιλοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα
7: αναμένουμε...
6: ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ναι. ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κύριος Φλωρίδης όσο και ο κύριος Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση γιατί αυτό δεν στηρίχθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ και ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώ δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με εντριμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κύριο Σαμαρά είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίω, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντας με Πούντε Μιωβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κυνηθεί όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός κύριε της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφύλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
16: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία, ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση αλλά αισθάνεται και μια αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αυτάθλητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κυρία Καρισιανού δεν απευθύνει σε αυτήν και ανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά όπως σε φόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού. Αλλά ο κ. Σαμαράς, αρχιεξαρχός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα έφθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τώρα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο, αλλά μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
17: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κυρίου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας που θα πάνε τα φώτα δημοσιότητας παντού, όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μομφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
6: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
17: Δεν θα βαρεθούμε
6: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
17: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
6: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
18: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
6: Κύριε Μαρινάκη.
18: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας, δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, mm-hmm. αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
6: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
18: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
6: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
18: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά. Αλλά
19: θεωρητικά.
18: Μπορεί να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Mm. Αλλά η ουσία ποια είναι, mm-hmm. ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
20: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
19: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του αείμνους του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
18: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού mm-hmm. και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
21: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης κυρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων κυρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, τις αυτονόμες νομιμότητες, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες. Το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυμνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημί.
6: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
1: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
6: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
6: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός. Αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
1: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Όσοι είναι αυτοί, 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
19: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
1: Είμαστε πρώτο πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
6: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός,
3: χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνει, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
6: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φύλαθλοι.
3: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσίο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, mm-hmm. ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση-επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φυλάφλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
6: Ναι, διότι θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
3: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φυλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε, ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα, ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, ναι. αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε,
6: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φύλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φύλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτική Προστασία του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500 με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατευθυμένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
18: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
6: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
1: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, υποθέτηση επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
6: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Ντεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μια απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει στον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί υπερχαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η δυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσπροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
6: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
5: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
6: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
8: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
9: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
22: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
23: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την αναίρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα 2 φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το 5ο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και Κυβικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών

0: κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
2: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25.
3: Ναι.
2: Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρος νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
3: 24,
2: νόσο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
3: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
2: Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυσοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
5: Καλησπέρα, Ντόνα.

0: Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι, γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα λέγαμε. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, 3 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
3: Πολύ σωστά
1: και καλά κάνατε. Για τους ακροατές μας.
3: Ένα πρόβλημα μόνο να πω, και να κλείσω με αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριό τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν.
3: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
4: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.

0: Ξεκινήσαμε από τα Κύθυρα, περάσαμε στη Χίο με τον Νίκο Οικονομίδη και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το συναντάμε στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Ικαρία, «Η Χρυσή Παρηγοριά μου». Θα τα ακούσουμε έτσι όπως ακούστηκε στην εκπομπή του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά.
1: Το τραγούδι είναι μικρασιατικό.

και της άσπρης θάλασσας και το γράψαμε το πρώτο στην Ικαρία, την πανάρχια πατρίδα του κρασιού, που τούτο τον καιρό και πριν ακόμα καλοβράσει το κρασί στη Βιτίνα, το αυλήν του συμφωνιού δίνει και παίρνει, τραβώντας το θαυματουργό υγρό που τονώνει και φρένει και σκορπάτο και έφυγε για συζήτηση και χαριτολογίες και φτερώνει τα πόδια των Ικαριωτών, οι οποίοι φημίζονται πράγματι ότι έχουν την μεγαλύτερα επίδοση στο χορό. Κόκκινα μου ραπανάκια φύλλα πράσινα, εισηγείαν της παρέας κι όξο βάσανα.

0: γειτονιά σου με την υπέροχη φωνή της Evelyn Ασουάτ από το σύριαλ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι αυτό, αυτή η εκτέλεση, στο Αλέξανδρο Σιδηρόπουλος, αλλιώς Alex Seed, στην ενορχήστρωση, στη διασκευή αυτού του τραγουδιού για το σύριαλ αυτό, στο οποίο παίζει μία από τις ηθοποιούς είναι και η Evelyn Ασουάντ, η ηθοποιός που χρησιμοποίησε εξαιρετικά ο Τερζόπουλος στην Ορέστια. Λοιπόν, την έχουμε συναντήσει και στους Πάγκαν, ανερχόμενο σχήμα με πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι αλλά και τη ροκ μουσική. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο αρχείο μας και στο παρελθόν για να ακούσουμε κάτι ακόμα από τις εκπομπές του δασκάλου της εθνικής μουσικής.
1: Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσο ψαράκι, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ πίνω φαρμάκι. Αλίμονο, δε βρίσκεται στη ρούμελη βοτάνη και ένας βασιλικός γιατρός τον πόνο.

Μια γαλάζια περιστέρα από την Οικίσια Νησερών και τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας. Νίκος Φιλιππίδης, Στάθης Κουκουλάρης, Νίκος Καρατάσος, Χρήστος Ζώτος, Νίκος Αραγούδας, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Γιάννης Λεοτσάκος και Μαρία Νούσια σε αυτές τις υπέροχες καταγραφές και το CD Σεργιάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας νούμερο 1. Και πάμε να βγούμε στο Αειδονοχώρι, και το οποίο βρίσκεται στα Άγραφα, και τις καταγραφές εκεί του Γιάννη Κατσί και των συγχωριανών του. Τάι Τάι ονομάζεται αυτό το υπέροχο CD βιβλίο το οποίο χάρισε στην εκπομπή μας.

Το τραγούδι «Άγουρος από σειρά» το ακούμε και στη Θεσσαλία. Εδώ όμως είναι από το Μέτσοβο αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, με τον Αυγέρη Μπάο στο κλαρίνο και το Στέργιο Μπάο στο τραγούδι. Και λέω να φύγουμε και να πάμε στα Καλάβρητα, μέσα από το αρχείο της ελληνικής μουσικής, και να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Αριστίδη Βασιλάρη στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί, τον Αλέκο Γκραβέλη στο σαντούρι, τον Αθανάσιο Πλατανιά στο λαούτο. Τραγουδά ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 υποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα. Μέσα στις στοές. Στις πιο αντίξωες συνθήκες. Γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική. Απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
2: Σας κοροϊδεύουν, ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Προτάσεις αγοράς.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι την σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Άσκαρδα Μεικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο φοβερός και τρομερός Παναγιώτης Σωτήρης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210-26221, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ!

Τέταρτο αφιέρωμα σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό, στον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό και ποιητή Μιχάλη Μπουρμπούλη. Έχουν προηγηθεί, για τους νέους φίλους της εκπομπής το λέω αυτό, πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και όσο περνάει ο καιρός θα γίνουν και άλλα πολλά αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε ενορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας, βιρτουόζους οργάνων, γενικά ανθρώπους της ελληνικής μουσικής. Επομένως εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και θα ακούτε πολύ πολύ πολύ πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Ωραία. Και ξεκινάμε ταχιστά. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε, παιδιά? Τώρα ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει Μπέλου και στην προηγούμενη εκπομπή ακούσατε αρκετά τραγούδια. Ακόμα δύο, έτσι για να κλείσουμε αυτό το δίσκο, τον φοβερό και τρομερό δίσκο που λεγόταν «Ο Άιλαος» του 1983, του Δημήτρη Λάγιου. Δημήτρης Λάγιος, ένας εξαιρετικός συνθέτης που χάθηκε προώρα, όπως θα ξέρετε. Σωτηρία Μπέλου, μοναδική, σε δύο τραγούδια. «Σαν το σίδερο» είναι το ένα και «Δεκέμβρης γλυκοχάραμα» το άλλο. Τώρα, παιδιά, φαίνεται τώρα ότι μου αρέσει Μπέλου. Τι να πω τώρα. Γι' αυτό και τόσα τραγούδια με τη φωνάρα της. Μιλάμε για φωνάρα. Ωραία, τι να κάνουμε. Αγάπες είναι αυτές. Δεν κρύβονται. Τα τραγούδια τα χαρίζω στο πλήρωμα του Μπρονζέ Σεάτ που ταξιδεύει και με πήρε τηλέφωνο. Ήτη Κατερίνα, Μαρία, Ασημίνα, Τζένι. Αυτό το φοβερό τσούρμο που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Πολλά φιλιά, πολλή αγάπη. Όλα να πάνε καλά. Φύγαμε με αγάπη.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως στο δέκτη σας έχετε την ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται ευκολότατα εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδα Μικτή και Ντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Σωτήρης στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Αφιέρωμα σήμερα τέταρτο στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, στον καλό Έλληνα στίχουργο, και πάμε να ακούσουμε δυο ακόμη τραγούδια. Γιατί μου θυμίζει, ρε παιδιά, κάτι μου έρχεται στο μυαλό, πως χωράνε 4 ελέφαντες σε ένα Volkswagen. Το θυμάστε το παλιό ανέκδοτο? Το ίδιο είναι με 2 κοκκινομάλες, μια ξανθιά, μια μελαχρινή. Πως χωράνε. Έλατε, εδώ το ερώτημα. Λοιπόν, πάμε. Μια σχετικά φρέσκια τραγουδίστρια του έτους 2005, έτσι. Για τότε μιλάμε. Η Μαρία Σπυροπούλου τότε θα μας τραγουδήσει τώρα με την ελαφρώς ιδιόρυθμη φωνή της, το τραγούδι «Σε έναν έρωτα μεγάλο». Σε μουσική του Στάμου Σέμψη, από τον δίσκο «Για το χατήρι μιας αγάπης». 2005 λοιπόν, δίσκος «Για το χατήρι μιας αγάπης», Στάμου Σέμψης μουσική. Μαρία Σπυροπούλου τραγουδάει «Σε έναν έρωτα μεγάλο». Δεν χρειάζεται να σας λέω συνέχεια ότι πάντα όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα και που ακούσαμε και αυτές τις εκπομπές όλες και τις προηγούμενες είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη στίχη. Ωραία. Τώρα, τα τελευταία χρόνια όμως ο Μπουρμπούλης συνεργάστηκε με νεότερους και όχι τόσο γνωστούς συνθέτες σε προσωπικούς δίσκους με αρκετή επιτυχία. Παράδειγμα, ο δίσκος «Σουτ, μας κοιτάζει η κάμερα», 2017, μουσική Σπύρος Κουρκουνάκης, σχετικά καινούριος συνθέτης, έχει και παλιότερη δραστηριότητα, είναι γνωστή. Τραγουδούσε ο Παντελής Θαλασσινός και άλλοι γνωστοί τραγουδιστές συμμετείχαν στο δίσκο, όπως ο Λάκης Χαλκιάς, ο Κώστας Μάντζιος. Εδώ θα ακούσουμε τώρα τον Παντελή Θαλασσινό να μας τραγουδάει ένα ανανούρισμα. Λοιπόν, δίσκος 2017, «Σουτ, μας κοιτάζει η κάμερα». Σπύρος Κουρκουνάκης μουσική, επαναλαμβάνω, για να γίνει εμπέδωση. Λοιπόν, αυτά τα δύο τραγούδια, «Σε έναν έρωτα μεγάλο» και «Ανανούρισμα», φύγαμε.

Άλλη τώρα, μια άλλη συνεργασία του Μιχάλη Μπουρμπούλη με έναν φέρελπη συνθέτη, τον Αλεξανδρινό Νικήτα Βοστάνη, και τους τραγουδιστές Βασίλη Γιζδάκη και Μαρία Σουλτάτου, Μαρία με Σουλτάτου με τη γάργαρη φωνή. Είναι ο δίσκος «Θα ντυθώ κυρία». «Θα ντυθώ κυρία» του 2023. Ψέματα, είναι ο δίσκος, συγγνώμη, ο δίσκος λέγεται «Είναι ο κόσμος που αλλάζει». Έτσι, μουσική και της Βοστάνης 2023. Να μην λέτε ότι σας βάζω συνέχεια παλιά τραγούδια, έτσι. Ορίστε για κάποια πιο καινούρια. Μάρτις του 23, λοιπόν, είναι ο κόσμος που αλλάζει, λέγεται ο δίσκος, και το τραγούδι που θα μας τραγουδήσει η Μαρία Σουλτάτου λέγεται «Θα ντυθώ, κυρία». Παρακαλώ, δώστε βάση στα έγχορδα και ειδικά στο μαγικό βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα σε αυτό το τραγούδι. Αμέσως μετά, πάμε στα παλιά και αγαπημένα. Πάμε στα παλιά και αγαπημένα και ξεκινάμε με τη μελαγχολική Πινελόπη. Πινελόπη από τη Χαρούλα Αλεξίου και τις Λαϊκές Κυριακές σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, έτους 1976. Από τα καινούρια στα παλιά, ανάποδα. Τα τραγούδια τα χαρίζω στον Αντώνη και τη Μαρίνα, που, Αντωνάκη μου, τον καλό που πήρε τηλέφωνο, και το Φάνη και τη Μαρία Νεφέλη με όλη μου την αγάπη. Ο Αντώνης όμως μου είπε να τα χαρίσω στο Γιάννη και την Τασούλα, τον Ηρακλή και την Κική, τον Γιώργο και την Ευγενία, με πολύ, πολύ, πολύ αγάπη εννοείται. Ωραία. Και από εμάς για όλα αυτά τα παιδιά, μόλι μας την καρδιά, μόλι μας την ψυχή. Πάμε!

να συστηθούμε. Να συστηθούμε για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν τη συχνότητα. Είμαστε η ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται απλά, πολύ εύκολα, εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή Γκεντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Σωτήρης στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Τέταρτο αφιέρωμά μας σήμερα στον καλό, πολύ καλό, στον εξαιρετικό στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και πάμε για... Πριν πάμε όμως για να σας πω ότι δεν ξεχνάμε φανατικά κάθε Τρίτη από αυτή τη συχνότητα, την ίδια ώρα στις 4, ακούμε τον Βασίλη Ιορδανίδη και την θαυμάσια εκπομπή του «Οδός Ονείρων». Βασίλης Ιορδανίδης, «Οδός Ονείρων», κάθε Τρίτη στις 4 από τον ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, με πολύ πολύ εκλεκτή μουσική και πολύ πολύ εξαιρετικά σχόλια. Ωραιότατα. Αλλά να σας πω και μια άλλη ανακοίνωση, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, γιατί ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Βόλου έχει εκλογές την Τετάρτη. Τώρα την Τετάρτη που μας έρχεται, 27 Μαΐου 2026 δηλαδή, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Σπύρα, κοιτάκι Οικονομάκη Μηδών Δαλεζίου, με εκλεκτούς υποψήφιους, είναι ο Νίκος Αλεξίου, ο Στέλιος Αναγνωστάκης, η Χριστίνα Ιγουλιώτη, ο Βασιλής Ιορδανίδης, ο Γιώργος ο Μακρύς, ο Σπύρος ο Ποδάρας, ο Τσανέτος του Παγιοργίου, εκλεκτή ένας και ένας. Και για την Εξελικτική Επιτροπή, η Όλγα Μαχαίρα και ο Σωτήρης Πρίντεζης. Παιδιά, σας παρακαλώ, ελάτε να ψηφίσετε, είστε δεν είστε μέλη, θα γραφτείτε εκείνη τη στιγμή και θα γίνετε μέλη του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής και θα ψηφίσετε για να κάνουμε πολύ πολύ ωραίες δραστηριότητες μουσικές από εδώ και μπρος. Όπως πάντα, ο Συλλόγος Φίλων της Μουσικής σας περιμένει. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7 η ώρα Σπύρα. Ωραιότατα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πω, τι έμπνευσε ρε παιδιά, τι στίχος. Ακούστε, τον Απρίλιο αρρωσταίνεις και το Μάη δεν μιλάς. Μου γράψες δύο λέξεις μόνο, πως ακόμα μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς και με θυμάσαι μες στο χιόνι που κοιμάσαι. Θεέ μου, τι όμορφια τη φως, που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι που τραγουδούσε ο Κώστας Χατζής. Αξέχαστα τραγούδια, παιδιά, γραμμένα από έναν κορυφαίο συνθέτη και έναν εξαιρετικό στιχουργό που αφογκράζονταν τις ανάγκες της εποχής για το καλό και διακριτικό τραγούδι. Το διακριτόμενο τραγούδι, όχι διακριτικό, το διακριτό τραγούδι. Όσο για την ερμηνεύτρια, τι να πούμε εμείς, έχει μιλήσει τόσα χρόνια η θερμή ανταπόκριση του κοινού σε όλες τις δουλειές. Ο συνθέτης είναι ο Σταύρος Κογιουμτζής, ο στιχουργός φυσικά είναι ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και η τραγουδίστρια είναι η Χάρης Αλεξίου. Και ακούμε δύο αποσπάσματα από το δίσκο Λαϊκές Κυριακές του 1976. Το πρώτο είναι «Σου στέλνω χαιρετίσματα», το τραγούδι πολύ γνωστό σε όλους, και το δεύτερο θα ήταν 12 του Μάρτη. Αξέχαστα, πραγματικά αξέχαστα, για να μην πω τίποτα άλλο πιο στιβαρό για αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, τα χαρίζει η Κική που μου έχει στείλει δύο μηνύματα και ο Ηρακλής, τα χαρίζουνε στο πλήρωμα του μπρονζέ αυτοκινήτου με πολύ πολύ πολύ αγάπη και με ευχές για καλά ταξίδια και ούριους άνεμους, αλλά επίσης η Κική και ο Ηρακλής και στη Μαρίνα και τον Αντώνια τα αποδίδουν την αγάπη τους και την αφιέρωσή τους και αφιερώνουν και αυτοί με τη σειρά τους αυτά τα τραγούδια με τη χαρούλα.

Και φυσικά ξέχασα να σας πω πριν ότι όλοι οι υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Φιλών της Μουσικής Βόλου είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Και όχι μόνο έτσι, και πολλά άλλα πράγματα, αλλά και ραδιοφωνική παραγωγή. Οπότε σπεύσατε, προσέλθετε. Τετάρτη, μας έρχεται 7 η ώρα το απόγευμα και πάμε τώρα για μια ξεχασμένη πλέον φωνή σήμερα. Είναι η φωνή του Κώστας Μοκουβίτη. Ο Κώστας Μοκουβίτης, που η αρχική του δυνατή παρουσία στη δισκογραφία προμήνυε μια μεγαλειώδη καριέρα, η οποία όμως ποτέ δεν ήρθε. Και είναι κρίμα, παιδιά, κρίμα αυτό, γιατί άξιζε πολύ περισσότερα η περίπτωσή του. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, προσέξτε το τώρα, αλλά η φωνή του μοιάζει αρκετά με του Γιώργου Νταλάρα. Λοιπόν, στο δίσκο τραγουδάει και η Εμιλία Κουλιουμτζή. Είναι από το δίσκο «Τραγούδια του καιρού μας», 1977 έκδοσης. Σταύρος Κουλιουμτζής, μουσική. Κώστας Μοκουβίτης στα τραγούδια «Σαν τριαντάφυλλα» και «Θα βάλω ρούχο δανεικό». Για να θα θυμηθούμε οι παλιότεροι.

Και να κλείσουμε με δύο τραγούδια από τον πλατινένιο δίσκο με 100.000 πωλήσεις που λεγόταν του 1978 παρακαλώ, που λεγόταν «Η Μαρινέλα του σήμερα» σε τραγούδια του Γιώργου Χατζινάσιου. «Να παίζει το τραζίστορ» είναι το πρώτο, η Μαρινέλα τραγουδάει, και το δεύτερο «Έχεις λίγα χρόνια έχεις», πάλι η Μαρινέλα, αλλά αυτή τη φορά μαζί με χοροδία. Εδώ με τρία τραγούδια συμμετείχε σε αυτό το δίσκο Μιχάλης Μπουρμπούλης, και τα τρία γίνανε επιτυχίες, παιδιά. Βέβαια κάποια τραγούδια στο δίσκο είχε και με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, και άλλοι εκλεκτοί στιχουργοί συμμετείχαν και τα δικά τους τραγούδια γίνανε επιτυχίες, να μην λέω, αλλά τα τρία του Μπουρμπούλη γίνανε οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτό το πρώτο, το να παίζει το τρανζίστορ, ο αστικός μύθος, παιδιά, λέει ότι το είχε εμπνευστεί ο Μπουρμπούλης από τον αλυσμόνητο πολιτικό, τον Αντώνη Τρίτσι, ο οποίος είχε το μπουφάν στους ώμους έτσι ρηγμένο και με το χέρι που το κρατούσε, αν θυμάστε, από την άκρη, και αυτό τον ενέπνευσε να γράψει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, Μαρινέλα, Γιώργου Χατζινάσιου, να παίζει το τρανζίστορ, και λίγα χρόνια έχεις, λίγα χρόνια καλέ. Πάμε.

Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, Ασκαρδαμικτή και Αντάμα με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Σωτήρης. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε, όχι την επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη Παρασκευή, πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, για και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες. Το τραγούδι το χαρίζω στον κύριο Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο, τον ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με πολλή δυσκολία. Εξάλλου, το πρωί είχαμε και εκτροπή και ανατροπή νταλίκας έξω από τη Χαλάστρα, όπου και εκεί έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση με 151 βουλευτές αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η πλεύση ελευθερίας. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγύησης για την ελεύθερη ρεύση πλοία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί στην ΕΡΤ η Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε εφόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Κρατείται η μητέρα του παιδιού στην αστυνομία. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους 2 Έλληνες υπηκόους που ανέρτησαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση Ορθοδοξία ή θάνατος στις 9 Απριλίου μέσα στην Αγία Σοφία. Παρά την καταδίκη, οι 2 Έλληνες δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου, προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτο Νέα Ακιάλου συνυπάρχο μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για ακόμη μια φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο, περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωση καταλήγοντας για τη βάρβαρη αυτή επίθεση. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Και μία ακόμη είδηση από τον διεθνή χώρο. Η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιένετ. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά μπορούν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές πιθανόν στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τραγουδάω φυσικά. Verve, Love is Noise. Πάμε να κάνουμε φασαρία με την καλή πάντα έννοια εδώ στον 102.3 να σας υποδεχθούμε και σήμερα. Έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας και κερνάμε και φοντάν και την καλύτερη μουσική. Και ελάτε στην παρέα μας πολύ προσεκτικά στους δρόμους, διότι όποτε είναι έτσι ο καιρός, φέτος ο Μάιος έχει πάθει λίγο Μάρτιο, δεν ξέρω, ή Οκτώβριο. Ναι, δεν μ' αρέσει και εμένα καθόλου. Αυτή τη στιγμή βρέχει, είμαστε και με μηχανές. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Χαμός. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι δεν τη λες, αλλά Παρασκευούλα είναι σίγουρα, 22 του Μάη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Είναι, σου λέει, ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και Εθνική ημέρα βανίλια στις ΗΠΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη έχετε έτσι συντονιστεί. Να στείλω την πρώτη μου καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου ζητάει Michael Jackson, διότι είδε και την ταινία. Εννοείται ότι θα παίξω αργότερα Michael Jackson για τον Γιώργο, αλλά τώρα να τροπάρα σε αυτή την εκπομπή και ας αρχίσουν οι χοροί. Δεν είναι τυχαίο το άσμα. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και ας αρχίσουν οι χοροί.

0: Εδώ είμαστε, Αγνάδη, στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευή, 22 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και ας αρχίσουν οι χοροί. Και όπως προανέφερα, δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι θέλουμε να σας πάμε κατευθείαν σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που θα συμβεί αυτή την Κυριακή στην πόλη μας και συγκεκριμένα του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πηλέας, Χορτιάτη, με επίκεντρο την Αλληλεγγύη. Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που συνδυάζει από τη μία τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού, από την άλλη την κοινωνική προσφορά. Αυτή την Κυριακή, 24 του Μάη, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Μια έτσι ρομαντική διαδρομή στα μονοπάτια του τραγουδιού. Μια ατμοσφαιρική παράσταση, όπου λόγος, ποίηση έτσι παντρεύονται όμορφα και γλυκά. Εννοείται πίσω από όλα αυτά, ποιος άλλος θα κρύβεται, οι φίλοι μου, τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κείμενα και την αφήγηση, υπογράφει αγαπημένη μου η Μερόπη Κόπτση, ενώ την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει ο Φώτης Θοδωρίδης. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 την Μερόπη την Κόπτση, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μερόπη μου.
1: Σε ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα, Τόνια μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες παραστάσεις και για όλα αυτά που παρουσιάζεις κάθε φορά με τόσο έτσι αγάπη, με τόση νοσταλγία, με τόση συγκίνηση, με τόση μαγεία, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο μαγεία στη ζωή μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, κατευθείαν, θέλω να σε ρωτήσω, πώς γεννήθηκε αφενός η ιδέα αυτής της παράστασης, δηλαδή από τη μία να συνδυάσεις όλη αυτή την μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη, πώς επέλεξες δηλαδή αυτά τα κομμάτια και τι τελικά θα ακούσουμε? Στα βάλω όλα μαζί σε μία ερώτηση.
1: Ναι, καλή ερώτηση, γιατί βγήκε πολύ ξαφνικά αυτό όλο το πράγμα. Ήμασταν σε ένα καφέ στη Βουλγαρία με μια παρέα μουσικών και θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή να κάνουμε μια παράσταση, να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, η επόμενη μας κίνηση. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, λέει ο ένας, μα εγώ ασχολούμαι μόνο με το ξένο, δεν τραγουδώ ελληνικά, ο άλλος εγώ με το ρεμπέτικο, ο άλλος εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε 3-4 όχι συναυλίες, παραστάσεις. Και ξαφνικά εκεί που πίναμε το καφεδάκι μας, λέω, παιδιά μου, είστε μια ιδέα. Δεν κάνουμε μια διαδρομή.
0: Μια συνδυαστική.
1: Είδος το άλλο για αυτό. Και κάνουμε μια διαδρομή από την αρχή. Παραδοσιακό, πάμε στο ρεμπέτικο, περνάμε στο λαϊκό, στο έντεχνο, βάζουμε και μια πινελιά με ξένο τραγούδι. Δηλαδή, ό,τι ακούει ο Θεσσαλονικιός και όλη η Ελλάδα, βέβαια.
0: Ό,τι αγαπάμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι γεννήθηκε αυτό εδώ. Τώρα ο τίτλος, επειδή είναι μια ρομαντική διαδρομή, περνάμε και από το ελαφρό τραγούδι Αττικ, ξέρεις, Σοφία Βέμπο, της εποχής εκείνης, Νίκο Γούναρη. Και βγήκε ο τίτλος, δηλαδή από το πουθενά βγήκε τελικά αυτό.
0: Έτσι δημιουργούνται αυτό, νομίζω, οι καλύτερες ιδέες. Κάπως έτσι δημιουργούνται, έτσι πάνω σε παρέες, πάνω σε μαζόξεις, πάνω σε καφεδάκια, σε κρασάκια. Υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, έτσι τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, μία δική σου στιγμή που την ξεχωρίζεις περισσότερο μέσα στην παράσταση? Διότι καταλαβαίνω ότι θα ακούσουμε υπέροχα πράγματα και δεν θα σταθούμε σε ένα, όπως και εδώ σε αυτή την εκπομπή όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και σε αυτή την παράσταση κάνουμε ένα ταξίδι. Υπάρχει όμως εσένα κάτι συγκεκριμένο που σου αρέσει περισσότερο μέσα στην παράσταση?
1: Εμένα προσωπικά, γιατί όλα
0: προσωπικά
1: τα
0: εσένα, ναι.
1: Εμένα προσωπικά, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την παράδοση, μ' αρέσει το κομμάτι αυτό το παραδοσιακό. Δηλαδή θα ακουστούν, ας πούμε, Ενεξέδες και Ζουμπούλια, κάποια τραγούδια που μας γυρίζουν στις ρίζες μας. Αγαπώ πολύ την παράδοση.
0: Και πολύ καλά κάνεις και πολύ καλά μας τις υπενθυμίζεις κιόλας. Είπαμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι με όλα αυτά.
1: Και είναι πολύ αφαιρετικό το ότι βλέπω νέα παιδιά να μαθαίνουν παραδοσιακό όργανο, να μαθαίνουν ούτι, λαούτο.
0: Θέλω να σου πω ότι ο τεχνικός που έχω σήμερα απέναντί μου, Χρήστος ο Σιδερίδης, είναι ένα πανέμορφο, πανέξυπνο και πολύ ταλαντούχο πλάσμα, το οποίο παίζει μπουζούκι και όχι μόνο, και παίζει και άλλα όργανα σε διάφορα, έτσι, σε διάφορες μουσικές σκηνές της πόλης. Πρόκειται για ένα νέο παιδί που τιμάει την παράδοση και τα, να, αυτά, τους ελληνικούς χορούς, τα ελληνικά τραγούδια. Τα λέω γιατί έχω χορέψει με τις μουσικές του, έχω γλεντήσει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χαίρομαι που βλέπω, γι' αυτό το λέω, νέα παιδιά να ακούνε αυτά τα τραγούδια.
1: Να ασχολούνται, ναι. Έχει γίνει μια στροφή απίστευτη τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι πάρα
1: πολύ ωραίο. Από ό,τι έβλεπες παραδοσιακή ορχήστρα, οργανοπαίκτες, να είναι ηλικία από 60 και πάνω. Και τώρα βλέπεις παιδιά 20 χρονών, 25 χρονών. Πολύ με συγκινεί αυτό. Επειδή αγαπάω την παραδοσιακή μουσική ίσως. Αλλά και επειδή κάνουμε μια στροφή.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια στροφή στις ρίζες μας.
2: Έτσι πρέπει.
1: Καλό και το ξενόφερτο, αλλά μην ξεχνάμε τη ρίζη.
2: Μα άμα ξέρουμε τις ρίζες μας, προχωράμε και παρακάτω. Μαθαίνουμε και πηγαίνουμε παρακάτω στο μέλλον μας. Το συνέστημα που πιστεύεις ότι θα αφήσει αυτή η παράσταση στον θεατή, έτσι. Καλά, πολλά θα είναι τα συναισθήματα. Θα είναι, φαντάζομαι, η συγκίνηση, θα είναι η νοσταλγία, θα είναι οι θύμησες, θα είναι η μελαγχολία ενδεχομένως, η γλυκιά μελαγχολία, λέω. Η αγάπη για το παλιό, για το καινούριο.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι έτσι αυτό που πιστεύεις θα του μείνει περισσότερο μετά την παράσταση αυτή την Κυριακή?
1: Πιστεύω ότι θα είναι αυτό που είπες, η συγκίνηση, αλλά και η διασκέδαση. Γιατί σχεδόν κλείνουμε το πρώτο τελευταίο, είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησες. Ας κρατήσουν οι χοροί και λέω κάπου σε ένα σημείο στην αφήγηση, όσο υπάρχουν φωνές που θα τραγουδούν, ας κρατήσουν οι χοροί, τόσο η Ελλάδα θα ανασένει με τις ομορφιές της και με τις ασχήμιες της ακόμη.
2: Τώρα μου δίνεις πάσα για κάτι άλλο. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που έχουν ένα βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, διότι εκτός από το ότι κάνεις καταπληκτικές παραστάσεις, οφείλουμε να πούμε και φυσικά να αναφερθούμε και στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτης, ότι έχουν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Ναι. Συνδυάζεις και τη μία, το τεπνό μετά το ωφελήμου, δηλαδή η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνδυάζουμε δηλαδή από τη μία τη μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη και θεωρείς, φαντάζομαι, ότι τέτοιες δράσεις σε συνδυασμό και με το Δήμο βοηθούν να έρθουν οι πολίτες και πιο κοντά και να αλληλοστηρίζονται και να υπενθυμίσουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη και όχι το αλληλοφάγωμα που βλέπουμε ότι μας διακρίνει έτσι λίγο το τελευταίο καιρό.
1: Και είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή φέρνουν όλοι κάτι ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Αυτό,
1: το τέλος της παράστασης, ναι, έχουμε μία στίβα ντάνες μέχρι πάνω με πράγματα για τις φτωχές οικογένειες, για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παίρνουν κάποια προβλήματα οικονομικά, έχουν κάποια προβλήματα οικονομικά. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, τον Αντιδήμαρχο, την Αντιδήμαρχο μάλλον, είναι η Βίκη Κανέλου, το Δήμαρχο όμως τον Ιγνάτιο τον Καϊδιδίδη, που είναι πάντοτε δίπλα μας ό,τι κάνουμε, πάντοτε, εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής του Μελισσοχωρίου, που ανταποκρίνονται πάντοτε σε κάθε κάλεσμά μας για συνεργασία.
2: Μα έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι και το σωστό, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι. Και όταν έχεις άτομα.
2: Ναι, όχι, πες, Ευρώπη.
1: Όταν έχεις άτομα που μπορείς να συνεργαστείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταλαβαίνεις, μέσα σε μια ομάδα πάντοτε θα υπάρξουν οι κόντρες και έχει δύο άλλα προβλήματα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά, πολύ ομαλά. Έχουμε γίνει φίλοι με όλα αυτά τα παιδιά, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι μουσικοί, τραγουδιστές. Είμαστε φίλοι πρώτα απ' όλα.
2: Αυτό
1: περιμένουμε
2: να
1: το Σάββατο να κάνουμε πρόβα και η πρόβα, ξέρω, μπορεί να πάει μέχρι τις 11. Εμείς μένουμε μέχρι 12:30 τη νύχτα κάνοντας πρόβα, γιατί τη ζούμε αυτές τις στιγμές.
2: Άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι γλυκιά η κούραση. Δεν την νιώθεις και τόσο πολύ. Λοιπόν, είναι παράδειγμα προς μίμηση, το ξαναλέω κάθε φορά, η παραστάση σου, και από την άλλη για το πώς μπορούμε τελικά με απλά σχετικά μέσα να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν ανάγκη να περιμένουμε μία παράσταση. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο και καθημερινά. Με μία απλή πράξη ο κάθε ένας από εμάς. Αυτό, λέω, είναι η υπενθύμηση μέσα σε όλο το συγκινητικό, νοσταλγικό ταξίδι που μας παρουσιάζει. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια. Πραγματικά. Και για αυτό το κομμάτι. Πέραν του καλλιτεχνικού αποτυπώματος, έχεις ανθρώπινο αποτύπωμα και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Να θα ήθελα κάτι, Τόνια μου, να αναφερθώ στον Φώτη το Θεοδωρίτη, αναφέρθηκε νομίζω στο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αναφέρθηκε στα παιδιά που παίζουν, είναι εξαιρετική μουσική. Ο Κώστας ο Κράτης,
2: ο Γιώργος ο Μουρλίδης στα κρουστά και ο Χρήστος ο Τσαϊρίδης στο μπουζούκι.
1: Μπράβο, και χορεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθρωκύπων Ασκαρπίας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή
1: με
2: την Κυριακή.
1: Με τον Δημήτρη Βελιγιάννη που είναι ο χοροδιδάσκαλός τους.
2: Επειδή είμαστε, ξέρεις, είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος και πιέζει ο χρόνος και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να ακούμε το Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Εκτός από την υπέροχη αυτή, την μαγική παράσταση που είναι έτσι μια υπενθύμηση, ξανά λέω, δεν είναι μόνο μια εξαιρετική καλλιτεχνική στιγμή, αλλά είναι έτσι μια πρόσκληση αλληλεγγύης. Έχεις επόμενα σχέδια, αγαπημένη Μερόπη, μετά από αυτή την παράσταση αυτή την Κυριακή?
1: Ναι, δηλαδή θα πω ότι έχουμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου με το Μακεδνό. Είναι ένας πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος του Δήμου Ρεοκάστρου. Mm-hmm. Και έχουμε στο ανοιχτό θεατράκι του Δευτέρου Γυμνασίου στο Ρεοκάστρο μια μουσικό-χορευτικό-θεατρική παράσταση, αφηγηματική επίσης. Και επίσης έχουμε στις 3 Ιουλίου πάλι με το Δήμο Πηλέας. Στον ίδιο χώρο, στο ίδιο θέατρο, στο Σταύρος Κουγιουμπής, στο Πανόραμα, μια μουσικοθεατρική παράσταση, Στολίδες Στίχων. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, έχουμε μελοποιημένη και δραματοποιημένη ποίηση. Δηλαδή, ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες, από μουσικούς, και πήρα κάποια ποίηματα εγώ προσωπικά και έκανα δραματοποίηση. Δηλαδή
2: εννοείται ότι δεν θα σου πω καλό καλοκαίρι τώρα, γιατί θα μου τα πεις ξανά όλα αυτά ραδιοφωνικά, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη για αυτή την Κυριακή του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουνιουμπής, εκεί στο Δημαρχείο Πανοράματος. Καλούμε όλο τον κόσμο έτσι να σας χαρεί, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι θα περάσει ωραία, αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε και την αλληλεγγύη και την προσφορά σας. Μερόπη, να συνεχίσεις να είσαι πάντα έτσι γερή, ευλογημένη και να κάνεις όμορφα πράγματα.
1: Να πω κάτι ακόμη, γιατί πολλοί ρωτούν μήπως έχει ζέστη γιατί είναι κλειστό το θέατρο. Κλιματίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί κανείς. Μπορεί να κρυώσουν, αλλά να ζεσταθούν αποκλείεται.
2: Θα ζεσταθούν από τα τραγούδια. Το Σαββατοκύριακο λίγο καιρό θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό δεν σας πτωεί εσάς.
1: Ναι.
2: Μερόπη Κόψη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και τα ξαναλέμε. Να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια και χαρά.
1: Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καραμπόλα με 5 οχήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσου κομάντος και περισσότερες από 100 βάσεις drones, παρουσιάστηκε σήμερα στο Μαξίμου. Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού σε μέλος πληρώματος του κρεασγερόπλοιου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Μαζική δηλητηρίαση ζώων στον Αλμυρό Μαγνησίας. 4 νεκροί και 40 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε Λύκειο στην περιοχή Λουχάνσκ. Η Ιταλία, η Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία και προειδοποιώντας για τις συμβάσεις κατασκευής έργων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μικέλ Γιάσον, Μάικλ Τζάκσον, διότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Περίμενες άλλο τραγούδι ενδεχομένως να ακούσεις, αλλά ήθελα να σου κάνω την έκπληξη. Somebody's watching me, ελπίζω να μας ακούτε, εδώ στο άκου να δεις. Στον 102.3, Δημήτρη, και για τον Γιώργο φυσικά, σας έχω νέα. Θα υπάρξει sequel στην ταινία Μάικλ, από ό,τι διάβαζα σήμερα κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, 22 του Μάη. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή τώρα ψιλοβρέχει, δεν βρέχει, έχει αυτό το καιρό της μούκλας, της μουνταμάρας, λίγο το δύσκολο, και πάμε λίγο στα του καιρού μας. Από σήμερα, σου λέει, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα κύμα κακοκαιρίας. Ο καιρός, λέει, δεν είναι Μαΐου, είναι ο καιρός Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα, με καταιγίδες, με κεραυνούς, με χαλάζια, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την αρχή της εβδομάδας που μας έρχεται, και μάλιστα μας λένε ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες για να ξέρουμε να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητές μας αναλόγως. Αύριο Σάββατο, 23 του Μάη, αναμένεται, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, να είναι η μέρα της κορύφωσης, ο οποίος μας προειδοποιεί ότι μπροστά μας βρίσκεται μία πολύ δύσκολη μέρα και θέλει ιδιαίτερα, λέει, προσοχή στον υπηρωτικό κορμό, διότι ενδέχεται να έχουμε και κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις και γενικότερα έντονα φαινόμενα. Την Κυριακή, 24 του Μάη, η μέρα μάλιστα και του μεγάλου τελικού του Final Four, σήμερα 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ, από ό,τι θυμάμαι, προβλέπεται πάλι διατήρηση του άστατου καιρού, ιδιαίτερα όμως μεσημέρι και απόγευμα. Από το βράδυ λίγο τα πράγματα είναι καλύτερα. Η εβδομάδα τώρα ξεκινάει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, με άστατο επίσης καιρό, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ. Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των φαινομένων την Τρίτη, τα τελευταία προγνωστικά όμως μοντέλα δείχνουν ότι αυτό το άστατο μοτίβο με εξάρσεις, με υφέσεις, θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, καθυστερώντας την έλευση των θερμών αερίων μαζών από τη Αφρική. Οπότε εσείς τι κρατάτε? Κρατάτε ομπρέλα και κρατάτε το γεγονός ότι όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε ενδεχομένως αυτήν τη μούχλα και αυτόν τον μουντό καιρό, με ίσως κάποια ανοίγματα ηλιοφάνειας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για το μήνυμα που μας έστειλε. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική προσωπικότητα. Αναφέρομαι στο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ευρύτερα γνωστός ως Μόρισεϊ, Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, τραγουδιστής των Σμιθ από το 1982 στο 1987, γεννήθηκε στις 22 του Μάη του 1959, σβήνει τα 67 κεράκια και πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι.

0: Κυριακή.
1: Για μας εδώ κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, διότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Περνάμε ωραία, ελπίζουμε και εσύ το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα απαντήσω στο τηλέφωνο που χτυπάει σε λίγο, διότι είμαι στον αέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber, αν θέλετε τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω στην παρέα και το φίλο μου, το Γιώργο, που τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Να υπενθυμίσω ότι ο καιρός θα είναι βροχερός στο Πουσουκού και ότι φυσικά έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολύ, πολύ προσοχή για 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι κλείνει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός λοιπόν επιβατικής λειτουργίας, προσωρινά θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προκειμένου, όπως αντιλαμβανάστε όλοι, να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Παράλληλα, προστίθενται κάποια νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο επιβατικό κοινό. Να διευκολυνθεί. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, Οικία Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ και 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Σημειώστε λοιπόν, σταματάει το μετρό προσωρινά, διακόπτεται η λειτουργία του από 29 του Μάη έως και 19 Ιουνίου. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1980 5 χρυσοί δίσκοι που ανήκουν στο Τζίμι Χέντριξ και ήταν αναρτημένοι στους τοίχους του στούντιο Electric Ladyland στη Νέα Υόρκη και εξαφανίζονται μυστηριωδώς σε μία νύχτα, θα ακούσουμε Τζίμι Χέντριξ για τη συνέχεια και Purple Haze.

0: Είπαμε, σήμερα έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας. Μόνο φοντάν δεν έχουμε να σας κεράσουμε. Λοιπόν, γέμισε εδώ το στούντιο του 102, εδώ στο Άκου να δεις. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ομορφιά, νιάτα και ταλέντα. Λοιπόν, το Open Studios Festival, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για τα όμορφα πράγματα που λαμβάνουν χώρα εδώ στην πόλη μας. Για το τριήμερο τώρα θα πάμε από σήμερα αρχής γενομένης, Παρασκευή 22 του Μάη έως 24 Μαΐου. Open Studios Festival Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει πάνω από 10 χώρους, 40 projects, τόσο στον άνω και, στα άνω και κάτω λαδάδικα, αλλά και στο Βαρδάρι, με μουσικά σχήματα, με συναυλίες, με workshops, με θεατρικές, με χορευτικές παραστάσεις. Με. Και για όλα αυτά θα μου μιλήσει εδώ ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Πετμεζάρης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται και διαζώσει στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τι όμορφη είναι αυτή η εκδήλωση. Και κατευθείαν θέλω να σε πάω στις προκλήσεις, στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες, και όχι μόνο εσύ, και οι υπόλοιποι, για το στήσιμο ενός τέτοιου project για αυτές τις τρεις ημέρες, 22 με 24 του Μάη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα το να συντονίσεις άτομα με τα οποία δεν έχεις καμία απολύτως επαφή και μπορεί να μην γνωρίζεστε στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει και μία μορφιά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίσαμε κόσμο, μιλήσαμε με κόσμο και θα μιλήσουμε αυτές τις τρεις μέρες με πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα και για... Και είτε μουσικά, είτε καλλιτεχνικά
0: πάσης
1: φύσεως. Δεν ήταν τόσο δύσκολο από μία άποψη, δηλαδή... Ανέβηκε μια αίτηση, πολλοί άνθρωποι είτε με το χώρο τους είτε με τα project τους δήλωσαν συμμετοχή. Υπήρχε λίγο σοβαρότητα στο ποιοι δήλωσαν συμμετοχή, δηλαδή δεν υπήρχαν πολλές ακυρώσεις τελευταία στιγμή, οπότε ήταν κάτι το οποίο βοήθησε τη διοργάνωση. Και μέσα σε μια εβδομάδα τρέξαμε, βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, καήκαμε άλλα παιδιά με το πρόγραμμα, άλλα παιδιά με την επικοινωνία, αλλά στο τέλος καταφέραμε.
0: Μπράβο ρε Δημήτρη. Πώς επιλέξατε τους συγκεκριμένους χώρους, δηλαδή τα Λαδάδικα και το Βαρδάρι? Εντάξει, είναι το πόσημα της Θεσσαλονίκης, το αντιλαμβάνομαι. Απλά έτσι υπήρξε κάποια συγκεκριμένος λόγος για αυτή την επιλογή?
1: Ουσιαστικά ο λόγος ο οποίος μας ένωσε όλους αυτούς τους χώρους μεταξύ μας είναι η γενικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στα Λαδάδικα, με την όλη άνοδο των Airbnb και του γενικότερου gentrification, το οποίο ουσιαστικά ξεσπιτώνει, να το πω έτσι ευγενικά, ανθρώπους από τους χώρους τους, και αυτοί οι χώροι στην συνέχεια καλοπίζονται και γίνονται χώροι για να φιλοξενήσουν.
0: Που ενδιάμεσα συγχρόνως, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα Λαδάδικα και ο Βαρδάρης είναι η καρδιά της σύγχρονης, ας πούμε, καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα εδώ.
1: Είναι πολύ οξύμορο το σχήμα, ναι, γιατί το πλήγμα αφορά και μαγαζιά, δηλαδή είναι γενικότερα μια κατάσταση που ηρεμούν οι τόνοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι κάτι το οποίο, από ό,τι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ντόπιους, είναι κάτι το οποίο μας ξενερώνει και μας στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί
0: φυσικά,
1: δεν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί κάπου αλλού, το απεύχομαι, αλλά εμάς κάτι μέσα μας υπάρχει μια φλόγα η οποία μας τρώει, και αυτός είναι και ο λόγος που ενωθήκαμε.
0: Αυτή
1: γιατί
0: τη φλόγα δεν θέλουμε να τη σβήσουμε καθόλου, με τίποτα. Και αυτό λέμε κάθε μέρα, μου δίνεις έτσι πάσα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αυτό λέω και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να μην σβήσουν αυτή τη φλόγα. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικές, υποκειμενικές, αλλά να μην παρατάνε ποτέ το στόχο τους και να μην πτωούνται με τα εμπόδια που μας βάζει και τις τρικλοποδιές η ζωή. Συνέχισε, μενικές, υποκειμενικές, αλλά να μην παρατάνε ποτέ το στόχο τους και να μην πτωούνται με τα εμπόδια που μας βάζει και τις τρικλοποδιές η ζωή.

0: Δηλαδή να ενωθούμε, να δούμε ποιο είναι το κοινό μας πρόβλημα, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε, να πάρουμε, να λάβουμε δράσεις, να οργανώσουμε τέτοια όμορφα τρίμερα σαν αυτό που έχουμε. Και η ένωσή μας. Αυτό. Το να καταλάβουμε λίγο να, και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να γνωριστούμε. Γιατί και εμείς δεν έχουμε όλοι τις ίδιες βάσεις, δεν έχουμε έρθει από τους ίδιους.
1: Λογικό και ωραίο χώρους. Και θεμητό αυτό. Ναι. Ναι.
0: Αλλά σαν ένας σύλλογος παθέντων, λέει, έτσι μου αρέσει να μας χαρακτηρίζω, γιατί ουσιαστικά είμαστε αυτοί οι οποίοι παθαίνουμε από όλη αυτή την άνοδο των Airbnb, αλλά,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά με έναν όμορφο τρόπο, με έναν καλλιτεχνικό τρόπο, με έναν επικοινωνιακό τρόπο, με έναν...
1: Έτσι. Άρα συγχρόνως εκτός από τον έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα έχετε και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και στίγμα και θα έπρεπε να έχει τέτοιο πρόσημο αυτό το Open Festival. Να υποθέσω ότι υπάρχει κάποια βοήθεια από αρμόδιους φορείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Όχι,
1: είναι όλα... Το περίμενα, απλά είπα να κάνω την ερώτηση.
0: Ναι. Είναι πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιους χώρους. Κυρίως στεγαζόμαστε, δηλαδή φιλοξενούμαστε, είμαστε ενοικιαστές, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των χώρων.
1: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι. Η Θεσσαλονίκη τελικά δίνει αρκετό χώρο, χρόνο, βοήθεια μέσα έτσι, σε συνέχεια της συζήτησης σε σύγχρονους νέους δημιουργούς για να κάνουν τελικά πραγματικότητα την, αν και ξέρω πάλι την απάντηση, απλά είπα να δοκιμάζω να ρωτήσω, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, την καλλιτεχνική τους έτσι, υπόσταση, γενικά τα όνειρά τους, τους στόχους τους. Εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, πέραν εντάξει είπαμε από τις τοποθεσίες, τα Λαδάδικα και το Βαρδάρι κτλ. Γιατί δεν φτάνουν μόνο οι τοποθεσίες, πρέπει να βοηθάνε και οι φορείς και οι υπόλοιποι κτλ. Τελικά η Θεσσαλονίκη μας, που όλοι την αγαπάμε πάρα πολύ, διότι εδώ μεγαλώνουμε, σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, έχουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας κτλ. Μας βοηθάει καθόλου, που δεν φταίει η πόλη, φυσικά ξαναλέω, οι άνθρωποι φταίνε.
0: Ναι. Δεν υπάρχει βοήθεια. Πολλές φορές χρειάζεται να βγεις εσύ και να πας. Ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς μπήκαμε σε έναν χώρο ο οποίος ήταν γιαπή και τον ομορφήναμε, τον εξοπλίσαμε και καταλήξαμε οι ίδιοι να παίρνουμε τη τύχη.
1: Άρα πρέπει να σηκώσετε εσείς τα μανίκια.
0: Ακριβώς.
1: Και να δουλέψετε.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή είναι, ξέρεις, ραδιόφωνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι έτσι λίγο πυκνός και περνάει και γρήγορα. Δύο τελευταίες πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ιδανικά, ρε εσύ, Δημήτρη, τι θα ήθελες να περάσει μέσα από αυτό το Open Studios Festival, το οποίο είπαμε είναι Παρασκευή με Κυριακή, άνω και κάτω Λαδάδικα Μπαρδάρης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ήθελες εσύ ως Δημήτρης, γιατί εντάξει, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Τι θα ήθελες να περάσει στον κόσμο?
0: Η χώρα είναι ανοιχτή, τα δρόμενα είναι πάρα πολλά και πολυπίκυλα. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα ο κόσμος να στηρίξει με τη διαδράση και να πάρει μια γεύση του τι γίνεται εκ των έσω σε αυτούς τους χώρους. Η χώρα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε, οποιαδήποτε άτομο, για να έρθει και να ακούσει, να δει, να απολαύσει όλο αυτό το οποίο έχουν ετοιμάσει καλλιτέχνες.
1: Open Studios Festival, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Open Studios Festival από σήμερα, Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 του Μάη. Υπάρχουν κάποια επόμενα σχέδια κλείνοντας?
0: Ένα-ένα. Δηλαδή ήταν δύσκολη οργάνωση και εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Ξαναλέω ότι ήμασταν άνθρωποι οι
1: και
0: οποίοι.
1: Και συγχαρητήρια και μπράβο σας.
0: Ναι, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί μεταξύ μας. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δράσαμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και παράξαμε έργο. Θα δείξει. Άμα το στηρίξει ο κόσμος, θα το ξανακάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το στηρίξει ο κόσμος και όχι μόνο ο νέος κόσμος. Θα δεις ότι θα το στηρίξουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό θέλω να πιστεύω. Και νομίζω ότι θα κάνετε πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Και ενδέχομαι να σου πω ότι είμαστε και λίγο γουρλίδες εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ. Οπότε θα σας βοηθήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει η Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά δεν ξέρω τι μου λέει. Εγώ είμαι γουρλού. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Καλά.
1: Καλή επιτυχία και σε αυτό, στο Open Studios Festival, αλλά και στα επόμενά σας σχέδια. Έτσι, πάντα να έχετε την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση, τη χαρά. Γιατί ξέρετε, μόνοι σας θα πρέπει λίγο να το κάνετε αυτό. Και εμείς από δίπλα, όσο μπορούμε, θα βοηθάμε. Ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς εδώ από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, οι γονείς επίσης, λέω, οι φίλοι, οι συγγενείς, οποιοδήποτε. Αλλά φυσικά δεν γίνεται να μένουμε μόνο σε αυτή τη δική μας τη βοήθεια. Χρειάζεται και περαιτέρω βοήθεια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε ποτέ μόνοι, όπως λένε οι Heart. Πάμε με το συγκεκριμένο υπέροχο τραγούδι στις 6.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε στην περιφερειακή το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Επίσης, μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Εθνική στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου λόγω πρόσκρουσης γιοταχή σε προστατευτικά κυκλειδώματα σύμφωνα με την τροχέα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι και 39 τραυματίες, αλλά ενώ και 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τρομακτική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, με 155 όχι. Θελώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες, αντιγκλήσεις. Η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η συγκεκριμένη πρόταση, αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, η Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η Πλεύση Ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχου σε όλη τη χώρα. Σε φόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Ναι, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου. Προχώρησε το φιλοζωικό σωματείο αδέσποτων Νέας Αχιάλου Συνυπάρχο μετά από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για μία ακόμη φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία, καθώς και η Γερμανία, κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι που διαπράττουν βίαιο πραγίες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινής κατοχής παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γένετ. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούση, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δώστε μας το χέρι σας και πάμε να φύγουμε. Ζήστε τη ζωή που λέει και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά του και βρίσκεται και στην πόλη μας. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο Παρασκευοσάββατο που εμφανίζεται εδώ σε γνωστό έτσι, κατάστημα και φυσικά διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Δεν είναι και μόνος του, είναι παρέα με την Νατάσα Θοδωρίδου. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει παράταση. Σε κάθε περίπτωση τον βλέπουμε και ως αν παρουσιαστή εκεί στο σοου μεταμορφώσεων. Πολύ καλά τα πάει ο Σάκης, μπράβο του, συγχαρητήρια. Δεν τα πάμε καλά στους δρόμους της πόλης, έχουμε την κίνησή μας, διότι σας είπαμε ότι ο καιρός είναι λίγο περίεργος, είναι ροκ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή έχεις και τη βροχή, έχεις και τα έντονα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα και μετά ξανά βλέπουμε. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κοντά σας έως τις 7, στα 14 λεπτά τώρα μετά τις 6. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Πάμε τώρα στα πολύ, τώρα τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε, ειδήσεις και τα λοιπά. Πάμε στα σημαντικά, στα ζώδια. Τρία ζώδια, αυτό είναι το επόμενο θέμα για τη φίλη μου τη Μαρία την Πλαχοπούλου. Τρία ζώδια σου λέει έρχονται σε μια δυναμική εποχή. Αφενός είναι ο κριός. Δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει έτσι, Χρήστο, όχι. Αφετέρου είναι ο ζυγός, επίσης δεν μας ενδιαφέρει, οπότε θα μείνω στον Παρθένο, που είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά λείπει τώρα, έτσι. Δεν είναι εδώ για να ακούσει, οπότε να μην τα πω τώρα για τον Παρθένο, να τα πω σε λίγο. Οκ, okay, θα μιλήσω για τον Παρθένο σε λίγο, λοιπόν. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber. Α, ήρθε η Μαρία Βλαχοπούλου, ωραία. 6-9-30-078-228. Λοιπόν, άκου τώρα ο Παρθένος. Θέλετε λέει να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Και η σημερινή μέρα είναι η κατάλληλη. Ναι. Έχετε αναβάλει πολλά και πολλές φορές, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή όμως θα το πραγματοποιήσετε. Η στιγμή ήρθε, οπότε πιάστε δουλειά, σηκώστε τα μανίκια. Συχνά λέει δυσκολεύεστε να κάνετε το πρώτο βήμα, αλλά σήμερα ακόμα και αυτό είναι εύκολο για σας. Τολμήστε το.

ανοίγει στην κατηγορία που με θυμήθηκε τώρα. Saint-Étienne, Only Love Can Break Your Heart. Σοφός ο τίτλος μάλλον του τραγουδιού. Μόνο η αγάπη, λέει, μπορεί να σου κάνει την καρδούλα σου να σπαράξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε να σας κάνουμε τις καρδούλες σας να ανθίσουν. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 22 του Μάη. Είπαμε, είναι σαν Οκτώβρης βέβαια. Μοιάζει λίγο σαν Μάρτιος. Έτσι θα είναι και το Πουσουκού. Δεν μας πτωεί, δεν μας χαλάει τα σχέδια, Χρήστο Σιδερίδη. Εμείς εκεί, ντουγρού. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, αυτά θα κάνουμε. Είτε θέλουμε να αποδράσουμε, είτε θέλουμε να βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, αν το σκέφτεστε να βγείτε, να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία, γιατί κάθε φορά που ο καιρός χαλάει και μας τα μουσκεύει τα πράγματα, λίγο δυσκολεύεται εδώ το τοπίο. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και τον ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι έχω παραγγελιά και εννοείται ότι ό,τι μας ζητάτε, εμείς χατήρι, δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Πάμε να σας πούμε, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δύο πολύ όμορφες ιδέες για αυτό το Πουσουκού στην Θεσσαλονίκη, για όσους πίνετε εντός της πόλης. Αρχικά να φέρουμε στην παράσταση του Φεγγαριού και της Ορχήστρας, μιας και μιλήσαμε με την Μερόπη Κόψη που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια και όχι μόνο αυτής της παράστασης. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με επίκεντρο την Αλληλεγγύη αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, ελεύθερη είσοδος φυσικά με συνεισφορά. Και επίσης να πούμε και για το Open Studios Festival, το οποίο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, έως και την Κυριακή 24 του Μάη. Περιλαμβάνει μουσικά σχήματα, συναυλίες, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, workshops, ανοιχτές πρόβες, μαθήματα, εγκαταστάσεις, installations. Όλα αυτά θα συμβούν και στα άνω και στα κάτω λαδάδικα, αλλά και στο Βαρδάρι. Μια πάρα πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία των παιδιών, ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία, και μακάρι να συνεχίσουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο, για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, θα κλείσω το τρίτο ημίωρο, δηλαδή το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής, για να τα λέμε έτσι όλα όπως είναι, με το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Η θεά, λέει, Αμάντα Λίρ, και δεν έχει άδικο, διότι είναι έτσι της δίσκο, και μου αρέσει πάρα πολύ που με παίρνει π.χ. ένας άλλος ακροατής από τη Λάρισα και λέει: μου αρέσει πάρα πολύ ο άλλος ακροατής που σου ζητάει αυτά που σου ζητάει τα δίσκο. Επίσης, λέει ένας άλλος ακροατής: μου αρέσει ο άλλος ακροατής που σου ζητάει τα ροκ. Πάρα πολύ ωραία. Όλα τα θέλουμε εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Οπότε συνεχίζουμε με Αμάντα Λίρ, φτάνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλόπες. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστα Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών drones σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ. Απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Εκατόν FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Ακού να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Μου λέει ο φίλος ακροατής στο τηλέφωνο, λέει αυτό το ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Πλέον γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη Λάρισα ήταν ο ακροατής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκεί έχει συννεφιά και στην Καβάλα έχει συννεφιά. Και γενικά είπαμε αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο δεν μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Ευελπιστούν να μας το κάνει το επόμενο που είναι και τριημεράκι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνείτε εσείς οι ακροατές μέσω αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής 22 του Μάη. Εννοείται ότι θα βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησες και θα μιλήσω, συγγνώμη, μίλησα για τον Παρθένο νωρίτερα, αλλά δεν είπα για τον κρυό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινάει, λέει, μια νέα εποχή για σας, με πρωτοβουλίες, με θετική ενέργεια. Είστε γενναίοι, οι κρύοι, έχετε όραμα και πλέον ξέρετε ακριβώς που βαδίζετε. Συνεχίστε κοιτάζοντας μπροστά και έχοντας στο νου σας ότι η θετική σκέψη και η αισιοδοξία είναι καύσιμα, πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά, για να κινηθείτε προς το καλύτερο. Για τους κρυούς είναι αυτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Για σένα δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι, για να σου πω. Α, είσαι δίδυμος, ναι, σαν τον άντρα μου. Πρέπει να κάνω μία στήλη ξεχωριστή σε αυτήν την εκπομπή, που είναι πολύ σοβαρό, και να μιλάω για τα ζώδια. Εσείς οι δίδυμοι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα δεν θα περάσετε και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι, έτσι είχα διαβάσει, αλλά αυτά όλα ανατρέπονται. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Το μόνο που δεν ανατρέπεται είναι το γεγονός ότι ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath θυμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ. Ο 78χρονος κιθαρίστας δήλωσε έκπληκτος που εξακολουθεί να λαμβάνει επένους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε στον Τόνι Αϊόμι ότι αναγνωρίζεται ευρέως ως δημιουργός της heavy metal μουσικής σκηνής. Ο κιθαρίστας λοιπόν των Black Sabbath θυμήθηκε. Μάλιστα, τιμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ, τον Ζάφαρ Ικμπαλ, για το έργο του ως παγκόσμιας φήμης. Μουσικός, συγγραφέας, παραγωγός. Ο τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε άτομα ή ομάδες για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα ή την προσφορά τους στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τόνι Αϊόμι γεννήθηκε και αυτό στο Μπέρμιγχαμ, όπως και ο Όζι Όσμπορν και γενικότερα η heavy metal μουσική σκηνή. Δήλωσε έκπληκτος που πήρε αυτό έτσι το βραβείο και αυτήν την αναγνώριση, παρότι η ακμή του συγκροτήματος εκτείνεται πολλές δεκαετίες πίσω, από το 1960 έως και το 1970. Δεν μπορώ, λέει, να το πιστέψω. Συνεχίζει όλο αυτό τελικά να γίνεται, εννοεί για το ρεύμα των Black Sabbath, όλο και πιο σημαντικό. Παρευρέθηκε λοιπόν σε τελετή. Μπράβο στον Τόνι Αϊόμι. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε μια σύμπραξη παρέα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς από το τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, Britpop. Αυτό είναι το Rocket.

Paranoid, παρανοϊκός ο καιρός. Paranoid λοιπόν και Black Sabbath εδώ στο Άγνα Δύση, στον 102.3. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη ξεκίνησε παρά το άσχημο του καιρού. Λοιπόν, επιστρέφει από σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, το Reworks Agora, ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και κυρίως μουσικής. Το Reworks Agora, το πρώτο διαθεματικό φόρουμ συζητήσεων στην Ελλάδα, γιορτάζει την 11η έκδοσή του. Σας προσκαλεί όλους ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων. Από σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 του Μάη. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από το θέμα Reasonable Doubt, ελπίζω να το είπα σωστά, A Motivating Power. Σου λέει, η σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει ολοένα περισσότερα προσδόκητα γεγονότα. Ισχύει, που παγώνουν τις σκέψεις μας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη συγκυρία, το φετινό Reworks Agora οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία, η οποία μας λείπει, ως κινητήρια δύναμη, έτσι και σκέψης κριτικής, αλλά και αναζητώντας τελικά να βρούμε μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση, τελικά με πιο έτσι καθαρό μυαλό, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και να κυρίως εγώ θα μείνω στο θέμα της αισιοδοξίας. Από τις 22 στις 24 του Μάη, η Θεσσαλονίκη λοιπόν μετατρέπεται για ακόμα μια χρονιά σε σημείο συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων, σύγχρονων ιδεών και κυρίως, αυτό μας αρέσει και ακόμα περισσότερο, μουσικών εμπειριών. Η αρχή έγινε σήμερα στις 5, σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, στο σπίτι μου, δηλαδή στο εμβληματικό Κυβερνείο. Χα, θα ήθελα να είναι σπίτι μου, εκεί στο Βασιλικό Παλάτι. Και αύριο υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και η αυλαία φυσικά του Reworks Agora θα κλείσει με ένα ακόμη open air event στις 5 πάλι το απόγευμα, στο εμβληματικό πάλι Κυβερνείο, στο Βασιλικό Παλάτι. Να ξέρετε, να γνωρίσετε. Μ' αρέσει αυτό που μου στέλνει ο φίλος που μου λέει: το πιο normal άτομο, λέει, στο σπίτι μας είναι ο σκύλος. Το ίδιο ισχύει και στο δικό μας σπίτι. Συνεχίζετε για λίγο ακόμα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε και ταιριάζει απόλυτα και με τον καιρό, αλλά και με το θέμα. Ακούστε και θα καταλάβετε.

Υπέροχο. Love and hate, εδώ είμαστε. Είχαμε και άλλα θέματα εδώ, η αλήθεια είναι. Πάντα έχουμε πάρα πολλά. Θέλαμε να σας μιλήσουμε για τυριά, ας πούμε, που το καλύτερο σκληρό τυρί του κόσμου, σύμφωνα με τη δεκάδα του Taste Atlas, είναι η γραβιέρα, η φημισμένη της Νάξου. Τι ωραία που είναι η γραβιέρα Νάξου, με λίγο έτσι κρασάκι και μαρμελάδα δίπλα. Μ' αρέσεις ρε εσύ, Χρήστο Σιδερίδης, στην τεχνική υποστήριξη, διότι είσαι μερακλής ρε φίλε, γι' αυτό μ' αρέσεις. Επίσης, στα 50 καλύτερα τυριά του κόσμου βρίσκονται και άλλα τυριά, και η γραβιέρα Κρήτης βρέθηκε στην τρίτη θέση, και η κεφαλογραβιέρα Υπήρου στην πέμπτη, και το Μετσοβόνε στην έκτη, και το τυρί Σαν Μιχάλη τη Σύρου, το Σαν Μιχάλη, κατοχύρωσε την 10η θέση, το λαδοτήρι Μυτιλίνη στη 14η, μας έχουμε τρέξει τα σάλια, η γραβιέρα Γράφων τη 16η και το κεφαλοτήρι στην 21η θέση. Άσε που ένα ελληνικό νησί είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων, σου λέει, μυστικών καλοκαιρινών προορισμών, και αναφέρομαι στη Δονούσα. Ήθελα λίγο να σας πάω και στην 71η διοργάνωση στις Κάνες, αλλά δεν, λίγο έτσι κόκκινο χαλί εκεί που η Πενέλοπη Κρούζ ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20 από το standing ovation. Το standing ovation, ξέρετε, είναι αυτό που στέκεις όρθιος και χειροκροτάς και ο άλλος συγκινείται και κλαίγει. Αχ, δεν έπρεπε, κτλ. Το κοινό καταχειροκρότησε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και τους υπόλοιπους συντελεστές στα πλαίσια της ταινίας La Bola Negra. Εκεί σου λέει βρέθηκε και η Ιωάννα Τούνη με ένα φόρεμα υπερπαραγωγή. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, διότι ήρθε το Bitter End που λένε και πλασίμπο για κλείσιμο. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να περάσετε υπέροχα, ασχετά αν θα βρέχει και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό. Εσείς μην πτωείστε, υγεία και χαρά. Και φυσικά εμείς ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά και υγεία και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες, 15 άνθρωποι αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας την επίθεση ως βάρβαρη. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγύησεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι να μην διαπράττουν βιοπραγίες, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος των Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακή Εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου προχώρησε το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Νέου Αγχιάλου Συνυπάρχο μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει για ακόμη μια φορά, εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο, περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή το τελευταίο διάστημα. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες εκ νέου στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και θα εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή, διοργάνωση και Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα περάσει πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξανακούσουν τα εγκλεζάκια το God Save the Queen, που μας συνοδεύει ως χαλή στην εισαγωγή μας. Από την άλλη, για σκεφτείτε για πόσο καιρό το άκουγαν, ε? Άνθρωποι γεννήθηκαν και πέθαναν με αυτόν τον εθνικό ύμνο, που τώρα πια όμως έχει ξαναγίνει God Save the King, διότι η Αγγλία βασιλιά έχει τον Κάρολο. Και γιατί θα κάνουν καιρό για να το ξανακούσουν? Ποιος είναι διάδοχος του αγγλικού θρόνου? Μα ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Βίλιαμ θα γίνει βασιλιάς. Άρα το God Save the King παραμένει. Παιδιά, έχει ο πρίγκιπας Βίλιαμ με τη σύζυγό του Εκατερίνη Μίτλτον. Και βέβαια έχει. Και μάλιστα τρία. Με σειρά γέννησης είναι ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ουαλίας, η πρίγκιπισσα Καρλώτα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Ουαλίας. Μια σταλιά είναι ακόμη και τα τρία. Προσέξτε τώρα. Το λογικό είναι, διάδοχος του τωρινού πρίγκιπα Βίλιαμ, όταν και αν γίνει βασιλιάς, να είναι ο γιος του Γεώργιος. Άρα ξανά μανά God Save the King. Εκτός κι αν ο μικρούλης τώρα Γεώργιος, επειδή το συνηθίζουν τα μέλη του βασιλικού οίκου, ερωτευτεί κάποια κοινή θνητή και αποχωρήσει από τη σειρά διαδοχής, οπότε στο παιχνίδι μπαίνει η πριγκίψα Καρλώτα. Εκεί μπορεί να ξανακούσουμε το God Save the Queen, αλλά ως τότε έχουμε πολύ καιρό. Και γιατί όλη αυτή η εισαγωγή, παρακαλώ? Διότι το κορίτσι που θα μας κλέψει σήμερα μια ολάκερη ώρα το έλεγαν Ελισάβετ.

κάτι έκτακτο μας κράτησε μακριά, φίλες και φίλοι, χθες. Εμείς όμως σας τη χρωστούσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν υπήρχε περίπτωση να μην την φέρουμε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Dance Little Lady ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1928 του πολύ μεγάλου συμβόλου, θα έλεγε κανείς, του Βρετανικού Πενταγράμμου αλλά και του θεάτρου μιας άλλης εποχής, του Noel Coward, ο οποίος Noel Coward, φίλες και φίλοι, χρήστηκε υπότης από το ξύφος της ίδιας της Ελισάβετ στο Buckingham Palace στις 3 Φλεβάρι του 1970. Συνδυασμός πραγμάτων τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι όλα είναι British. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι χρήστηκαν υπότες, όπως ο Noel Coward. Θα δούμε βέβαια και ανθρώπους οι οποίοι έβγαλαν μια άρνηση στα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Και βέβαια ένα διαχρονικό, θα έλεγε κανείς, ταξίδι, όπως θα διαπιστώσετε. Η Ελισάβετ γεννήθηκε με κεσαρική τομή την Τετάρτη 21 Απριλίου του 1926 στις 3:20 τα ξημερώματα στο σπίτι των παππούδων της στο Λονδίνο και βαπτίστηκε στις 29 Μαΐου από τον Αρχιεπίσκοπο της Υόρκης Κόσμο Γκόρντον Λάγκ στο παρεκκλήσιο των Ανακτόρων του Buckingham. Εκεί η πριγκίπισσα Ελισάβετ διδάχτηκε ανάγνωση από τη μητέρα της. Μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων η μόρφωσή της περιοριζόταν στην ανάγνωση και τη γραφή. Σχολείο δεν πήγε ποτέ. Ολοκλήρωσε ωστόσο την εκπαίδευσή της με κατοίκον διδασκαλία. Τα μαθήματα, αυτό είναι τύχη ρε φίλε, διαρκούσαν μόνο μια μισή ώρα, από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 11, ενώ το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε υπαίθρια παιχνίδια, χορό και τραγούδι. Βέβαια το Elton John δεν υπήρχε, τον οποίο έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, άλλος ένας ο οποίος έχει χρηστεί από την Ελισάβετ, αλλά είπαμε υπήρχε ο Noel Coward και όχι μόνο αυτός. Παράλληλα η Ελισάβετ μάθαινε γαλλικά και γερμανικά και αυτό δεν άλλαξε ακόμη και όταν πλέον έμαθα ότι είναι η διάδοχος. Διάδοχος, μα δεν ήμουν εγώ. Ναι, δεν ήσουν αλλά έγινες. Τότε λοιπόν βιαστικά έπρεπε να διδαχθεί και το σύνταγμα της χώρας. Και γιατί βιαστικά? Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του παππού της, η Ελισάβετ ήταν η τρίτη στη σειρά διαδοχής πίσω από τον θείο της Εδουάρδο, πρίγκιπα της Ουαλίας, και τον πατέρα της Αλβέρτο, δούκα της Υόρκης. Μολονότι η γέννησή της προκάλεσε δημόσιο ενδιαφέρον, δεν αναμενόταν να γίνει βασίλισσα, καθώς ο θείος της ήταν νέος και πολλοί υπέθεταν ότι θα παντρευόταν και θα αποκτούσε παιδιά. Το 1936, όταν ο παππούς της, ο Γιώργος ο Πέμπτος, πέθανε και ο θείος της τον διαδέχτηκε στο θρόνο ως Εδουάρδος ο Έβδομος, η Ελισάβετ πέρασε στη δεύτερη θέση στη γραμμή διαδοχής, καθώς ο πατέρας της βρισκόταν στην πρώτη. Αργότερα, τον ίδιο χρόνο, ο Εδουάρδος θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί μετά την κρίση που επρόκειτο να ξεσπάσει, και όλα αυτά ύστερα από πρόταση γάμου που έκανε στην διαζευμένη κοινή θλητή Wallis Simpson. Κατά συνέπεια ο πατέρας Ελισάβετ Γεώργιος ο έκτος έγινε βασιλιάς και εκείνη διάδοχος του θρόνου. Αν οι γονείς της αποκτούσαν γιο,
Κάτι που δεν έγινε, η Ελισάβετ θα έχανε την πρώτη θέση της διαδοχής. Δεν την έχασε όμως ποτέ. Μια αδελφή είχε, τη Μαργαρίτα, κατά 4 χρόνια μικρότερη. Όταν ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μια μεγάλη μορφή του κοινοβουλίου, ο Ντάγκλας Χοκ, προτείνει μεταφορά των δύο πριγκιπισσών στον Καναδά, καθότι η γερμανική Luftwaffe σκόρπιζε τον τρόμο στους αγγλικούς εθέρες. Η πρόταση, φίλες και φίλοι, απορρίφθηκε από τη μητέρα της Ελισάβετ, που είπε επί λέξη: «Τα παιδιά δεν φεύγουν χωρίς εμένα. Εγώ δεν φεύγω χωρίς το βασιλιά. Και ο βασιλιάς δεν εγκαταλείπει το λαό του». Πω, Βρετανίος το κόκαλο, ρε φίλε. Στο κάστρο του Windsor, οι μικρές πριγκίπισσες ανέβαζαν έργα παντομίμα στα Χριστούγεννα, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά το έργο της μητέρας τους, η οποία είχε ιδρύσει έναν οργανισμό για τη δημιουργία στρατιωτικών ενδυμασιών. Το 1940, η 14χρονη πλέον Ελισάβετ έκανε την πρώτη της ραδιοφωνική εκφώνηση στο BBC, μέσω του οποίου μίλησε σε άλλα παιδιά τα οποία είχαν απομακρυνθεί από τις πόλεις τους λόγω των γερμανικών βομβαρδισμών. Θα γίνει μέλος του Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση ανικανότητας ή απουσίας του πατέρα της στο εξωτερικό, μπορούσε να αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Το Φλεβάρι του 1945 εντάχθηκε στη Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών ως επίτιμη ανθυπολοχαγός και εκπαιδεύτηκε ως οδηγός και μηχανικός. Εκεί να δείτε πως λέρωσε τα χέρια της. Μέχρι λοχαγός έφτασε, πάντα επίτιμη, και την ημέρα που ανακοινώθηκε η λήξη του πολέμου, χώθηκε γεμάτη χαρά με την αδελφή της ανάμεσα στο πλήθος για να γιορτάσει. Το κορίτσι του επόμενου τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές και θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, εδώ το ακούνε έναν αιώνα και οι Άγγλοι. Εμείς δεν θα το έχουμε ακούσει. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο, κακά τα ψέματα, σαν τη δικιά μας τη Σοφία Βέμπο, συνέδεσε το όνομά της με μια σειρά από τραγούδια τα οποία συντρόφευσαν όχι μόνο τους Βρετανούς στρατιώτες στο μέτωπο, αλλά και όλους όσοι είχαν μείνει στα μετόπισθεν. Είναι η Βέρα Λίν. Το τραγούδι, το We'll Meet Again του 1939, ήταν το τραγούδι το οποίο ξεπροβόδιζε τους Βρετανούς στρατιώτες και έδινε την υπόσχεση να ξανανταμώσουμε κάποια στιγμή. Κρατήστε τον τίτλο, διότι κάποια στιγμή η Ελισάβετ θα τον χρησιμοποιήσει.

σε μια εκπομπή είπαμε, φίλες και φίλοι, τόσο British έστω και ως μουσικό χαλί, δεν επρόκειτο να λείπουν οι Rolling Stones. Έχει τελειώσει πια και ο πόλεμος. Τι άλλο θέλουμε? Και πρέπει να πάμε και σε γάμο. Πρέπει. Διότι ως γνωστόν, οι πριγκίπισσες, πόσο δε μάλλον οι διάδοχοι του θρόνου, καλό είναι να παντρεύονται. Η Ελισάβετ συνάντησε το μελλοντικό σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδας και της Δανίας, μία φορά το 1934 και μία φορά το 1937. Και όταν της το σύστησαν για πρώτη φορά, της είπαν ότι είναι ο τρίτος εξάδελφός σου. Μετά από άλλη μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στο Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο του Dartmouth, η Ελισάβετ, αν και μόλις 13 χρόνων, πήγε και δήλωσε στους δικούς της ότι «έχω ερωτευτεί τον Φίλιππο». Καλό αυτό, αν σκεφτείτε ότι ως επιτοπλίστων τέτοιου είδους γάμοι είναι γάμοι συνοικισίων, κακά τα ψέματα. Τα παιδιά ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν επιστολές, κάτι που συνεχίστηκε για τα επόμενα 7 χρόνια. Ο αραβόνας τους ανακοινώθηκε επίσημα στις 9 Ιουλίου του 1947, αλλά να ξέρετε, εύκολο δεν ήταν. Ο Φίλιππος δεν είχε οικονομική ισχύ. Ήταν γεννημένος σε άλλη χώρα και είχε αδελφές που είχαν παντρευτεί Γερμανούς ευγενείς με ναζιστικές διασυνδέσεις. Αφήστε που ο πατέρας του Φίλιππου, ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδας, είχε κριθεί ένοχος από στρατοδικείο της χώρας μας για ανυπακοή σε διαταγή κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Η γκουβερνάντα της Ελισάβετ, η Μάριον Κρόφορντ, έγραψε στα απομνημονεύματά της: «Μερικοί από τους συμβούλους του βασιλιά δεν τον θεωρούν αρκετά καλό για εκείνη. Ήταν ένας πρίγκιπας χωρίς σπίτι ή βασίλειο. Πέρα από χαρούμενες, εκείνες οι φθινοπορεινές ημέρες πρέπει να ήταν για τη Λίλιμπετ», χαϊδευτικό της Ελισάβετ αυτό, «γεμάτες από αμφιβολίες, γεμάτες από αμηχανίες, αβεβαιότητες, αλλά και λύπες». Η δε μητέρα της Ελισάβετ είχε αναφέρει σε μετέπειτα βιογραφίες της ότι είχε αντιταχθεί σε αυτό το γάμο, αρχικά τουλάχιστον, ενώ είχε δώσει στο Φίλιππο τον τίτλο «Ούνος». Μετέπειτα, όμως, είπε στο βιογράφο Tim Held ότι ο Φίλιππος ήταν ένας Άγγλος gentleman. «Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν βέρες, φίλες και φίλοι», λέει, «ένα λαϊκό άσμα της χώρας μας». Και έτσι ο γάμος έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1947, αφού ο Φίλιππος αποποιήθηκε τους ελληνικούς και δανέζικους τίτλους ευγενίας που κατήχε. Προσιλητίστηκε στον αγγλικανισμό από την Ορθοδοξία. Τέσσερα τέκνα απέκτησαν: τον Κάρολο τον Τρίτο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο. Πάμε σε παλαιούς δανδίδες, φίλες και φίλοι, που τριγυρνούσαν στους δρόμους του Λονδίνου με τα φουλάρια τους και τα μαύρα δερμάτινά τους, ενίοτε και καφέ, τις μπότες τους, μεγάλες μορφές. Οι πατριάρχες, θα έλεγε κανείς, του βρετανικού ροκ. Οι Who. Τους ακούμε στο My Generation του 1965 και προσέξτε, ο Roger Daltrey κάποια στιγμή έγινε και αυτός υπότης. Απλά τον έχρισε ο Βίλιαμ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ. Απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση στις 8.

102 FM της ΕΡ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή του θεσμού της μοναρχίας, στη μεγαλύτερη, την Ελισάβετ. It's only a saying. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα μας και σήμερα, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Παναγιώτα, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, ο οποίος πιστός στις επάλξεις της Ολυμπιακής οικογένειας παρακολουθεί αυτήν την ώρα τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Άντε Άκη μου, λίγο ακόμα να μπει η ομάδα στον τελικό. Την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο και στη Μαρία, αγωνία και ο Κωνσταντίνος, στον φίλο μας τον Στέλιο, στην Πατρίτσια, στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία.

Κατά τη διάρκεια του 1951 η υγεία του Γεωργίου είχε επιδεινωθεί και η Ελισάβετ συχνά τον αντικαθιστούσε σε δημόσιες εκδηλώσεις. Όταν εκείνη περιόδευσε στον Καναδά και έπειτα επισκέφθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 1951, ο ιδιωτικός γραμματέας της Μάρτιν Τσάρτρις έφερε μαζί του μια πρόχειρη διακήρυξη ανόδου στο θρόνο της Ελισάβετ σε περίπτωση που ο βασιλιάς πέθαινε ενώ εκείνη βρισκόταν σε περιοδεία. Στις αρχές του 1952 η Ελισάβετ και ο Φίλιππος σχεδίαζαν περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ βρίσκονταν ακόμη στην Κένια. Στις 6 Φλεβάρι του 1952 και ενώ ήταν ακόμη στην Κένια διαδόθηκε η είδηση για το θάνατο του βασιλιά. Ο Φίλιππος ήταν αυτός που μετέφερε τα νέα στην νέα βασίλισσα. Ο Μάρτιν Τσάρτρις τη ζήτησε να επιλέξει όνομα για τη βασιλεία της, εκείνη όμως επέλεξε να κρατήσει το Ελισάβετ. Λίγο αργότερα ανακηρύχθηκε βασίλισσα, ενώ πλέον η επίσημη κατοικία της θα ήταν τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Φίλες και φίλοι, μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά την πορεία της. I blew up your body. Ο Τσόρτσιλ της έλεγε στην εθρόνησή σου να μην φέρεις κάμερες, όμως εκείνη έφερε. Και ο λόγος ήταν απλός. Είχε καταλάβει ότι ο κόσμος άλλαζε με κεκτημένη ταχύτητα και έτσι η Ελισάβετ σκέφτηκε πως για να σώσεις αυτόν τον κόσμο έπρεπε να τον δείξεις στον κόσμο. Και τον έδειξε. Η βασιλεία της ταυτίστηκε με τη συρρήκνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και τη γέννηση της Κοινοπολιτείας, την οποία η ίδια υπερασπίστηκε με πάθος απέναντι σε συντηρητικούς κύκλους. Κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων της στο θρόνο συνεργάστηκε με 15 πρωθυπουργούς, από τον Πατρικό προς αυτήν Τσόρτσιλ μέχρι τον Χάρολντ Ουίλσον που την έβλεπε ως ισότιμη συνομιλήτρια και από την νεοφιλελεύθερη Μάργαρετ Θάτσερ την οποία δεν έδειξε να τη χωνεύει μέχρι τον Τόνι Μπλερ. Η πορεία όμως είχε και σκιές, μια από τις μεγαλύτερες η Κύπρος. Εκεί όπου χαμόγελο δεν είδε ποτέ από τους κατοίκους πλην εκείνο των επισήμων στις επισκέψεις της. Η αιτία της αντίδρασης, οι απαγχωνισμοί των αγωνιστών της ΕΟΚΑ το 1957. Οι απόψεις, φίλες και φίλοι, ακόμη διείστανται για το κατά πόσο η Ελισάβετ είχε την νομική ισχύ και την ευκαιρία να δώσει χάρη στον 17χρονο τότε Ευαγόρα Παλικαρίδη και τους άλλους 8 συναγωνιστές του που πάλευαν για την ανεξαρτησία της νήσου απέναντι στην Βρετανική αποικιοκρατία. Δεν το έκανε. Και ο ανήλικος Παλικαρίδης μαζί με τους συντρόφους του οδηγήθηκαν στην Κρεμάλα. Το 1966 θα έρθει μια άλλη σκιά, η κατολίσθηση στο ορυχείο του Άμπερφαν στην Ουαλία, που στήχησε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, έφερε στο δημόσιο διάλογο τη συναισθηματική απόστασή της από το λαό. Η απόφασή της να περιμένει 8 μέρες πριν επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας εκλήφθηκε ως ψυχρότητα και αποστασιοποίηση. Δεκαετίες αργότερα, πρώην γραφειοκράτες του παλατιού επιβεβαίωναν πως η βασίλισσα μετάνιωνε για χρόνια για εκείνο το λάθος. Βέβαια, η πραγματική δοκιμασία για το θέμα ήρθε τη δεκαετία του 90. Μάλιστα, η ίδια η Ελισάβετ χαρακτήρισε το 1992 ως Άνους Χορίμπιλης, φρικτό έτος δηλαδή, σε ομιλία της το Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης. Το διαζύγιο του Καρόλου από την Ταϊάννα, αλλά και εκείνα της πριγκίπισσας Άννας και του πρίγκιπα Άντριου, ήταν μόνο μερικές από τις ενδοοικογενειακές κρίσεις, τις οποίες η βασίλισσα διαχειρίστηκε χωρίς να απομυθοποιήσει το στέμα. Ο κίτρινος τύπος, που στην Αγγλία είναι θεσμός, έκανε πάρτι και η βασιλική οικογένεια είδε την εικόνα που τόσο η Ελισάβετ προστάτευε να πληγώνονται. Τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα με το θάνατο της Νταϊάννα στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα του Παρισιού στις 31 Αυγούστου του 1997. Η Βρετανική κοινωνία, βυθισμένη σε ένα πρωτοφανές πάνδημο πένθος, απαιτούσε από την Ελισάβετ να εκφράσει δημόσια τον πόνο της. Ναι, ο Θεός σώζει τη βασίλισσα κατά τον παλαιό εθνικό ύμνο «God Save the Queen». Κάποιοι όμως είχαν εντελώς αντίθετη άποψη, τόσο στο κατά πόσο ο Θεός τη σώζει, όσο και κατά πόσο χρειαζόταν μια βασίλισσα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ποιοι ήταν αυτοί? Οι θρυλικοί Sex Pistols, που γράφουν το δικό τους God Save the Queen το 1977.

μια παλιά ηχογράφηση ξεκινάει το τραγούδι που έχουμε συντροφιά, φίλες και φίλοι, ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο. Το τραγούδι των Smiths, The Queen is Dead. Της ίδιας παρέας και οι Smith, φίλες και φίλοι, με τους Sex Pistols. Είχαν πολλούς και συγκεκριμένους λόγους για τον οποίο δεν αγαπούσαν τη βασίλισσα τα παιδιά εκείνα. Μια ολάκερη κοινωνία λοιπόν, βυθισμένη στο πένθος, απαιτεί από την Ελισάβετ να εκφραστεί δημοσίως. Η Ελισάβετ όμως είναι μια παλιά στον κόσμο της μοναρχίας και παραμένει πιστή στο δόγμα εκείνων των παλαιών γενεών που επέβαλε στοικότητα και κρυφά δάκρυα. Έτσι λοιπόν παρέμεινε οχυρωμένη στον πύργο της, το Balmoral της Σκωτίας, εστιάζοντας στην προστασία των εγγονών της, του Βίλιαμ και του Χάρη. Τότε αναγκάστηκε ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ να μεταβεί ως εκεί για να την πείσει. Ταυτόχρονα βέβαια με την κατακραυγή των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν με τον τίτλο «Where is our Queen?» Που είναι η βασίλισσά μας δηλαδή. Και έτσι επέστρεψε στο Λονδίνο. Ουσιαστικά χρειάστηκαν 10 ημέρες και η πίεση του Τόνι Μπλερ προκειμένου η βασίλισσα να απευθύνει διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό που θρηνούσε την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Κατάφερε να σώσει την παρτίδα με εκείνη την θρυλική υπόκλησή της μπροστά στο φέρετρο της Νταϊάννα σε συνδυασμό με ένα τηλεοπτικό διάγγελμα στο οποίο μίλησε ως βασίλισσα αλλά και ως γιαγιά. Εκείνο που σύμφωνα με πολλούς αναλυτές έκανε την Ελισάβετ μοναδική στην παγκόσμια ιστορία ήταν η επικοινωνιακή της ιδιοφία, η οποία, όπως είδαμε μέχρι τώρα, βασιζόταν στη σιωπή. Παρότι έμεινε για 70 χρόνια στο θρόνο, δεν παραχώρησε ποτέ ούτε μία τηλεοπτική συνέντευξη. Ούτε μία. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι ψήφιζε. Τι πίστευε για το Brexit. Όταν κάποια στιγμή μπήκαν τα διλήμματα στο βρετανικό λαό. Ή πώς έκρινε την πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Μπορεί βέβαια να μην έλεγε πολλά με το στόμα, όμως ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τη σημειολογία παραμένει μνημειώδης. Ακόμα και η περίφημη γκαρνταρόμπα της δεν υπαγορευόταν μόνο από τη μόδα αλλά και από το καθήκον. Και μιας και αναφερθήκαμε στην γκαρνταρόμπα της, αν κάποιος επισκεφθεί την Μεγάλη Βρετανία μπορεί να δει την έκθεση Her Life in Style, η οποία φιλοξενείται στο Buckingham Palace επ' ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη γέννησή της. Αν το καλοσκεφτείτε, αν η Ελισάβετ ζούσε ακόμη, θα γινόταν φέτος 100 χρόνων, ε! Αν φορέσω μπες, δεν θα ξέρει κανείς ποια είμαι, είχε πει. Πα, μεγαλειώδες. Τα χρώματα νέων, τα ασορτή καπέλα, η μαύρη τσάντα της Loner London και τα μαύρα παπούτσια της Anello & Davide έγιναν στολή εργασίας. Κάποιοι λένε πως έγιναν η πανοπλία της. Ήταν ένας μυστικός κώδικας εκείνη η τσάντα. Δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ. Και μάλιστα ήταν ένας μυστικός κώδικας για το προσωπικό της. Προσέξτε. Αν για παράδειγμα την τοποθετούσε πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, σήμαινε ότι αυτό το γεύμα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα επόμενα 5 λεπτά.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Ελισάβετ, η μακροβιότερη στη Βρετανική ιστορία, θα ζήσει την αναγέννηση της δημοτικότητάς της. Από αυστηρή και σιδερένια μονάρχης όπως κυριαρχούσε, θα γίνει η αγαπημένη γιαγιά ενός έθνους. Και από χιούμορ το έβγαλε, πίνοντας τσάι με τον Αρκούδο Πάντικτον στο πλατινένιο Ιωβιλέο, αλλά και πέφτοντας εντός εισαγωγικών αυτό με αλεξίπτωτο αγκαλιά με το θηλυκό James Bond στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Οκ, κασκαντέρ έβαλαν οι Άγγλοι, σιγά μην πέταγαν τη Βασίλισσα από αεροπλάνο, αλλά και κατά ψέματα εκείνη έδωσε τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Το 2012 όμως ήταν η χρονιά του πιο μεγάλου στοιχήματος της ιστορίας της. Συμπληρωνόταν 60 χρόνια από την ενθρόνησή της. Και άπαντες η πιστή του θέματος περίμενα τις εκδηλώσεις του Ιωβιλέου που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν επισκέψεις της Βασίλισσας σε όλα της τα εδάφη. Προσέξτε, εγώ μπορώ να φανταστώ την έκφραση της Ελισάβετ όταν ο υπεύθυνος των εκδηλώσεων της έφερε μπρος τα μάτια της το χάρτη των επισκέψεων. Κυρίως μπορώ να φανταστώ την έκφρασή της όταν είδε μέσα στις πρωτεύουσες και την εξής πόλη: Belfast. Σαν πόσα χάπια λέτε να πήρε, σαν σκέφτηκε πως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βορείου Ιρλανδίας ήταν πλέον ο Μάρτιν Μαγκίνες, ο πιο σκληροτράχυλος αντάρτης του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, επικεφαλής της δολοφονίας του εξαδέλφου της Λόρδου Λούις Μαουντμπάντον πριν από πάρα πολλά χρόνια. Για δεκαετίες βασιλιάς ή βασίλισσα δεν πατούσε το πόδι στο πράσινο νησί, το οποίο κάποτε ο Κρόμγουελ είχε κάψει από τη μια άκρη ως την άλλη. Κι όμως, στις 27 Ιουνίου του 2012 η Ελισάβετ τόλμησε να πάει. Τόλμησε να σφίξει το χέρι του Μάρτιν Μαγκίνες για να συνυπάρξει για λίγη ώρα μαζί του σε μια συνάντηση κατά την οποία δεν μάθαμε ακόμη τι υπόθηκε. Περήφανος ως το τέλος ο Ντέιβιντ Μπάουι, ένας άνθρωπος αρχών, αρνήθηκε τις προτάσεις που του έγιναν προκειμένου να υποκληθεί μπροστά στη Βασίλισσα και να χρηστεί υπό της. Πάνω απ' όλα, άλλο ένα, ενδεχομένως το μεγαλύτερο βρετανικό σύμβολο σε ό,τι αφορά τη μουσική. Θα τον απολαύσουμε σε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα του 1983. Let's Dance.

Έχουν ένα θέμα οι Άγγλοι. Συχνά ονειρεύονται τη βασίλισσά τους. Δεν ξέρω αν είναι εφιάλτης ή όχι. Όπως επίσης ονειρεύονται και πάρα πολύ συχνά ότι τρέχουν γυμνοί στα πάρκα. Και κάποια στιγμή κορονοϊός. Εδώ σε θέλω, my queen. Δεν φοβήθηκε. Βγαίνει στις κάμερες και λέει εκείνο το We'll meet again. Το τραγούδι, θυμάστε τον τίτλο. Με το που ουσιαστικά τι έκανε. Συνέδεσε το χθες με το σήμερα, φροντίζοντας να υπενθυμίσει σε έναν ολάκερο λαό που έχει αποδείξει πόσο ανθεκτικός είναι, το πόσο ανθεκτικός είναι. Αλλά ο θάνατος του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου, τον Απρίλιο του 2021, απέδειξε αυτό που πάντα γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, και το έχουμε δει πολλάκις από εδώ πέρα. Ο έρος μπορεί να σε μετατρέψει σε κάτι αδύναμο, ειδικά αν τον χάσεις για πάντα. Το τέλος της γράφτηκε ξαφνικά για τον κόσμο που είχε πιστέψει πως The Queen ενσάρκωνε ένα σύμβολο που θα υπήρχε για πάντα. Το εύκολο είναι να πεις πως έφυγε γαλήνια στις 8 Σεπτέμβρη του 22 στο κάστρο του Balmoral στη Σκωτία. Αλλά μόνο αυτός που φεύγει ξέρει πως φεύγει. Ο θάνατός της έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της επιχείρησης Bridge of London, δηλαδή τη διαδοχή της. Στα 96 της, με το αντίο, η Ελισάβετ σφράγιζε το κλείσιμο της πόρτας του 20ου αιώνα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το This is my life. Αυτή είναι η ζωή μου, του 1968, με την υπέροχη Shirley Bassey.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν πριν από λίγο αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισας, με το συνολικό εμβανδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνευρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίαση για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του συνεδριακού κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγματα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, μιλώντας για βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουγάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να σε επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον ενταπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τα διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στο Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελόβησταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλευσή ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θυρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις σαλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
3: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 22 Μαΐου και είμαστε στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 με τον εορτάζοντα χθες Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην συντεχνική, να πω, συντεχνική επιμέλεια, λοιπόν. Και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός στο πρώτο βήμα για το Final Four της EuroLeague ποδοπάτησε την Φενέρβαξε 79-61, την έπνιξε με την άμυνά του στην ουσία. Έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα αυτό που χρειαζότανε και σχετικά άνετα στο τέλος, χωρίς να ανησυχήσει. Αύριο περιμένει να αντιμετωπίσει τον νικητή του επόμενου αγώνα που γίνεται στις 9 και είναι Real Valencia. Θα δούμε λοιπόν, δεν θα έχει μικρό τελικό φέτος η EuroLeague. Όποιος νικήσει από τους δύο θα βρεθεί στο τελικό μαζί με τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ. Και όπως έλεγε και ο Ευθύμης Κουμουρτζόγλου σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Δημήτρη Κουγιουντζόπουλο, ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει αυτή την κούπα μόνο από δικό του λάθος και από κανέναν άλλον, γιατί θεωρεί ότι είναι το μεγάλο φαβορί και έχει τόση πληρότητα σε όλες τις θέσεις που δεν μπορεί να απειληθεί από καμία άλλη ομάδα. Θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής. Περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228, 693-0-078-228. Κωνσταντίνος Μανουσάκης περιμένει με πονηριά στο βλέμμα για κάτι. Πες το, ακούμε. Τε, περιμένεις με για κάτι εκεί? Είσαι έτοιμος για κάτι?

με μια μέρα καθυστέρησε επειδή έλειπε, κατάλαβες. Οπότε και μόνο που σε λένε Κώστα, πεθαίνω, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, και μείνετε μαζί μας, ως τις 10 θα είμαστε εδώ.

Ο καιρός τρελάθηκε, έλεγε νωρίτερα η Τόνια Σουφλέρη στην εκπομπή εδώ στον 102. Άκου να δεις. Και για να επιβεβαιωθεί απόλυτα, πριν από 2 ώρες έρχνε καρέκλες εκεί στα Μάλγαρα, στην περιοχή των Μάλγαρων. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που το αποδεικνύουν. Οι οδηγοί κινούνταν με δυσκολία και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Γενικά υπάρχει μια συννεφιά και γενικά και το Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν θα είναι καλός. Μέχρι τη Δευτέρα θα μας απασχολήσει ο καιρός με βροχές, συννεφιές, καταιγίδες, κυρίως γύρω-γύρω αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Επίσης, πριν από λίγο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ αναβάλλεται. Η ανακοίνωση γράφει ότι λόγω των προβλεπόμενων επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων η προγραμματισμένη συναυλία για την Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Δάσους με τίτλο «Η ζωή μου άλλος αναβάλλεται», η διεξαγωγή της μετατίθεται σε νέα ημερομηνία και διαφορετικό χώρο. Θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης. Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια συνεχίζουν να ισχύουν και οι κάτοχοί τους θα μπαίνουν κανονικά στο χώρο της συναυλίας. Επίσης, επειδή μπορεί να θέλετε Σαββατοκύριακο έρχεται να κάνετε καμιά βόλτα, έχετε το νου σας ότι αν πάτε προς δυτικά, την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης έδεσας από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το ύψος του κόμβου της Γέφυρας έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Και για τα φορτηγά και για τα μικρά αυτοκίνητα, απλώς όσον αφορά τις ρυθμίσεις, από αλλού θα βγαίνουν τα φορτηγά και από αλλού τα αυτοκίνητα και αλλού θα εισέρχονται και πάλι στο δρόμο. Θα υπάρχουν εκεί τροχονόμοι και σήματα που θα σας καθοδηγούν. Έχετε το νου σας και γι' αυτό, γιατί αν βρέχει μπορεί να έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις.

0: της όλα τα περασμένα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Παρασκευάρα λοιπόν σήμερα, και όσοι δεν είστε έξω για ποτό, για φαγητό, για βόλτες, έστω και με αυτόν τον καιρό, τον άστατο, η Παρασκευή επιβάλλεται να πάτε για βόλτες, πρέπει ή μάλλον επιβάλλεται να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 693-078-228, 693-078-228, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, μήνυμα, καταγγελίες, εδώ θα το μεταδώσουμε. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ, απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ακτιβιστές του στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δημοσιολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 εναντί της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πανόραμα. Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη. Και έξω ξανάρχισε να βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, αν στη Μυτιλίνη έχει ήλιο θα την προτιμήσουμε. Εδώ ξανάρχισε να βρέχει. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε κάτι να κάνετε το Σαββατοκύριακο και αναρωτιέστε τι, θα σας πούμε εμείς. Πηγαίνετε στα Ινωπία. Είναι 23 και 24 Μαΐου. Περιμένουν τα Ινωπία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανοιχτές πόρτες», θα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι στους δρόμους της κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Δράμα, Ιωάννινα, Καστοριά, Ήπειρος, όπου θέλετε και είστε κοντά μπορείτε να πάτε να απολαύσετε κρασιά, γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις σε κελάρια, δοκιμές νέων ποικιλιών, δρόμενα που αφορούν το κρασί ή και που δεν το αφορούν, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού, να σας ξεναγήσουν σε διάφορες περιοχές εκεί, γιατί τα αμπέλια συνήθως είναι σε κάτι απίστευτα σημεία που μπορείς να δεις όλη την περιοχή την οποία πας, δίπλα σε λίμνες ή σε βουνά. Και επίσης να πάρετε και μέρος σε ένα διαγωνισμό που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ινωπιών Βόρειας Ελλάδας, διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε το μάι στο ποτήρι και έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί στους 5 πρώτους νικητές». Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν και να δημοσιεύσουν υλικό στο Instagram, στο Facebook, παντού, κατά την επίσκεψή τους στα Ινωπία, στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θα υπάρχει και κλήρωση δώρων κρασιών σε 29 τυχερούς. Πηγαίνετε, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες. Από τις 11 και μετά τα Ινωπία θα είναι όλα ανοιχτά. Να τα απολαύσετε, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού και γιατί όχι να αρχίσετε να μιλήσετε και σε αυτόν. Έλληνες παραγωγοί τα φτιάχνουν. Στην Ελλάδα γίνονται ελληνικό προϊόν που και εξάγεται. Γιατί όχι να στηρίξουμε και αυτόν τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία. Επιτέλους Παρασκευή. Καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Και όταν σκέφτομαι τι έχω να κάνω το Σαββατοκύριακο, λέω πότε θα έρθει Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία, για το μήνυμα και για την ακρόαση στο 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, από την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου, Μετρό Θεσσαλονίκης, τέλος. Θα το αποχαιρετήσουμε για άλλη μια φορά και θα το στερηθούμε έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου, αν μετράω σωστά είναι 22 μέρες αυτές. Επί 22 μέρες λοιπόν η μία και μοναδική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα λειτουργεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να συνδεθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς στο δίκτυο που υπάρχει και εξυπηρετεί τους κατοίκους της πόλης. Για να μην έχουμε προβλήματα ή μάλλον για να έχουμε λιγότερα, γιατί όσα λεωφορεία και να μπουν δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που εξυπηρετεί το μετρό, λειτουργεί και πάλι η Mi Express γραμμή Mi 1, που είχε λειτουργήσει και στην προηγούμενη διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα ξεκινά από Νέα Ελβετία και θα πηγαίνει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο νοητό άξονα που είχε και το μετρό. Δεν θα περνά όμως από Δελφόν, θα περνά από την Κωνσταντίνου Γαραμαλή και την Εγνατία, μόνο μια ευθεία δηλαδή θα κάνει, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους μπορεί από τους επιβάτες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα το μετρό. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία και θα υπολογίζεται ότι η μέση συχνότητα διέλευσης θα είναι τα 7 λεπτά από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε μέρα. Ελπίζουμε να κάνετε υπομονή και να τα καταφέρετε. 22 μέρες είναι αυτές θα περάσουν. Επίσης θα ενισχυθούν και τα δρομολόγια, με πρόσθετα δρομολόγια και οι γραμμές 3 που πάει η ΚΕΑ στο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια, όλες δηλαδή που πηγαίνουν έρχονται περίπου πάνω κάτω στη διαδρομή του μετρό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, ας ελπίσουμε ότι τα αυτοκίνητα δεν θα αυξηθούν, αυτό είναι το ζητούμενο στο κέντρο της πόλης, και όταν με το καλό επανέλθει το μετρό, ας δούμε πότε θα έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δώδεκα έδειχνεν η ώρα, μεσονύχτη όπως και τώρα, κι ήμουν βυθισμένος ώρα σε βιβλία αλωτινά. Όχι, δεν θα σας μάθουμε ποίηση σε αυτή την εκπομπή, ούτε θα αρχίσουμε να απαγγέλουμε κατά πώς έκανε ο ποιητής φανφάρα στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Αλλά είναι μια καλή αφορμή η στίχη από το «Κοράκι» του Edgar Allan Poe για αυτό που βίωσαν οι περαστικοί σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ιασονίδου και Εγνατίας. Τρεις άνθρωποι περνώντας από εκεί και χωρίς να το έχουν καταλάβει, άρχισαν να δέχονται, να έχουν καταλάβει τον λόγο, άρχισαν να δέχονται επίθεση από δύο κουρούνες. Τους χτύπησαν με το ράμφος στο κεφάλι και κλήθηκε ο ιδρυτής της ομάδας διάσωσης και υπεράσπισης άγριας ζωής Τέλειος Γερονιμάκης για να δει τι συμβαίνει. Και τα τρία άτομα τραυματίστηκαν, όπως είπε, ελαφρά στο κεφάλι και πήγαν στο... χρειάστηκε να δεχθούν τις πρώτες βοήθησες. Δέχτηκαν τις επιθέσεις από τα πτηνά, αφού πρώτα ειδοποίησαν την αστυνομία, αφού μετά ειδοποίησαν την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα δύο αυτά πτηνά προσπαθούσαν να υπερασπιστούν ένα νεοσό που ήταν εκεί κοντά στη φωλιά και θεώρησαν ότι όσοι περνούσαν από δίπλα είχαν σκοπό να επιτεθούν στο μωρό. Ο κύριος Γερονιμάκης εξήγησε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα συχνές την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών, καθώς οι γονείς λειτουργούν έντονα προστατευτικά απέναντι στους νεοσούς. Ειδικά οι κουρούνες, λέει, ότι είναι εξαιρετικά προστατευτικές με τα μικρά τους, και όταν ένας νεοσός βρεθεί στο έδαφος, οι γονείς αντιλαμβάνονται οποιονδήποτε πλησιάζει ως πιθανή απειλή και αντιδρούν αμυντικά, επιχειρώντας να τον απομακρύνουν. Εξού και οι επιθέσεις στους περαστικούς. Θεώρησαν ως απειλή όποιον πλησίαζε εκεί και τους επιτέθηκαν, στέλνοντας τρία άτομα στις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η ανησυχία που είχαν οι γαλάτες, μη τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, ούτε εμείς που νομίζαμε ότι θα μας πέσει καμιά κουτσουλιά ή άντε κανένα σοβάς από κανένα μπαλκόνι. Τώρα έχουμε να ανησυχούμε και για τους κουρούνες.

Καλησπέρα στην Έφη που μας λέει ότι είναι συντονισμένη σταθερά και εμείς και τα πέτ μας και τα πέτ τους. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τη γάτα της και δίπλα με το παιχνίδι της γάτας που είναι ένα ζωάκι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτοψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Τη συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα στο εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και ανεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλεύση ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέβησαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάβαση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ακτιβιστές του Στολίσκου και με βοήθεια για τη Γάζα, που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια, υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Το Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30.
0: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό.
2: εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Στη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να δουλεύουμε, αλλά ακούγοντας η δουλειά γίνεται πιο υποφερτή. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει ένα βίντεο ανεβαίνοντας στο Πήλιο και νύχτα ο Βόλος απέναντι φωτισμένος μαζί με την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για το κουράγιο που μας δίνετε. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο 693-078-228 και σε πείσμα του καιρού που δεν λέει να πιστέψει ότι είναι Μάιος. Εμείς θα σας πάμε σε καλοκαίρι και στη μάχη της ξαπλώστρας που ξεκινά, τουλάχιστον όσον αφορά τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σεζόν φέτος θα πάει πιο αργά, αφού υπολόγιζαν οι καταστηματάρχες ότι αυτή περίπου θα ήταν η περίοδος που θα ξεκινούσε η κίνηση, αλλά λόγω του καιρού δεν έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, από πέρσι το έχουμε δει σε πολύ έντονο βαθμό, οπότε θα το δούμε και φέτος να υπάρχουν οι κρατήσεις και η ελάχιστη κατανάλωση για μια ξαπλώστρα σε beach bar δίπλα στη θάλασσα. Οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως την περιοχή και το beach bar, δηλαδή μπορεί να βρεις κάποιο που να χρεώνει μόνο ό,τι πάρεις και να παραχωρεί δωρεάν την ξαπλώστρα και την ομπρέλα. Υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να πληρώσεις μέχρι και 120 ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα και ομπρέλα, εντάξει, σε προνομιακή θέση μπροστά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, ότι λένε ότι αν πέρσι ένα σετ ξαπλώστρες άγγιζε τα 50 με 60 ευρώ μέση τιμή σε καλά εντός εισαγωγικών beach bar της Χαλκιδικής, φέτος θα φτάσει τα 70 με 80 ευρώ, λέει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσό μπορεί να το πληρώσει κάποιος για να πάει να κάνει μια βουτιά μία ημέρα. Την ίδια στιγμή στην γειτονική Περαιά, που υπάρχουν πολλά καταστήματα όπως λέει ο πρόεδρος, που δεν χρεώνουν τίποτα περισσότερο παρά την κατανάλωση και έχει αρχίσει ήδη να έρχεται κόσμος από Βαλκάνια κυρίως για να κάνουν τις πρώτες βουτιές, υπάρχει κίνηση, έστω και υποτονική, ακόμα και για αυτή την εποχή. Το θέμα είναι πάντως ότι με τα καύσιμα στο Θεό και με ένα φουλάρισμα να κάνει κάνα κατοστάρικο περίπου, η Περαία μια χαρά ιδανικός προορισμός ακούγεται, γιατί για να πας Χαλκιδική και να γυρίσεις σε μια μέρα με μποτιλιάρισμα, φουλάρισμα και με πληρωμή σε σετ ξαπλώστρες, δύσκολο.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και επειδή είμαστε πια σε καλοκαιρινή διάθεση και δεν πάει να βρέχει έξω, θα σας πάμε στο ελληνικό νησί που είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων μυστικών καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης. Σύμφωνα με αφιέρωμα γερμανικής ιστοσελίδας, αυτή είναι η Δονούσα, τις Μικρές Κυκλάδες, και είναι προορισμός που εξακολουθεί να διατηρεί τη γνησιότητά του και να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες διακοπών χωρίς συνθήκες υπερτουρισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δονούσα διατηρεί τον αναλύωτο κυκλαδίτικο χαρακτήρα, ηρεμία, ανεπιτίδευτη ομορφιά, γαλαζοπράσινα νερά και ανεξερεύνητες παραλίες, γραφικά μονοπάτια και αργό ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Αν δηλαδή είναι αυτά που θα θέλατε να απολαύσετε, η Δονούσα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Το κακό με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι από εδώ δεν υπάρχει πλοίο για την ώρα που να πηγαίνει στη Δονούσα. Θαρώ. Εκτός από τη Δονούσα, στις 5 πρώτες θέσεις είναι στην πρώτη το Βαλντοβίνιο της Ισπανίας, στη δεύτερη το Πουι Εβενιούκ της Γαλλίας, η Μπρισιέλα της Ιταλίας και η ιστορική πόλη Τομάρ της Πορτογαλίας. Δεν ξέρω ούτε ένα. Λογικό είναι, αφού είναι μυστικοί οι προορισμοί, πότε τους ξέρουμε.

και ρε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ήρεμων διακοπών συνέχεια και υπάρχει μια έρευνα όσον αφορά τα ελληνικά νησιά. Πού να πάτε, 5 προορισμοί για να περάσετε ήρεμες διακοπές, χωρίς πατήσεις με πατώσε, χωρίς δαμπαντούμπα, χωρίς πολύ κόσμο και να ξεκουραστείτε πραγματικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτοί οι προορισμοί για τέτοιες διακοπές είναι η Κύθνος, ένα νησί που πολλοί προσπερνάν για να πάνε κάπου πιο γνωστά, και αυτό είναι το δυνατό χαρτί της. Είναι η Σίκινος, που είναι μικρή, αυθεντική, σχεδόν θεραπευτική όπως περιγράφεται. Η Σάμος, που συνδυάζει κατά πράσινα τοπία, όμορφες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς χωρίς να νιώθεις αποκομμένος. Η Κέα είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες για να νιώσεις ότι ξέφυγες από όλα. Και τέλος η Σκύρος είναι από τα νησιά που κρατούν ακόμη το χαρακτήρα της ανέπαφο, χωρίς να προσπαθεί να γίνει της μόδας, με όμορφες παραλίες και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πάντως, όπως μας λέει ο Ντάνος Κουτσουμπέλης, αφήστε τους κρυφούς φοβερούς προορισμούς και ελάτε στην Καβάλα, υπέροχες παραλίες. Όσον αφορά για χαλαρούς προορισμούς, προτείνει την Ικαρία, στην οποία πέρασε χαλαρά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Ντάνο και για τις προτάσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους κατέθεσαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακτιβιστές του Στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 έναντι της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές που δεν ήρθαν ακόμη. Ωραία, γιατί η αναμονή είναι πολύ ευχάριστη, ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις κάτι προγραμματισμένο στο μέλλον που σε περιμένει. Λοιπόν, ο Βρετανός αλπινιστής Kendall Cool ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του Everest και αυτό δεν λέει κάτι από τη στιγμή που την κορυφή του Everest την έχουν ανέβει περίπου 7.650 διαφορετικά άτομα. Λέει όμως ότι είναι η 20η φορά που έφτασε στην κορυφή του Everest, την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ για περισσότερες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του Everest. Από την έναρξη της αιρινής αναρχιδικής περίοδου, Απρίλιος έως Ιούνιος, περισσότεροι από 600 ορειβάτες έχουν φτάσει ως εκεί, στην κορυφή του κόσμου, 8.849 μέτρα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι απέναντι να πάρουμε καφέ, ας πούμε, και αυτός έχει ανέβει 20 φορές μέχρι το κορυφή του κόσμου. Πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή των Ιμαλαΐων το 2004 και από τότε το επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε χρόνο. Είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα στη διάρκεια ορειβασίας το 1996 και πίστευε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά χωρίς βοήθεια, αφού είχε κατάγματα και στις δύο φτέρνες, αλλά τελικά τα κατάφερε και μάλιστα σε μια συνέντευξή του το 2022 δήλωσε ότι το ρεκόρ που είχε εκείνη τη χρονιά δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με τα επιτεύγματα των Νεπαλέζων ορειβατών. Τι εννοεί? Τουλάχιστον 7 από τους Νεπαλέζους ορειβάτες έχουν κατακτήσει την κορυφή του κόσμου περισσότερες από 20 φορές. Ο δε Νεπαλέζος αλπινιστής Κάμι Ρίτα Σέρπα, 56 ετών παρακαλώ, με το παρατσούκλι ο άνθρωπος του Everest, έχει φτάσει στην κορυφή 32 φορές, τελευταία στις 17 Μαΐου, τώρα καταρρύπτοντας το προηγούμενο δικό του ρεκόρ. Τι να πούμε, τίποτα. Μη μιλάς καθόλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πωλείται η κόλαση και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας. Μόλις 500.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και παράξενα τουριστικά αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδιοκτήτης της, που έχει φτάσει τα 80, αποφάσισε ότι πρέπει να βγει στη σύνταξη και αποφάσισε να την πουλήσει. Πρόκειται για την Κωμόπολη Χέλ στο Μίσιγκαν, γνωστή για τη σατυρική και διαβολική της θεματολογία, η οποία βγαίνει προς πώληση στην τιμή των 539.000 ευρώ. Είναι σε 7 στρέμματα η ιδιοκτησία και έχει διάφορα αξιοθέατα, όπως το παγωτατζίδικο The Crematory, γήπεδο mini golf με θέμα το διάβολο και παρεκκλήσει που προσελκύει επισκέπτες από όλη τη χώρα. Ο ιδιοκτήτης το διαχειρίζεται το 1998, λέει ότι είναι πάρα πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά ο ίδιος πια δεν μπορεί να τη δουλέψει. Στο παρεκκλήσι μάλιστα λέει ότι γίνονται και γάμοι και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής της περίεργης πόλης αναφέρεται πως ένας γάμος που ξεκινά στην κόλαση δεν έχει που άλλο να πάει παρά μόνο προς τα πάνω. Εδώ και σχεδόν 2 αιώνες λειτουργεί η Κωμόπολη αυτή με την ονομασία Κόλαση και μάλιστα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Αμερικής, ειδικά τους χειμερινούς μήνες που οι επισκέπτες λένε ότι παγώνει κυριολεκτικά η Κόλαση. Στην περιοχή λειτουργεί και σαλούν με εστιατόριο που φιλοξενεί ζωντανές εμφανίσεις. Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της πολιτείας χαρακτηρίζει την πόλη ως έναν ιδιόρυθμο προορισμό που ξεχωρίζει για το διαβολικό του χιούμορ και τα αξιοθέατά του, προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να μπορούν να πούν ότι πήγαν στην κόλαση και γύρισαν και μάλιστα ζωντανοί.

Λοιπόν, στις 16 Ιουλίου αναμένεται να βγει στις αίθουσες η πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, με μέρος των γυρισμάτων να έχει γίνει και στην Ελλάδα, στην Μεσσηνία, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον έχει ο Ματ Ντέιμον και να είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στα γυρίσματα που έγιναν στη Μεσσηνία. Η ταινία αναμένεται να έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά. Κάποιοι διαφωνούν με τον μεγάλο χρόνο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν η ταινία είναι ωραία. Ο Νόλαν έχει ξαναφτάσει περίπου αυτή τη διάρκεια ταινίας με το Oppenheimer, το οποίο διαρκούσε 3 ώρες ακριβώς, αλλά και με άλλα, και με άλλες ταινίες, το Interstellar, το The Dark Knight Rises και διάφορα άλλα. Προϋπολογισμός 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι μια από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού. Και μιλώντας για αυτή την ταινία, ο Matt Damon είπε ότι κλήθηκε μάλλον να σχολιάσει τη Σαρλίζ Θέρον και την επαγγελματικότητά της, την οποία εξήρε όσον αφορά τα γυρίσματα. Περιέγραψε διάφορες σκηνές στις οποίες η διάσημη ηθοποιός ήταν υποδειγματική επαγγελματίας, αλλά αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι ότι μίλησε για την ηλικία τους και λέει: «Δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας βλέποντάς την απέναντί μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αυτή να παραμένει όπως ήταν πριν από χρόνια και να έχω γεράσει μόνο εγώ. Εκείνη κέρδισε το γοριδιακό λαχείο, φαίνεται». Αυτά δήλωσε, και αν δει κανείς τη Σαρλίζ Θέρον δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει μαζί του.

κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out τελείωσε και αυτό της Παρασκευής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες.

0: Χριστός έπειτα από την κράτησή του στο Ισραήλ. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο εξάλλου Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Την ίδια ώρα η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα επίσης, 6 Λιβανέζοι στρατιώτες διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα και το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνης. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει βάρβαρη επίθεση, όπου την χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Η ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10:30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μάλλον στείλατε στους Fade Out, στον Παναγιώτη Τωμανή. Μου αρέσει που μερικοί το χρησιμοποιείτε το Viber σαν τηλεγράφημα. Βλέπουμε τα ονόματά σας, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Μερικοί έχουν στείλει μήνυμα και από κάτω υπογράφουν με το όνομα τεπώνυμο τους. Μου αρέσει που κάποιοι διατηρούν κάποιες συνήθειες που είχαμε παλιά. Λοιπόν, τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 22 Μαΐου. Όταν τελειώσει σε δύο ώρες η νυχτερινή βάρδια, θα ξεκινήσει Σαββατοκύριακο. Ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά ακόμα και αν βρέχει, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, διάλεξα τραγούδια για σήμερα, μάζεψα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα και παρέα με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Βλέπω εδώ τώρα στο Earth News μια εκπομπή που έχει αυτή την ώρα και λέει ότι οι γλώσσες φτωχαίνουν. Χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερες λέξεις. Η νέα γενιά χρησιμοποιεί περίπου 25% λιγότερο λεξιλόγιο από ό,τι χρησιμοποιούσαμε εμείς, η προηγούμενη γενιά. Και αυτό είναι ολέθριο. Οι συνέπειες θα τις βρούμε μπροστά μας. Αλλά πώς να αντιμετωπιστούν όλα αυτά όταν υπάρχουν τόσα εκατοντάδες προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν αφήνουν χώρο να ασχοληθούμε με πράγματα πολύ σημαντικά. Που ναι, μεν δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά έχουν πραγματικά ολέθριες συνέπειες. Το βλέπετε κι εσείς. Αν προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τη νέα γενιά, θα καταλάβετε ότι το λεξιλόγιο τους είναι αρκετά φτωχότερο από των προηγούμενων γενιών. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ευχάριστη έκπληξη που είχαμε από τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι εργασίες στις οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Απίστευτο. Ποιος να μας το έλεγε και από ποιον να το περιμέναμε. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στο τελικό κείμενο της σύστασης που υιοθετήθηκε, η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO αναγνωρίζει για πρώτη φορά το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν το ζήτημα είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι εντός 2 ετών θα έχουμε τρομερές εξελίξεις σε αυτό το θέμα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψουν επιτέλους τα γλυπτά του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν.

Συνεχίζουμε με την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα στην Ολυμπιάδος τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας λίγο περισσότερο, όταν δέχτηκαν επίθεση από ένα κοράκι. Το πτηνό επιχειρούσε απλά να προστατεύσει το μικρό του, που κάτω από άγνωστες συνθήκες είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος. Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού, όπου όταν έβλεπε κάποιον να πλησιάζει και να αισθάνεται απειλή για το μικρό του, τους έκανε επίθεση. Και θα μου πεις, είναι αυτό η είδηση? Δεν το λέω για το κοράκι και τους ελαφρά τραυματισμένους, αλλά δείτε τώρα γαϊτανάκι ευθυνών που έγινε όταν οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα. Οι περαστικοί λοιπόν ειδοποίησαν την αστυνομία για να έρθουν να μαζέψουν το κοράκι. Αυτοί είπαν ότι δεν είναι δικιά τους αρμοδιότητα. Καλέσανε στο Δήμο, απάντησαν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη και οι υπάλληλοι του Δήμου. Τους είπαν να απευθυνθούν σε κάποια φιλοζωική. Δεν απαντούσε καμία, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποια λύση, κάποιος που να μπορεί να βοηθήσει το πρόβλημα. Και τελικά ένας καταστηματάρχης από την περιοχή φόρεσε ένα κράνος μοτοσυκλέτας, πήρε μια σκούπα, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το κοράκι που ήταν επιθετικό, το πήγε σε ένα γειτονικό πάρκο και όλα τελειώσανε ήρεμα και ωραία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε. Έχει την πλάκα του το βίντεο. Το λέμε έτσι γιατί δεν τραυματίστηκε και κανένα σοβαρά. Έχει, είναι αστείο το βίντεο. Το λέω για εσάς που όταν βλέπετε κάποια πουλιά εγκλωβισμένα ή φοβισμένα, μην προσπαθήσετε να τα προσεγγίσετε. Γίνονται επιθετικά από φόβο, όχι επειδή είναι από τη φύση τους επιθετικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν πριν από λίγη ώρα στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εντός των επόμενων ωρών το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Στη Γαλλία έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

Επειδή θα πω καλά λόγια τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να κάνω πριν μια παράκληση. Αν μας ακούει κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, επισπεύσε λίγο τα πεζοδρόμια, ειδικά στην οδό Ολύμπου και στις γύρω περιοχές, γιατί νομίζουμε ότι περπατάμε σε εμπόλεμη ζώνη. Πραγματικά κινδυνεύουμε. Επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, βγαίνουμε στον δρόμο, οι οδηγοί μας βρίζουν. Τα βράδια δεν υπάρχει φωτισμός, γιατί έχει διακοπεί σε κάποιες λάμπες φωτισμού η ηλεκτρική παροχή. Και θα γίνει κανένα ατύχημα και είναι κρίμα πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, σήμερα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο για τα αντανακλαστικά του. Μια 40χρονη γυναίκα στην περιοχή της Χάνθ, έξω από τη Χάνθ, τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα. Όμως, πριν βιαστείτε να πείτε ότι φταίει ο Δήμος γιατί δεν έλεγξε τις πινακίδες του, το βράδυ ένα γιοταχή φέρεται ότι ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο, χτύπησε την ταμπέλα με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην ταμπέλα και τελικά να πέσει στο κεφάλι της γυναίκας το πρωί της Πέμπτης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παραχθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Τραυματίστηκε σοβαρά, έχει ράματα στο κεφάλι της. Έκανε και κάποιες δηλώσεις η γυναίκα. Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράματα, έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε τη θέση μου στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι. Κατέληξε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε μήνυση κατά αγνώστων. Φυσικά από τα βίντεο της περιοχής, από τις κάμερες που θα πάρει στα χέρια της ελληνική αστυνομία, θα βρεθεί το γιοταχή που προκάλεσε τη ζημιά στην ταμπέλα. Και να πούμε ένα ακόμη μπράβο, γιατί απευθείας αντικαταστάθηκε η πινακίδα και πλέον δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γενικά όμως, νομίζω ότι κάποια συνεργεία του Δήμου πρέπει να βγουν στον δρόμο και να ελέγξουν την κατάσταση σε κάποιες κολόνες, πινακίδες, ταμπέλες, για να είμαστε σίγουροι, γιατί κάποια ατυχήματα συμβαίνουν αρκετά συχνά και κυκλοφορεί και πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά τώρα που έρχονται και οι τουρίστες, όσο φτιάχνει ο καιρός, είναι κρίμα να γίνουμε ρεζίλοι και διεθνώς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια ιστορία που του χρόνου θα μάθουμε αν θα έχει μια κατάληξη που μπορεί να γίνει άνετα ταινία. Λοιπόν, στην Αμερικανική πολιτεία Τενεσί, σήμερα ήταν να πραγματοποιηθεί μια θανατική ποινή με ένεση. Συγκεκριμένα ο Τόνι Καρούδερς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το θάνατο τριών ανθρώπων, μιας μάνας, του συντρόφου της και του γιού της, του 1994, τον καταδίκασαν σε θανατική ποινή, σήμερα θα την εκτελούσαν. Πήγε λοιπόν, έκατσε στην καρέκλα που κάθονται, πήγε η νοσοκόμα να του κάνει την ένεση και δεν έβρισκε φλέβα. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε η θανατική ποινή, η εκτέλεσή της, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και γιατί λέω ότι μπορεί να γίνει ταινία? Γιατί ο συγκεκριμένος καταδικασμένος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια μια προσπάθεια να ξανανοίξει η δίκη, και είναι πάρα πολύ κοντά στο να ξανανοίξει η δίκη και να παρουσιαστούν νέα στοιχεία που δείχνουν την αθωότητά του. Αν είναι όντως αθώος και γλίτωσε το θάνατο από μια απίστευτη κατάσταση του να μην βρίσκει ο νοσοκόμος μια φλέβα για να σου κάνει ένεση, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όντως ταινία. Είναι άμα σε θέλει μερικές φορές. Αν πάλι όμως δεν ανοίξει ξανά η δίκη και δεν αλλάξει κάτι στην ποινή, του χρόνου θα εκτελεστεί η ποινή. Να πούμε ότι 14 θανατικές ποινές έχουν εκτελεστεί φέτος στις ΗΠΑ, περισσότερες από εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία είναι περισσότερες. Και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο αριθμός, καθώς από τότε που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται και εκτελούνται οι ποινές με ρυθμό. Θα σας πάω και στο Μαυροβούνιο, όπου ο Ρίκι Μάρτιν είπε να πάει να δώσει μια συναυλία ο καημένος. Ανέβηκε σκηνή, ξεκίνησε να χορεύει, να τραγουδάει, ξέρετε τα σοου που κάνει ο Ρίκι Μάρτιν, και ένας από το κοινό τι έκανε? Πέταξε δακρυγόνο πάνω σκηνή. Διακόπη φυσικά η συναυλία, φυγαδέσαν τον τραγουδιστή, κενώθηκε και σιγά σιγά το γήπεδο, γιατί κινδύνευε ο κόσμος από αναπνευστικά προβλήματα, και έτσι από έναν που πέταξε ένα δακρυγόνο χάλασε ολόκληρη συναυλία.

Αν σας πει ο φίλος σας ή φίλη σας ότι βγαίνω, πάω για ψώνια, καλό θα είναι να το ρωτάτε τι θα ψωνίσει. Γιατί σήμερα ένας Γάλλος έφυγε το πρωί από το σπίτι του και πήγε να ψωνίσει κάτι και γύρισε με 14 σκαλοπάτια από τον πύργο του Άιφελ, τα οποία αγόρασε για 450.000 ευρώ. Συγκεκριμένα 450.160 ευρώ. Ο Γάλλος συλλέκτης λοιπόν πήρε μέρος στη δημοπρασία από τον Eco Art Curial, αγόρασε 2,75 μέτρα μια ελικοειδή σκάλα από τον πύργο του Άιφελ. Δεν είναι η πρώτη φορά που πουλιάται κομμάτι από τον πύργο του Άιφελ. Συγκεκριμένα το 2016 ένα άλλο τμήμα του βγήκε στο Σφυρί από τον ίδιο οίκο Δημοπρασιών και το πήραν για 523.000 ευρώ. Άρα κοψοχρονιά το πήρε ο συγκεκριμένο κύριο το κομμάτι τη σκάλα. Αρκετά κομμάτια από τον πύργο του Άιφελ έχουν μεταφερθεί σε γνωστά σημεία σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά τοποθετήθηκε στου κήπου του Ιδρύματο Γιώση στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, ένα άλλο κοντά στο άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη και ένα ακόμη στη Disneyland. Άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Με αυτόν τον τρόπο το γαλλικό κράτος κατά καιρούς μαζεύει αρκετά χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε μεταδώσει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σκέφτονται να πουλήσουν κομμάτια από το άγαλμα της Ελευθερίας. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες και στους δικούς μας κυβερνώντες και αρχίζουν να πουλάνε το λευκό τον πύργο.

της τουρκικής ομάδας. Εάν παρακολουθήσατε το παιχνίδι, οι παίχτες από ένα σημείο και μετά φοβόταν να σουτάρουν. Γυρνούσαν την μπάλα μέχρι που τελείωνε η επίθεση και όποιος καημένος είχε την μπάλα έπρεπε να τη ρίξει προς το καλάθι και αυτή δεν έμπαινε με τίποτα μέσα. 61 πόντι. Αυτό τα λέει όλα. Θα αντιμετωπίσει, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, γιατί μένει λιγότερο από ένα λεπτό και προηγείται η Real της Βαλένθια με 99-88, θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Real Madrid. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα σας έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πάρα πολύ εύκολα τον τελικό. Τώρα που είναι η Real, που την έχουμε δει να κερδίζει από το πουθενά και να ανατρέπει κάτι διαφορές 20 πόντων, είμαι επιφυλακτικός. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ολυμπιακός είναι μια κουρδισμένη μηχανή που δεν κάνει σχεδόν κανείς λάθος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πραγματικά είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν εξάλλου στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

0: Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, εξάλλου, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία στο μεταξύ κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτοψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης, ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδη ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές και πάνω η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιοδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή. Δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κυτρώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάβαση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας λέει ότι αντί να έχει καλό καιρό να πάνε για κανένα μπάνιο, πάλι βρέχει, πάλι περιμένουμε βροχές, αν και όταν ερχόμουν είχε ένα ψηλό βροχο. Και το τραγούδι που ακούσαμε ξύπνησε μνήμες στη Δέσποινα, που λέει ότι αυτό το τραγούδι το άκουγε στο γυμνάσιο, λέει, συνέχεια. Το κατέβαζε παράνομα. Έκανε δύο μέρες για να το κατεβάσει. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση που κατεβάζαμε ένα τραγούδι, ήμασταν στο ελάχιστο πριν κατεβεί και η μάνα μας μιλούσε με μια θεία από το χωριό, την έπαιρνε την ώρα τηλέφωνο και ξαναξεκινούσαμε από την αρχή. Ωραίες εποχές. Τότε περιμέναμε για κάτι, δεν το είχαμε άμεσα διαθέσιμο και γι' αυτό του δίναμε μεγαλύτερη αξία. Πριν στα αθλητικά, δεν σας είπα ότι από τον Παναθηναϊκό είναι παρελθόν ο Μπενίτεθ, ο σπουδαίος προπονητής με την πλούσια καριέρα. Δεν στεναχωρήθηκε, γιατί από ό,τι βλέπω θα πάρει του χρόνου, αν δεν δουλέψει, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα κάθεται και θα πάρει και 4 εκατομμύρια ευρώ. Και να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, εδώ στη δικιά μας πραγματικότητα, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ο ΙΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη και τελευταία ομάδα που θα αγωνιστούν στα τελικά playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι είστε όλοι έξω.

Ο φίλος εκπομπής ο Στάθης μας λέει: δεν είμαστε όλοι έξω, είμαστε και εμείς που μόλις σχολάσαμε και μας ακούει από το αμάξι γυρίζοντας σπίτι από τη δουλειά. Στα λόγια μου έρχεσαι, έξω είσαι. Δεν είσαι κάπου κλεισμένος όπως είμαστε εγώ και ο Κώστας σε ένα στούντιο και δεν ξέρουμε αν βρέχει ή αν φυσάει έξω. Οπότε μην παραπονιέσαι. Και από τον παραπονιάρη του Στάθη θα σας πάω στον Εμπαπέ, ο οποίος εδώ και 4 μήνες θα διατηρεί σχέση με την Έστερ Εσποσίτο, μια πανέμορφη Ισπανίδα ηθοποιό. Οι περισσότεροι θα την ξέρετε από μια σειρά νεανική, το Elite. Από εκεί έγινε γνωστή. Μάλιστα ο Εμπαπέ τα είχε παράλληλα και με την Εσποσίτο, αλλά και με μια influencer, τη Μαρία Μπραν. Ο Εμπαπέ που φέτος δεν μπορεί να περηφανεύεται ότι ήταν και πάρα πολύ καλός με τη Real Madrid. Μάλιστα ακούγονται πάρα πολλές φωνές που λένε ότι πρέπει να φύγει από την ομάδα γιατί κοστίζει πάρα πολλά και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Και γιατί μιλάμε για τον Μπαπέ και την Έστερ Εσποσίτο? Γιατί είπε η Έστερ να πάει στο Φεστιβάλ Κανών, έβαλε το φόρεμά της, τα παπούτσια της, χτενίστηκε, βάφτηκε και τη λέει: πού πας έτσι ο Μπαπέ, δεν θα βάλεις ένα κόσμημα? Και της φόρεσε ένα κολλιέ στο λαιμό, το οποίο κοστίζει μόλις 1.100.000 ευρώ. Αυτό ήταν το δώρο του προς την Ισπανίδα ηθοποιό. Δηλώνει τρελά ερωτευμένος μαζί της. Βγήκανε 8 ραντεβού μέχρι να πει το πολυπόθητο ναι η Έστερ. Την κυνηγούσε μέσω social media, λένε οι πληροφορίες. Και μάλιστα είχε βάλει γνωστούς να βρούνε το τηλέφωνό της και δεν τα κατάφερνε και είχε πέσει σε κατάθλιψη. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε φέτος να σκοράρει πάρα πολλές φορές.

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για ένα τραγικό δυστύχημα στην περιοχή του Κορδελιού. Τρένο φαίνεται να παρέσυρε αυτοκίνητο και μάλλον ο οδηγός έχει βρει τραγικό θάνατο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας μεταδώσουμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες, ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις από τους Ισραηλινούς. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρηση αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θερμή παράκληση, όσοι πρόκειται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, μην μπαίνετε με αυτό το τραγούδι. Μην κάνετε είσοδο με αυτό το τραγούδι. Μας το έχετε καταστρέψει, μας το έχετε στοιχειώσει. Όλοι με αυτό μπαίνετε. Βρείτε κάτι άλλο. Έχουμε τόσα ωραία ελληνικά τραγούδια. Μην μας το χαλάτε κι αυτό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται και εγώ θα σας δώσω μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε. Θα ξεκινήσουμε με το θέατρο Κήπου το Σάββατο. Ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει. Ο Αλέξανδρος Τρίγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλα Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Μια υπέροχη, συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα. Θα συνεχίσουμε με θέατρο. Στο θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και πρωταγωνιστεί ο Άκης Ακελαρίου. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει στους μαθητές του να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Βασίζεται στην πολύ γνωστή ταινία που έπαιζε και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Στη σκηνή του θεάτρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς. Επιστρέφει, είχε έρθει και πέρσι αυτό το έργο και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Από σινεμά, σας είπα και χθες, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την νέα ταινία του Γκας Βον Σαντ, Η Ομοιρία. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Νιώθοντας εξαπατημένος από έναν χρηματοδοτικό όμιλο, ο Τόνι μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο το γιο του πρόεδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Ό,τι και αν κάνετε όμως, τη Δευτέρα θέλω να πάτε στο Σινέα Απόλλων, γιατί παίζει ένα καταπληκτικό έργο. Είναι ακροβατή μεταξύ του έπους, του κινηματογραφικού έπους και του καλτ. Μιλάω για το αριστούργημα του Τζον Κάρπεντερ, Το Απόδραση από το Λος Άντζελες, που προβάλλεται στο Σινέα Απόλλων. Ο Κέρτ Ράσελ στα καλύτερα του, απολαυστικός πραγματικά. Το story είναι ο Snake, μπαίνει κρυφά στο Λος Άντζελες του 2013, που έχει μεταβληθεί σε απομονωμένο χώρο για εγκληματίες και εξόριστους, για να αποτρέψει τα σχέδια ενός επικίνδυνου τρομοκράτη. Η ταινία είναι των 80's και τότε πιστεύανε ότι το 2013 θα έχει ερημωθεί νέα το Λος Άντζελες και θα έχουν εγκατασταθεί, θα κυβερνάνε τρομοκράτες και τύρανοι.

Καταλαβαίνω ότι εκεί στο Hollywood έχουν στερέψει από καλά σενάρια, αλλά ελπίζω οι παραγωγοί να πάρουν πίσω την απόφασή τους να γυρίσουν μια νέα συνέχεια της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς ταινιών «Ο Νονός», γιατί ο Νονός ήταν ο Μάρλο Μπράντο και ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα. Δεν μπορεί χωρίς αυτούς τους δύο να γυριστεί μια ταινία που θα φέρει το όνομα «Ο Νονός». Θα είναι κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό, θα καταστρέψει την ιστορία αυτής της ταινίας και όλους εμάς που τη λατρεύουμε. Και λέω χωρίς τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ζει ο άνθρωπος, αλλά δεν θα είναι, δεν δέχτηκε να σκηνοθετήσει την καινούργια ταινία που θα γυριστεί, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μετά τη μεγάλη αποτυχία του Μεγαλόπολης, όχι μόνο την εισπρακτική αποτυχία αλλά και τις κριτικές που δέχτηκε, ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξανασκηνοθετήσει. Το πήρε τόσο βαριά. Η νέα ταινία θα βασιστεί στο επερχόμενο μυθιστόρημα Κόνι, το οποίο υπογράφει η πολύ πετυχημένη κατά τα άλλα Ιταλοαμερικανίδα συγγραφέας Αντριάννα Τριτσιάνι. Έχει πάρει την έγκριση από τον Μάριο Πούζο, το δημιουργό του αρχικού Νονού. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα μπουν στο στούντιο περίπου το φθινόπωρο του 2027. Το πρόβλημα είναι ποιοι θα εμφανίζονται, καθώς οι περισσότεροι που έχουν παίξει σε αυτή την ταινία έχουν πεθάνει, αλλά και αυτοί που δεν έχουν πεθάνει, ας πούμε ο Αλ Πατσίνο. Τώρα είναι 88. Αν ξεκινήσει το 2027 θα είναι 87. Πώς μπορεί να αποδώσει σε ένα τόσο απαιτητικό έργο? Ξαναλέω, ελπίζουμε να μην βάλουν στο μπροστά την ανάγκη τους και τη δίψα τους για χρήματα και να αφήσουν ήσυχη αυτή την ιερή ταινία. Ας βρουν κάτι άλλο, ας κάνουν ένα sequel από μια άλλη ταινία. No fighting.

Η Σακύρα που έχει πάρει αντιπαροχή όλα τα Μουντιάλ τραγουδάει και το καινούργιο τραγούδι από το Μουντιάλ που θα γίνει στις ΗΠΑ και στο Μεξικό και στον Καναδά. Δυστυχώς οι πληροφορίες που είχαμε λίγο πριν ότι ένας άντρας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του, μετά από παράσυρση από άμαξο στοιχεία, είναι αληθής. Το ύψος του Κορδελιού έγινε το ατύχημα λίγο μετά τις 9. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Έρχεται Σαββατοκυριακό. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Δεν έχετε υποχρεώσει σε κανέναν. Αν θέλετε να βγείτε, να βγείτε. Ακόμα και αν βρέχει. Να κάνετε πράγματα που δεν προλαβαίνετε να κάνετε μέσα στην εβδομάδα και δεν σας αφήνει η εργασία σας. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, θέλω να είστε με ένα πλατή χαμόγελο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Μανουσάκη που μετέφερε τον ήχο στους δέκτες σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν στην Ελλάδα εξάλλου με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση, όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής, που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν το πρωί σήμερα 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας νεαρής ηλικίας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, καθώς παρασύρθηκε στις Ράγες στην περιοχή του Κορδελιού από διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, οι οποίες ερευνώνται από τις αρχές. Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας και καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισσας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο

0: του εφετείου Λάρισας. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης πάντως ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και ενεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπεραψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αλλά και μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φιρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε τη Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Η ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.